Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης σύζυγου του ολοκληρώθηκε μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή

Η δολοφονία του ηλικίας 21 ετών νικήστρα του γεμιστού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Ο 54χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εμφανίστηκε στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του επέμεινε στο σκεπτικό της αυτοδικίας. Καθοριστική για την απόφαση της προφυλάκησης της 56χρονης σύζυγου του δράστη ήταν και η παρουσία της στο σημείο της δολοφονίας. Η κατηγορία της συνέργειας που τη βαραίνει στηρίζεται στο ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που ο σύζυγός της πυροβόλησε τον νεαρό, ενώ φέρεται να γνώριζε τις προθέσεις του και να μην έπραξε τίποτα για να τον αποτρέψει. Η ίδια κατά την απολογία της υποστήριξε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η υπόθεση λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις ότι ο νεαρός νικήστρατος είχε ζητήσει προστασία από τις αρχές. Δύο μήνες πριν την εκτέλεσή του είχε καταγγείλει επίσημα ότι ο 54χρονος τον παρακολουθούσε και τον απειλούσε. Η τραγική κατάληξη στην Αμουδάρα φέρνει πλέον στο προσκήνιο ερωτήματα για το αν η δολοφονία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν ληφθεί νωρίτερα μέτρα περιορισμού κατά του δράστη. Το ζεύγος αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα σε σοφρονιστικά καταστήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συλλογή επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων που θα συμπληρώσουν τη δικογραφία. Την ίδια ώρα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες στο χώνος Μιλοποτάμου για την κηδεία του θύματος του νικήστρα του γεμιστού. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης με τους συγγενείς και τους φίλους να τον αποχαιρετούν συντετριμένοι, ενώ ένταση σημειώθηκε λίγο πριν την τελετή λόγω της παρουσίας ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο επικίδιος λόγος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, ο οποίος έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας, των όπλων και της αυτοδικίας. Ο κύριος Πρόδρομος ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα όσα κάναμε και για τα όσα δεν κάναμε, κάνοντας λόγο για ευθύνες μιας κοινωνίας που απέτυχε να προστατεύσει ένα νέο άνθρωπο. Σε δηλώσεις του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι η ελληνική αστυνομία είχε προχωρήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και είχε ενημερώσει εγκαίρως για την επικινδυνότητα του 54χρονου δράστη, σημειώνοντας πως όταν παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι, η υπόθεση τέθηκε υπόψη της δικαιοσύνης, η οποία και αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Αλλάζουμε θέμα. Καζάνη που βράζει, θυμίζει ξανά η Ήπεθρος, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει ξεκινήσει μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων προς αγρότες και κτηνοτρόφους για επιστροφή ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 μέσω ΠΚΠ, με τα ποσά σε αρκετές περιπτώσεις να φτάνουν έως και τις 2.500 ευρώ. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, με παραγωγούς να καταγγέλουν ασαφείς αιτιολογήσεις και έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων στα σημειώματα. Το θέμα επιβεβαίωσε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης με την ιδιότητα του φοροτεχνικού, τονίζοντας πως οι διασταυρωτικοί ελέγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει με αυστηρό πλαίσιο και τα πρώτα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών. Συμφωνία για τη διάθεση συνολικά 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης Ανατολικής Κρήτης για το υδρολογικό έτος 2026-2027 επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγία Χανίων. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του οργανισμού Θοδωρής Νίνος για το Ηράκλειο, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των ποσοτήτων νερού που θα λαμβάνει από το φράγμα από Σελέμη, καθώς από τον επόμενο μήνα η παροχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, ενώ κατά τους μήνες αιχμής, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο δηλαδή, ενδέχεται να φτάσει ακόμα και πάνω από τα 800 κυβικά μέτρα την ώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος βρίσκονται σήμερα κοντά στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την κάλυψη των αναγκών της φετινής περίοδου. Σε αναστολή οδηγήθηκαν τα προγραμματισμένα χειρουργία της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά το έγγραφο του διευθυντή της κλινικής που προειδοποιεί ότι οι σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού δεν επιτρέπουν την ασφαλή διαχείριση των ασθενών. Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται στο σχετικό έγγραφο, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σημαντικά κενά σε δύο κρίσιμες ειδικότητες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή προεγχειρητική και διεγχειρητική υποστήριξη των ασθενών της χειρουργικής κλινικής.
Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, θέση πήραν και οι γιατροί αλλά και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά την αναστολή των τακτικών χειρουργείων

0: της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής και όχι το σύνολο των χειρουργικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Όπως αναφέρουν οι υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία των τακτικών περιστατικών. Στο μεταξύ, τον κίνδυνο που υπάρχει να γίνουν ιατρικά λάθη, ακόμα και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, καταγγέλουν οι ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων σε μια ανακοίνωση κόλαφο για τη δραματική υποστελέχωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών αλλά και των παθολογικών κλινικών. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά πως καλούνται να διαχειριστούν πληθώρα σοβαρών περιστατικών στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να αφήνουν τον ένα ασθενή στη μέση της εξέτασης και να πιάνουν τον άλλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών. Το δρόμο της μετανάστευσης επιλέγουν όλο ένα και περισσότεροι έμπειροι μάγειρες και ζαχαροπλάστες από την Κρήτη, αναζητώντας καλύτερες αποδοχές και πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό, την ώρα που η ζήτησή τους σε τουριστικές αγορές της Ευρώπης καταγράφεται ιδιαίτερως αυξημένη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων ο Μυρακλείου Νίκος Κοκολάκης, αρκετοί μάγειροι και ζαχαροπλάστες εγκαταλείπουν πλέον την Κρήτη και κατευθύνονται κυρίως προς την Αυστρία, τα Κανάρια νησιά και την Ελβετία, καθώς όπως λέει δεν αντέχουν άλλο τις πιεστικές συνθήκες που επικρατούν στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Το φαινόμενο προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης. Το Νοέμβριο του 2028 πρόκειται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία ο νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου. Τη σχετική εξαγγελία έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του αερολιμένα Νίκος Αναστασίου στο πλαίσιο εργασιών για το στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικής αεροπορίας στην Αθήνα. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι δοκιμαστικές πτήσεις στο Καστέλι θα ξεκινήσουν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι το αεροδρόμιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα διακινεί περίπου τα 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να ιδρώνουν τη φανέλα τους και να μιλούν στη γλώσσα των πολιτών. Την ίδια ώρα μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποιώντας ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις οικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος εάν το επιθυμούν. Κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση ότι ενδιαφέρεται μόνο να κατασκευάζει σενάρια που θα αποδομούν το ήθος της κυβέρνησης. Το λόγο πήραν δεκάδες βουλευτές, ορισμένοι από τους οποίους άφησαν αιχμές εναντίον συναδέλφων τους και καρφιά κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, την οποία ο Μάκης Βορύδης χαρακτήρισε ακτιβίστρια εισαγγελέα. Σφοδρές αντιδράσεις, ωστόσο, προκάλεσε στην αντιπολίτευση η ομιλία Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα να κάνουν λόγο για τακτικισμούς, έλλειψη αξιοπιστίας και προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, αποκλείοντας κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι σοβαρό περιστατικό χθες το πρωί στο Ρέθυμνο, όταν ένας 29χρονος έπεσε κάτω από συνθήκες που ερευνούνται από μεγάλο ύψος. Ειδικότερα, ο νεαρός άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε από γείτονες, έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με πολλαπλά κατάγματα. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ατύχημα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο 29χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ο ανήλικος κατηγορούμενος για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, με θύμα ένα 57χρονο εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα έρχεται μία μέρα μετά την προφυλάκηση των δύο συγκατηγορουμένων του, των δύο αδελφών ηλικίας 23 και 18 ετών, οι οποίοι απολογήθηκαν την προηγούμενη μέρα για την ίδια υπόθεση. Το μείζον πρόβλημα με την υδροδότηση στο κόκκινο χωριό του Δήμου Αποκορώνου θα απασχολήσει την αίθουσα του δικαστηρίου την ερχόμενη Δευτέρα με την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων από πλευράς 28 κατοίκων σε βάρος του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αποκορώνου. Το θέμα αναμένεται να λύσει το μεγάλο έργο που έχει προγραμματιστεί από το Δήμο για την περιοχή, ο διαγωνισμός ωστόσο του οποίου έγινε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Δημοτική Αρχή και Μείζων Αντιπολίτευση, με ανακοινώσεις εκατέρωθεν. Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα μέλη του το Επιμελητήριο Ηρακλείου μετά από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας και παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες του φορέα. Όπως διευκρινίζεται, οι επιτίδιοι ζητούν φορολογικά στοιχεία ή ακόμα και οικονομικές συνδρομές. Το Επιμελητήριο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια στελέχη συνεργάτες για έσπραξη χρημάτων ή επιβεβαίωση στοιχείων. Ως τις 29 Μαΐου καλούνται να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι καταναλωτές αρδευτικού νερού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, καθώς η διαφορετική περίπτωση προβλέπεται ακόμα και αφαίρεση υδρομέτρων, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της διαρκούς λογοδοσίας και με στόχο την ενημέρωση των πολιτών στις 18:30 το απόγευμα σήμερα στην αίθουσα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος της Βικελίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στο διεθνή χώρο τώρα επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση με ανταλλαγές πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίμηνα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, ο Μοχάμαντ Ρεζάρεφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το τοπικό κρατικό δίκτυο Press TV. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% και η τιμή του έφτασε στα $102,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο της τάξης του 2,1% φτάνοντας στα $69,80 το βαρέλι. Στο μεταξύ, εξελίξεις που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά 21 επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα μέσα στις δύο πρώτες ώρες από την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που είχε κηρυχθεί. Το εύρος της εστίας μόλυνσης από Χανταϊό, η οποία εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο, θα πρέπει να μείνει περιορισμένο εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που εκτιμά ωστόσο ότι είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΚ νίκησε στην Ισπανία τη Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League, όπου αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 τη Βαλένθια με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Στον τελικό του Europa League θα αναμετρηθούν η Aston Villa που νίκησε 4-0 την Nottingham και η Freiburg που επικράτησε με 3-1 τη Μπράγκα. Στον τελικό του conference προκρίθηκαν η Crystal Palace που επικράτησε με 2-1 τη Σαχτάρ και η Ράγιο Βεγιακάνου που νίκησε το Στρασβούργο με σκορ 1-0. Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες προβλέπει για σήμερα στη νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις, που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97

0: 7. Μπύρα Fixe Lans Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, έναν από τους 12 Αποστόλους και ο μαθητής όνειγάπα ο Ιησούς. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου και στις 26 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Θεολόγος και Θεολογία. Ο Ιωάννης ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και αδερφός του Αποστόλου Ιακώβου και προτού κληθεί στο Αποστολικό αξίωμα ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο και τον αδερφό του Ιάκωβο ήταν πάντα στην πρώτη σειρά των Αποστόλων και αυτός μόνο παρακολούθησε τον Ιησού Χριστό μέχρι το Σταυρό και παρέλαβε έπειτα υπό την προστασία του τη Θεοτόκο Μαρία. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, εγκαταστάθηκε στην Έφεσο και από εκεί αργότερα εξορίστηκε στην Πάτμο, που κατά την παράδοση έγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Από την Πάτμο ξαναγύρισε στην Έφεσο, όπου έμεινε και πέθανε ειρηνικά σε πολύ βαθιά γερατιά. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του επαναλάμβανε σε όλους την ίδια φράση: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Το ρωτούσαν γιατί μόνο λέει αυτή τη φράση και απαντούσε ότι αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Ο Ιωάννης έγραψε και το τέταρτο Ευαγγέλιο, που αρχίζει με τις γνωστές λέξεις «Εν αρχή είναι ο Λόγος» και έχει θέμα τη θεότητα του Θείου Λόγου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζεται από την Εκκλησία και Θεολόγος. Και στην Καινή Διαθήκη, εκτός από το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, περιλαμβάνονται και οι τρεις καθολικές επιστολές γραμμένες από τον Ιωάννη. Σε όλα του τα έργα, περισσότερα από τους άλλους Ευαγγελιστές και Αποστόλους, χειρίζει την αγάπη, γι' αυτό μαζί με άλλους τίτλους ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Αγάπης. Στη λαογραφία μας την ημέρα αυτή, οι γεωργοί δεν εργάζονται, λέει, για να μην πέσει χαλάση και καταστραφεί

σοδιά. Σε πολλά μέρη άλλωστε της Ελλάδας, ο Μάης λέει τη Χαλαζάς ή Βροχάρης, άλλωστε το είδαμε και στο ξεκίνημα αυτού του μήνα και πολλές άλλες έτσι παροιμίες από την λογογραφία μας. Αυτά για τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Στα ιστορικά μας γεγονότα όμως, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι πάρα πολλά διαχρονικά και έχουν απασχολήσει τη χώρα μας, το 1936 είχαμε το ματωμένο Μάη με 12 νεκρούς και πάνω από 280 τραυματίες. Αυτός ήταν ο απολογισμός της αιματηρής καταστολής από τη χωροφυλακή της μεγάλης διαδήλωσης των απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 1931-1936 το απεργιακό κίνημα στη χώρα μας εμφανίζει ιδιαίτερη έξαρση εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ακολούθησε το κράχ του 1929 και τη στάση πληρωμών της Ελλάδος το 1932, δηλαδή τη χρεοκοπία. Οι απεργιακοί αγώνες έχουν πρωτόγνωρη μαζικότητα, συχνά καταλήγουν σε ματιαρές συγκρούσεις με την αστυνομία, οι εργατικές κινητοποιήσεις φτάνουν στην κορύφωσή του στο Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών που πνίγηκε στο αίμα από την κυβέρνηση μεταξύ 12 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες. Ο Γιάννης Ζήτσος εμπνεύστηκε από μια φωτογραφία που είδε στο ριζοσπάστη με μια μάνα να θρηνεί το νεκρό γιο της, η περίφημη φωτογραφία αυτή, και έγραψε την ποιητική του σύνθεση «Επιτάφιος» που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Και τι είχε γίνει? Το πρωί της 8ης Μαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμπόδισε χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο όπου έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Οι διαδηλωτές επέμειναν και στις συγκρούσεις που ακολούθησαν τραυματίστηκαν πολλοί απεργοί. Η υπέρμετρη βία που άσκησε η χωροφυλακή για τη διάλυση της ογκώδους διαδήλωσης ευαισθητοποίησε και άλλους κλάδους εργαζομένων και από το ίδιο βράδυ ξεκίνησαν 24ωρη απεργία οι πάντες σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα η κυβέρνηση, η δικτατορία ανέθεσε στο το σώμα στρατού να βρίσκεται, λέει, σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο και βεβαίως οι απεργίες που συνεχίστηκαν και οι διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες με την προσπάθεια αυτή του Μεταξά να τις καταστήλει δημιούργησαν ένα χάος. Ο Μεταξάς προσπάθησε από την αρχή να ρίξει την ευθύνη των αιματηρών επεισοδίων στους απεργούς που δήθεν προκάλεσαν τους χωροφύλακες. Κανείς όμως δεν τον πίστεψε, σχεδόν στο σύνολό του πολιτικός κόσμος θεώρησε υπεύθυνη χωροφυλακή και κυβέρνηση. Ήταν δύσκολες εποχές, κυρίες και κύριοι, και αργότερα με τη δικτατορία, τη Χούντα του 1967, βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται όταν καταλύεται η δημοκρατία. Αλλά έχουμε όμως εξαιτίας αυτών των δραματικών γεγονότων αυτή την περίφημη ποιητική σύνθεση του Επιτάφιου που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλούς στίχους που έγιναν και τραγούδια, τραγούδησε και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τα δραματικά γεγονότα. Να πάμε λίγο στα του καιρού τώρα, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς με νότιους ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν όμως κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς. Θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και τα ξημερώματα του Σαββάτου με αρκετά σύννεφα. Ελπίζω να μην έχουμε λασποβροχή, γιατί κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα την έχουμε. Απλά διάβαζα τις αναλύσεις των μετεωρολόγων και ευτυχώς τουλάχιστον από εμάς θα περάσει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δεν θα χαμηλώσει πολύ. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια αν επιβεβαιωθούν οι μετεωρολόγοι. Θα επηρεάσει όμως πάρα πολύ τη δυτική και την κεντρική Ελλάδα. Οπότε εμείς μάλλον θα περάσει από πάνω μας, αλλά θα περάσει πολύ ψηλά για να μας επηρεάσει στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Έτσι λοιπόν, είπαμε τη θερμοκρασία σήμερα στους 29 βαθμούς, αύριο όμως θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 32 βαθμούς στο Ηράκλειο. 32 βαθμούς, καλοκαιρινή, καθαρά η μέρα η αυριανή. Οι άνεμοι μέχρι το μεσημέρι θα πνέουν νοτιάδες ισχυροί στα 6 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Στη συνέχεια όμως θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι του Σαββάτου στα 2-3 μποφόρ. Μετά την Κυριακή η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, πέφτει λίγο και οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς με ένταση έως 4 μποφόρ και νομίζω ότι θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Η ηλιοφάνεια λοιπόν την Κυριακή με αυτή τη θερμοκρασία, τη Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά στους 33 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους, σχεδόν άπνοια και αραιή συννεφιά. Την Τρίτη 12 Μαΐου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ. Τέλος την Τετάρτη 13 Μαΐου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους, σχεδόν άπνοια. Η ίδια περίπου εικόνα είναι και στην υπόλοιπη Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πάμε εντάχει στη Σιτία σήμερα 28-29 βαθμοί, όπως και στο Ηράκλειο, με νότιους ανέμους 4 μποφόρ, οι οποίοι αύριο Σάββατο θα ενισχυθούν, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει και στη Σιτία αύριο στους 31 βαθμούς, την Κυριακή 26, τη Δευτέρα 34. Με μεταβλητούς ανέμους, σχεδόν άπνοια, 34 βαθμοί Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Σας έλεγα χθες και για το 37 που είδαμε στον Άγιο Νικόλαο. Θα δούμε τώρα αν ισχύει πάλι αυτή η θερμοκρασία. Την Τρίτη στη Σιτία 27 βαθμοί, την Τετάρτη 35 βαθμοί στην Σιτία. 35 βαθμοί στην περιοχή της Σιτίας, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς με νότιους ανέμους έως 4 μποφόρ. Αύριο η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με ηλιοφάνεια, την Κυριακή 26, τη Δευτέρα 33, την Τρίτη 28, την Τετάρτη 32 βαθμοί Κελσίου. Άλλαξε αυτή η πρόγνωση που βλέπαμε χθες λοιπόν. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως πάνω από 30 θα κυριαρχήσουν από ό,τι φαίνεται την εβδομάδα που μπαίνει. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε θερμοκρασίες στα Ισμύρες, 25 βαθμοί σήμερα, αύριο Σάββατο 27 με μεταβλητούς ανέμους, την Κυριακή με ανατολικούς ανέμους 29 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 11 του μήνα 30 βαθμοί, την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν άπνοια όλες αυτές τις μέρες. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα 24 βαθμοί με συννεφιά και νοτιάδες ισχυρούς στα 5-6 μποφόρ, όπως και αύριο Σάββατο μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον με 27 βαθμούς θερμοκρασία. Την Κυριακή 26 βαθμοί, τη Δευτέρα 31, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο με νότιους ανέμους 5-6 μποφόρ, την Τρίτη 26 βαθμοί και

0: την Τετάρτη 32 βαθμοί. Και τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 26 βαθμούς με βόρειους ανέμους, δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 2-3 από φως, σχεδόν άπνια δηλαδή, με αραιή συννεφιά. Αύριο Σάββατο 27 βαθμοί με βόρειους ανέμους 2-4 από φως. Την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 από φως. Και την Τρίτη 29 βαθμοί Κελσίου και την Τετάρτη 33, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο και ενισχύονται οι δυτικοί άνεμοι στα 5 μπουφόρ. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τον καιρό των επόμενων ημερών. Χθες να πω, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, ότι είχαμε μία σημαντική σύσκεψη στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, όπου συμμετείχαν οι ΔΕΙΑ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Αντίδραυσης Αποχέτευσης, που ιδρεύονται από το φράγμα Ποσελέμη, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα δεδομένα με βάση τις ποσότητες του νερού που ευτυχώς έπεσαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα φέτος και δεν θα μας αφήσουν να διψάσουμε. Υπάρχει λοιπόν με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της σύσκεψης αυτής, συμφωνία για τη διάθεση από τα 11.800 περίπου που είναι οι ποσότητες μέσα στο φράγμα Ποσελέμη, η διάθεση συνολικά 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και συγκεκριμένα στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου για το επόμενο έτος, δηλαδή Μάιος 2026-Μάιος 2027, μεσολαβεί ωστόσο και ο άλλος χειμώνας και ελπίζουμε να έχουμε την ίδια εικόνα. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της ευρεία σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στην έδρα του ΟΑΚ με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο για τη φετινή περίοδο όσο και σε ορίζοντα τριετίας. Ο κύριος Νίνος μίλησε χθες στο Ράδιο Κρήτη, ανέφερε ότι για το Ηράκλειο προβλέπεται σημαντική αύξηση στις ποσότητες νερού που θα λαμβάνει από το φράγμα Ποσελέμη ήδη από τον επόμενο μήνα, καθώς η παροχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα. Καλύπτεται πλήρως λοιπόν και το Ηράκλειο από το φράγμα Ποσελέμη, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι, και κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όταν καταγράφεται και η κορύφωση αυτής της ζήτησης λόγω τουρισμού και της αύξησης της κατανάλωσης, η ποσότητα που θα διατίθεται στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου ενδεχομένως θα ξεπεράσει ακόμα και τα 800 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ποσότητες νερού που βρίσκονται σήμερα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Ποσελέμη αγγίζουν τα 12.975.000 κυβικά μέτρα, 13 εκατομμύρια, στοιχείο που δημιουργεί βεβαίως μια ασφάλεια για τους επόμενους μήνες. Από αυτά όμως απολύψιμα, γι' αυτό ανέφερα πριν τα 11 εκατομμύρια τόσο, απολύψιμα είναι τόσο, περίπου τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά, θα μείνει 1,5 εκατομμύριο μέσα στο φράγμα για λόγους ασφαλείας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα και από αυτή την σύσκεψη. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εμείς Lines. Η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50

0: χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8 θα πάμε σε ρετήριο ειδήσεων. Βάρης ο πόνος, το πένθος για στην κηδεία του 29χρονου στο Χόνος Μιλποτάμου. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα, γιατί ο δράστης μαζί με τη σύζυγό του πήγαν χθες τον εισαγγελέα που τους απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής πιο αναλυτικά, το τι ακριβώς, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και τι γίνεται. Όσον αφορά τα θέματα τώρα που έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που ουσιαστικά διεξάγονται ως συνομιλίες ή ως παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, δημιουργούν αυτή την εύθραστη εικόνα που επικρατεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, διότι είχαμε και ανταλλαγές πυρών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στο Ορμούζ, και την ίδια ώρα, ενώ χθες ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ουσιαστικά είχαμε πάλι μία ένταση η οποία ανέβασε και τις τιμές του πετρελαίου. Κανένας δεν γνωρίζει το τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, κανένας δεν γνωρίζει. Ο Τραμπ διαβεβαίωνε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να τελεί σε ισχύ, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι την παραβίασε μετά την ανακοίνωση για πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Αλλά κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, αυτό το κρυφτούλι θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει να τελειώσει, διότι πραγματικά καμία σοβαρότητα δεν υπάρχει από καμία πλευρά προκειμένου να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όταν ακούμε δηλώσεις ότι τελειώνει ο πόλεμος, την ίδια ώρα πραγματοποιούνται πλήγματα εκατέρωθεν ή οτιδήποτε άλλο, και την ίδια ώρα οι κερδοσκόποι πραγματικά οικονομούν δισεκατομμύρια δολάρια από τις αγοραπολισίες και όλα αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο εμπόριο και στο πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται. Και οι επιπτώσεις, βεβαίως, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων, θα γυρίσουμε στην εκπομπή να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του ηλικίας 21 ετών νικήστρα του στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια, αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε το θάνατο του παιδιού τους. Καζάνι που βράζει για μια ακόμα φορά η Πεθρός και τα χωριά, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα τελευταία 24 ώρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν η παραγωγή φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τις 2.500 ευρώ. Σε αναστολή των τακτικών χειρουργείων της κλινικής Γενικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, προχώρησε ο διευθυντής της επικαλούμενος τη δραματική έλλειψη σε προσωπικό. Σήμα κινδύνου για τη λειτουργία των τμήματων επειγόντων περιστατικών και των παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, εκπέμπουν οι ειδικευόμενοι γιατροί κάνοντας λόγο για οριακή κατάσταση λόγω σοβαρής υποστελέχωσης και εξαντλητικών συνθήκων εργασίας. Η αυθραυστία και χειρή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δοκιμάζεται ξανά μετά την νέα ανταλλαγή πυρών.

0: μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ, με τις αγορές να αντιδρούν νευρικά και το πετρέλαιο να επιστρέφει σε τροχιά νόδου. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό πλησίασε τα 97 δολάρια, καθώς οι φόβοι για νέα διαταραχή στην αυσιπλοεία τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου αναζωπυρώνονται. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά. Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου τιμά την ημέρα της μητέρας, εκφράζοντας το σεβασμό, τη συγκίνηση και τη βαθιά εκτίμησή του σε όλες τις γυναίκες που δίνουν ζωή, αγάπη και καθημερινή στήριξη, και διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό της ημέρας της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου στο Αστρίτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Είναι μια από τις πολλές εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, για να τιμήσουμε τις μητέρες όλων, και για αυτή την εκδήλωση θα μας μιλήσει η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαντάκη, να είστε καλά.
0: Ήθελα να ξεκινήσω με διαφορετικό τρόπο αυτή τη συνομιλία μεταξύ μας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αλαφρύνουμε το κλίμα, κυρία Παχιαδάκη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί κάποιες μητέρες κλαίνε εξαιτίας των τελευταίων δραματικών γεγονότων που ζήσαμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά κλαίνε, και πάντα κλαίνε οι μάνες οι οποίες χάνουν τα παιδιά τους, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές και εγώ ίδια νιώθω ότι θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι δεν μπορεί να κρατούμε την καρδιά μας νύχη και πάθη. Ας κρατούμε μόνο την αγάπη. Αυτός είναι άλλος και ο λόγος, και αυτός είναι νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Η ζωή αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα να την πάρει από κάποιον άλλον.
0: Μα γι' αυτό,
1: το λέω ειλικρινά. Ναι. Ναι.
0: Μα γι' αυτό άλλωστε αγωνίζεστε και εσείς και ο Σύνδεσμος, και εσείς προσωπικά έχετε κάνει πολλούς αγώνες εναντίον της βίας. Γενικότερα της βίας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό το μήνυμα είναι ισχυρό που στέλνετε με αφορμή αυτή τη γιορτή.
1: Κύριε Βαρδάκη, κάθε σωστή μάνα γίνεται δασκάλα της καρδιάς του παιδιού της. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε. Πρέπει να διδάξουμε ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη μέσα στην

0: μέλλον μας, που ξεκινάει από τότε που είμαστε παιδιά. Έτσι χτίζομαι τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι χτίζεται η ευγένεια, η ενσυναίσθηση, αυτά που εμείς τόσα χρόνια λέμε.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι αν καλλιεργήσουμε τάση, μύχη και κακίες και θυμό, τίποτα, ποτέ δεν βγαίνει σε καλό.
1: Έτσι είναι, όπως
0: νομίζω
1: το
0: λέτε. Μια μάνα πρέπει να μεγαλώνει ανθρώπους οι οποίοι άνθρωποι, όχι μόνο μάνα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε και το κομμάτι πατέρα και να πούμε ότι οι γονείς πρέπει να δημορφώνουν ψυχές που να ανταποκριθούν αργότερα στη δύσκολη ζωή, γιατί σε όλους μας ποτέ δεν προϊονίζεται η ζωή ευτυχισμένη, όπως την λέμε εμείς. Θα τη βάλουμε σε πάρα πολλά εισαγωγικά τη λέξη, για να μπορούμε να δούμε την έννοια αυτή τη λέξη.
1: Έτσι είναι, κυρία Παχιαδάκη, όπως το λέτε, να μας πείτε για την εκδήλωση που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Κυριακή.
0: Πάνω από 20 χρόνια θα έλεγα, ίσως 25 και,
1: ναι.
0: Εμείς έχουμε καθιερώσει την ημέρα της μητέρας, που είναι η δεύτερη Κυριακή του Μάη, χρόνια τώρα που την έχει καθιερώσει και η Ελλάδα, να κρατάμε ένα, ας το πούμε, το δημιουργήσαμε ένα έθιμο, μια συνήθεια, όπου σε ένα χωριό ή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, περίπου έχουμε πάει σε όλες τις εκκλησίες του Ηρακλείου, όπου το πρωί της Κυριακής πάμε κάνουμε αρτοπλασία στην εκκλησία, μοιράζουμε λουλούδια,
1: ναι,
0: σε κάθε γυναίκα, και στη συνέχεια μιλάμε μέσα στην εκκλησία και για την ημέρα αυτή. Συνεχίζουμε συνήθως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ή στην εκκλησία, στο δίπλα από την εκκλησία που υπάρχει ένας χώρος. Έχουμε τη δική μας χοροδία, οι παιδικές χοροδίες πάντα έχουμε, για να ανεβάσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο της μητέρας μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Από εκεί και μετά μοιράζουμε, εμείς θυμούμε τις πολύτεκνες μητέρες σε κάθε περιοχή, είτε είναι στην πόλη του Ηρακλείου είτε είναι σε χωριό, όσες βρούμε, που είναι συνήθως λίγες, όμως ανακαλύπτουμε ότι τελικά έξω στο χώρο, σε χωριά,
1: ναι,
0: αναδεικνύονται πάρα πολλά άτομα, πολλές οικογένειες που είναι πολύτεκνες. Οπότε αυτό που κάνουμε, να τιμήσουμε αυτές τις γυναίκες, γιατί αξίζει τον κόπο, μια και αποφασίζουν να κρατήσουν αυτό το ρόλο και να βοηθήσουν πέρα από την πολυτεχνία την οποία έχουμε ανάγκη.
1: Το δημογραφικό μας πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Αυτό νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολλά, πολύ γρήγορα και σύντομα.
1: Γι' αυτό τις λένε οι ηρωίδες της ζωής, τις γυναίκες, τις μητέρες που είναι πολύτεκνες, κυρία Παχιαδάκη, γιατί πραγματικά κάνουν ένα μεγάλο αγώνα, μεγαλώσουν τα παιδιά τους με πολλές φορές θυσίες, το ίδιο και οι πατεράδες βέβαια, έτσι, δηλαδή οι οικογένειες, οι πολύτεκνες αξίζουν μεγαλύτερη στήριξη.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και πάντα θέλω να πω πάντα ότι, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια αυτή η διάθεση που υπάρχει στον άνθρωπο από τότε που γεννιέται.
1: Σωστά.
0: Που ετοιμάζει να κάνει μια οικογένεια. Η οικογένεια νομίζω ότι χρειάζεται και τους δυο ανθρώπους, τη μάνα και τον πατέρα, για να μπορέσει να δώσει στο παιδί αυτή, να καλλιεργήσει το χαρακτήρα του και να χτίσει αυτή τη σωστή ζωή, την οποία θα την απολαύσει στα επόμενα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι είναι ευλογία όταν αυτή η αγάπη που έχει η μάνα προς το παιδί συνδυάζεται με τη συνοδοιπορία του πατέρα, ο οποίος, που μαζί βάζουν τα θεμέλια αυτής της οικογένειας. Αυτό νομίζω πως είναι η αρχή και το τέλος της ζωής του ανθρώπου, γιατί έτσι τελειώνει μια οικογένεια. Δεν τελειώνεται, κύριε Βαδάκη, μόνο με λέξεις. Είναι η πράξη, και η πράξη
1: έτσι
0: αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με τον τρόπο να δίνει το παράδειγμα. Οπότε αν οι γονείς δίνουν αυτό το φωτεινό παράδειγμα, νομίζω ότι πιστεύω τελικά ότι αυτό θα δώσει το επόμενο βήμα στις νέες γενιές να έχουν μια καλύτερη ζωή.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ, κυρία Παχιαδάκη. Να θυμίσουμε

0: Για άλλη μια φορά την τοποθεσία και την ώρα αυτής της εκδήλωσης την Κυριακή που μας έρχεται.
1: Ναι, ναι, φέτος επιλέξαμε το χωριό Στρίτσι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ναι. Εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα χωριά του νομού, οπότε φέτος ήταν μια εξαιρετική πρόταση. 8 η ώρα λοιπόν το πρωί θα φύγουμε εμείς από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσει η λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έτσι η εκκλησία του χωριού.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε έτσι μια ολοήμερη, ας το πούμε, εκδήλωση, η οποία θα καταλήξει σε μια εκδρομή, η οποία θα, νομίζω θα μας δώσει αυτή την εικόνα. Και είπατε προηγουμένως το δαλτία καιρού, πιστεύω πως θα είναι καλός ο καιρός,
0: να απολαύσουμε
1: εκείνη την ημέρα.
0: Θα είναι καλός ο καιρός. Η γιορτή λοιπόν της μητέρας, να ευχηθούμε, επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή, χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παχεδάκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, κυρίες και κύριοι. Χθες πραγματοποιήθηκε μια σημαντική εκδήλωση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, όπου αναδείχθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το νησί μας όσον αφορά τις προηγούμενες ΚΑΠ και την κατανομή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο για την ποιότητα ζωής της Υπαίθρου, τον περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Πρίαμο Γεωργημάκη, ο οποίος παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση χθες σε αυτή την εκδήλωση, να δούμε πού θα πάει τελικά, και ελπίζουμε σε αυτή την νέα περίοδο η Κρήτη να μην αδικηθεί όπως αδικήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Γεωργημάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πολύ σωστά τα είπατε. Διότι χθες έγινε πραγματικά μια πολύ καλή εσπερίδα όσο αφορά η διοργάνωση, όσο αφορά το θέμα της νέας ΚΑΠ. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Πολύ καλή κίνηση.
0: Και αυτό από εκεί φαίνεται η αγωνία.
2: Το έκανε περιφερειάρχης ο κύριος Ζεδάκης.
0: Από εκεί φαίνεται η αγωνία του κόσμου, κύριε Ιωαννίδη.
2: Ακριβώς. Με πάρα πολύ κόσμο, όχι παραγωγούς.
0: Ναι.
2: Μια πολύ καλή εκδήλωση. Ωστόσο, προσέξτε τώρα, ωστόσο. Πρέπει να αναδειχτούν τα θέματα, και αυτό είπα χθες, τα προβλήματα και τα θέματα των παραγωγών.
0: Ναι.
2: Διότι τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να αναδειχτούν τι έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι είχαμε μια σταφίδα η οποία ήταν 100.000 τόνοι και εξαφανίστηκε. Είχαμε κρασιά η οποία βγάζανε, παράδειγμα, βγάζαμε 30.000 τόνους. Με 50.000 τόνους κρασί, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από τα Ηνωπία, αλλά μειώθηκε η ποσότητα από το δίκτυο Ηνωπιών με πολύ δυνατή προσπάθεια. Ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος, ο Στέλιος Ζακαριζουλάκης, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το θέμα του δικτύου στο δίκτυο Ηνωπιών. Ανεβαίνει κάθε μέρα. Ωστόσο, τα προϊόντα μας δεν καταναλώνονται μέσα, παράδειγμα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό και με όλα αυτά. Δεν είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής όσον αφορά τα προϊόντα. Δεν έχει γίνει η στήριξη που πρέπει από την πολιτεία στο θέμα των προϊόντων. Και ξέρετε και κάτι. Επειδή κάποιοι είμαστε πιο παλιοί και θυμούμαστε τότε που δεν υπήρχαν καθόλου επιδοτήσεις, αν δούμε το τότε που δεν υπήρχαν επιδοτήσεις με το σήμερα, έχουμε πάει πίσω. Μια Ευρώπη που την ενδιαφέρει μόνο πώς να πουλήσει βιομηχανικά προϊόντα.
0: Και πώς να εισάγει αγροτικά προϊόντα. Θυμίζω ότι.
2: Τα βιομηχανικά προϊόντα δικά της. Όσον αφορά, παράδειγμα, τρακτέρια, ναι. Παρερχόμενα, όλα αυτά και δεν ξέρω τι.
0: Και πώς να εισάγει όμως και προϊόντα από τρίτες χώρες, βλέπετε την συμφωνία Mercosur.
2: Ακριβώς αυτό θα δούμε τώρα. Και πώς εισάγει προϊόντα, και χθες που μίλησα για λίγο, γιατί θέλω να αφήσω να μιλήσουν κι άλλοι. Και η διαφωνία είναι ότι πρέπει να μιλούν πρώτα αυτοί που παράγουν. Γιατί αυτοί που παράγουν έχουν χρεωθεί, δεν κοιμούνται τα βράδια, γιατί κάνουν επιχειρήσεις, γιατί έχουν επενδύσει τα παιδιά τους. Και
0: ναι.
2: Όλη τους η αγωνία και όλη τους το είναι πώς θα παραχτούν προϊόντα. Και στηρίζονται πάνω σε αυτό, η ίδια η ζωή τους.

0: για να παρακτούν αυτά τα προϊόντα που τα οποία παράγονται.
1: Κύριε Ρονιμάκη,
0: δεν μπορεί να παίρνω μαθήματα, δεν μπορώ να παίρνω μαθήματα από ανθρώπους οι οποίοι τους σέβομαι για τη μόρφωσή τους, τους σέβομαι για τα αξιώματα τα οποία έχουν σε υπουργικούς στόχους και όχι μόνο, αλλά την αγωνία τη δική μας δεν την έχουν.
1: Την αγωνία την έχει αυτός που είναι μέσα στο χωράφι, κύριε Ρονιμάκη. Δεν την έχει ο άλλος που κάθεται στην καρέκλα.
0: Είπα χθες. Ναι. Και επίσης να πούμε, μια Ευρώπη και οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενες, οι οποίες αδιαφορούν και δεν λένε την αλήθεια. Όσο αφορά τι. Το ότι επειδή έχω πάει την Ισία, θα πω ένα παράδειγμα, την Ισία με το ελαιόλαδο. Ένα παράδειγμα. Μα ο Τινήσιος όταν πουλάει το λάδι του 3 ευρώ παράδειγμα, παίρνει αγοραστική δύναμη 18 ευρώ, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι.
0: Αγοραστική δύναμη 18 ευρώ. Και εμάς μας παραμυθιάζουν με σήματα και πιστοποιήσεις και όλα αυτά τα οποία τελικά δεν τους νοιάζει τι κάνουν από τις τρίτες χώρες, όταν δεν τα ζητάνε από τις τρίτες χώρες όταν τα βάζουν μέσα τα προϊόντα αυτά. Και έχουμε ένα παράδειγμα με τη Μερκοσούρ, την περιβόητη Μερκοσούρ, ναι, που η συμφωνία με τη Μερκοσούρ γίνει μόνο και μόνο πώς θα πουλήσουν βιομηχανικά προϊόντα οι βόρειες βιομηχανικές χώρες με αρχηγό τη Γερμανία, αλλά και άλλες βιομηχανικές χώρες, αδιαφορώντας όμως όχι μόνο για τις αγροτικά προϊόντα τα δικά μας, αλλά και για τον ίδιο τον καταναλωτή, γιατί εδώ ερχόμαστε που εκεί πρέπει να σταθούμε, και όχι στο κομμάτι πώς θα επιβιώσει ο παραγωγός, αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε τη διατροφική επάρκεια της χώρας και τη σωστή διατροφική ασφάλεια. Διότι προχθές είδαμε παράδειγμα χιλιάδες τόνους και μπήκανε μέσα κοτόπουλα από τη Βραζιλία, τα οποία είχαν σαλμονέλα.
1: Αυτές είναι οι συμφωνίες όμως, κύριε Ιωρνημάκη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε στο εξής. Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε μία πρόταση που θα πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου κάνει την διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ, και αυτή η πρόταση όμως θα πρέπει να στηριχθεί από όλη την Κρήτη και από όλους τους φορείς και τους αγρότες και την περιφέρεια.
0: Σωστά το λέτε. Έχει λοιπόν μια πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε χθες βράδυ με το θέμα της νέας ΚΑΠ,
1: ναι,
0: το αντιπεριφερειάρχης, τον κύριο Ζεράκη, ο οποίος το οργάνωσε, πολύ καλή δουλειά. Ωστόσο, πρέπει να αναδείξουμε τα προβλήματα αδιαφορώντας και συγκρούοντας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κυβέρνηση και με οποιοδήποτε σταθεί εμπόδιο.
1: Σωστά.
0: Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των προβλημάτων της Κρήτης.
1: Σωστά.
0: Η Κρήτη πρέπει να αναδείξει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει. Πρέπει να αναδείξει την ησυχωτική της πολιτική που πρέπει να υπάρχει. Γιατί είναι νησί. Πρέπει να αναδείξει το μικρό κύρο ο οποίος υπάρχει. Πρέπει να δείξει το άγλυφο του εδάφους και δεκάδες άλλα που μπορούν να μπουν μέσα.
1: Δεν μπορούν να υποφελούνται συνέχεια.
0: Να αναδειχτούν λοιπόν όλα αυτά μέσα στο κομμάτι αυτό. Και ξέρετε κάτι άλλο. Και πέρα από το κομμάτι των ενισχύσεων, για να μην είναι μόνο σε ενισχύσεις, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα. Διότι εάν πουλάω εγώ παράδειγμα, βγάζω κρασί, το κρασί μου δεν με αφορά και τόσο η επιδότηση. Αλλά δεν το πουλάω. Διότι φέρνουν ξενόβερ τα προϊόντα από χώρες τρίτες χώρες και μου χαμηλώνουν τις τιμές. Όπως γίνεται με το ελαιόλαδο, όπως γίνεται με το γάλα. Με σκόνη γάλακτος που μπαίνουν μέσα και καταφέρονται οι φτωτρόφοι μας. Όπως γίνεται με το μέλι. Και όπως γίνεται και με τα γυπευτικά, με πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, να δούμε και το θέμα των προϊόντων. Γιατί είναι βάση στο προϊόν. Γιατί όπως είπα στο ξεκίνημα της δίψης, είπα ότι εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, εγώ που μέχρι 3 χρονών παράδειγμα, θυμάμαι και έζησα κάποιες δεκαετίες στην πορεία της ζωής μου χωρίς ενισχύσεις καθόλου.
1: Ναι, μα είναι σημαντικό τώρα αυτό.
0: Χτίζαμε και τα σπίτια μας.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως.
0: Καλά, με τα προϊόντα που βγάζαμε 100.000 τόνους αφίδα τότε.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ρονιμάκη. Τώρα όμως, ακούστε.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί πρέπει να σταθούμε και να συγκουστούμε, αναδεικνύοντας όμως τη δική μας πρόταση συγχρόνως.
1: Ωραία.
0: Όχι απλώς καταγγέλλοντας.
1: Αυτή η πρόταση θα πάει απάνω. Αυτή η πρόταση θα πάει απάνω, δηλαδή επιδότηση.
0: Δεν θα πάει πρόταση. Μα ακούστε να δείτε. Δεν, είναι ένα ξεκίνημα, δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε έτσι. Ένα, η άποψη δική μου, η πρόταση δική μου είναι αυτή που σας είπα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους δικούς της όρους, η κυβέρνηση βάζει τους δικούς της όρους, εμείς οφείλουμε σαν περιφέρεια Κρήτης να συγκρουστούμε με όλα αυτά τα συμφέροντα του δεκτών.
1: Ωραία, εμείς θέλουμε επιδότηση στην παραγωγή.
0: Καμία άποψη. Και ξέρετε κάτι, μια κουβέντα μόνο. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ πάω στο. Θα είμαι στο επιμελητήριο. Για το θέμα των. Θα προεδρεύω μάλλον.
1: Ναι.
0: Για ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο θα ήθελα να το αναδείξουμε τις επόμενες μέρες.
1: Ποιο θέμα?
0: Όσο αφορά το διαβίου μάθησης, όσο αφορά το θέμα των δεξιοτήτων και όσο αφορά το θέμα του γραμματισμού.
1: Ωραία,
0: τι είναι όλο αυτό το κομμάτι? Μια κουβέντα μόνο. Τι είναι όλο αυτό το κομμάτι? Το κομμάτι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι σήμερα, παράδειγμα, κοιτάμε μόνο το κομμάτι του επιστημονικού, το επιστημονικό κομμάτι, το οποίο σωστά μπαίνει μπροστά, διότι ο επιστήμονας πάντα είναι μπροστά, αλλά το διαβίου μάθησης είναι αυτό το οποίο έχει σταματήσει να υπάρχει και πρέπει να ξαναμπεί στην παιδεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Παράδειγμα, ένας τεχνολόγος γεωπόνος σήμερα, οι περισσότεροι δεν ξέρουν να χεντρίζουν. Οι πατεράδες μας όμως ήξεραν, οι οποίοι δεν έβγαλαν το δημοτικό. Σήμερα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στο νησί μας, θα σας πω το όνομα, είναι Περβολαράκης ο Λάμπρος ή ο Γιανακάης από τη Μεθαρά, παράδειγμα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα του Γιάννα Κάισο Λάμπρο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε το δημοτικό μόνο. Έχει όμως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Είναι σημαντικό σήμερα, προεδρεύω εδώ πέρα 9 η ώρα, μπαίνω μέσα, σε λίγο μπαίνω μέσα στο επιμελητήριο, δώσω το καθελάκι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, η μάνα μου, παράδειγμα, δική μου μητέρα, ήταν παράδειγμα από δίστρα. Δεν πήγε σε καμία σχολή, έμαθα από κάπου αλλού. Αυτή τη φτιάχνανε πάντα. Φτιάχναν κάποια πράγματα, δύο κομικά προϊόντα.
1: Καταλάβαμε λοιπόν το πνεύμα.
0: Αυτά έχουν σταματήσει.
1: Το καταλάβαμε.
0: Έχουν σταματήσει
1: το πνεύμα,
0: ναι. Να υπάρχουν, ναι, μέσα στην παιδεία. Πρέπει να ξαναναπτυχθούν.
1: Μάλιστα. Θα το αναδείξω με το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Μια κουβέντα.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο για να κλείσουμε, κύριε Ερνημάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγήκε χθες από αυτή τη σύσκεψη την ΚΑΠ είναι ότι η Κρήτη διεκδικεί στήριξη της δεντρώδης καλλιέργειας και επιδότηση για την παραγωγή. Αυτό είναι ουσιαστικά που βγήκε ως συμπέρασμα.
0: Ο συμπέρασμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή η κύριε Βαρδάκη, κάποιοι και εγώ ίδιος διαφωνώ όσο αφορά το θέμα, παράδειγμα, ότι θα μπω στη λογική των τεχνοκρατών και θα μοιρολατρώ εκεί. Η άποψη δική μου, θεωρώ ότι θα τη στηρίξουν. Υπάρχει στήριξη από πάρα πολλούς, ειδικά από τους παραγωγικούς τομείς. Αυτή την άποψη έχουμε, ότι εμείς πρέπει να συγκρουστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά για την παραγωγή, για την επιδότηση στην παραγωγή.
0: Δεν έχει κλείσει το θέμα. Δεν έχει κλείσει το θέμα, κύριε Βαρδάκη. Θέμα συνεχίζεται. Ξεκίνησε θες.
1: Ναι, αλλά λέω τη σκέψη. Ποια είναι η σκέψη,
0: δηλαδή. Η σκέψη αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Κάποιων τεχνοκρατών είναι διαφορετική.
1: Α.
0: Κάποιων τεχνοκρατών είναι ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί είναι οι κανόνες και τελείωσε η ιστορία.
1: Τι είναι οι κανόνες, δηλαδή η ελιά και το αμπέλι δεν χρειάζεται, και μιλάμε για την ελιά τώρα, το αμπέλι δεν
0: χρειάζεται. Σας είπα, βλέπετε αυτή τη στιγμή μια πολιτική η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Μια άθλια πολιτική εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν.
1: Λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη αυτό.
0: Πρέπει να συγκουστείς με κατεστημένα.
1: Ναι, θα το δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρυθμάκη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ.

0: Καζαντζήρι 10, νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Η τρίτη μέρα σήμερα που σε λίγο θα ασχοληθούμε με το σοβαρότατο θέμα, που δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, αλλά τις τελευταίες ημέρες είναι η τρίτη μέρα που θα ασχοληθούμε με την μείωση των ορίων των οικισμών. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, το τι ακριβώς πάει να γίνει. Ακούσαμε χθες από τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος είναι ο μελετητής του τοπικού πολεμικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, όπου είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις αλλαγές με βάση το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη μείωση των ορίων των οικισμών, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια μεγάλη πολεοδομική ασφυξία τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε είναι ποιος είναι ο στόχος, ο τελικός στόχος της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, και του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, που υιοθέτησε το προεδρικό διάταγμα με βάση, υποτίθεται, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας όλοι συνομολογούν ότι εκτελεί εντολές της κυβέρνησης. Και είναι το ανώτατο δικαστήριο, έτσι. Αυτά όλα όμως έχουν επιπτώσεις. Φανταστείτε σε ένα οικισμό, παραδείγματος χάρη στην Αυγενική, στο Βενεράτο, παντού, σε όλα τα χωριά, να θέλει κάποιος να οικοδομήσει ένα σπίτι, να μείνει με την οικογένειά του, να μείνει στο χωριό του, ή κάποιος άλλος που θέλει να φύγει εκτός Ηρακλείου, να θέλει να οικοδομήσει, να πάει να μείνει επίσης με την οικογένειά του, και να του λένε, οπ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είτε είναι κληρονομιά, είτε είναι αγορά μέσω δανείου, είτε έχεις δικά σου χρήματα και θες να τα επενδύσεις εκεί, σου βάζει ένα όριο και ένα περιορισμό. Αυτά που μας έλεγε και ο κύριος Ηρακλής Πυριανάκης όσον αφορά το πόσο μειώνονται τα στρέμματα των χωριών του Ηρακλείου, δηλαδή από 328 στρέμματα, ας πούμε, στις βασιλιές πήγανε στα 68 στρέμματα, δηλαδή συρρυκνώνονται τόσο πολύ τα χωριά μας, οι οικισμοί όλοι, που είναι πλέον είναι αστικό περιβάλλον ουσιαστικά, που η ασφυξία αυτή θα δημιουργήσει τεράστια διέξοδα και θα χάσει ο κόσμος την περιουσία του, θα γίνουν απλά χωράφια, που και αυτά τα χωράφια δυστυχώς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τις επιδοτήσεις και με όλα αυτά, ουσιαστικά είναι μια χαμένη περιουσία, έτσι λένε όλοι τουλάχιστον. Ζητήσαμε τις τελευταίες μέρες, έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο για αυτή την υπόθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, μας έχει απασχολήσει και σε άλλες εκπομπές. Δεν είναι μόνο η τρίτη μέρα σήμερα που ασχολούμαστε, μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή μέσω των δημοσιευμάτων και όλων αυτών που είδαμε τις πρώτες μέρες του προεδρικού διατάγματος. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με την βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία έχει κάνει και πολλές παρεμβάσεις και για την εκτός σχεδίου δόμηση και για τα όρια των οικισμών. Και θέλω την άποψή της πάνω σε αυτό και τι μπορεί να γίνει, βέβαια, διότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει περίπτωση υπαναχώρησης. Οι βελτιωτικές κινήσεις που έγιναν με το δεύτερο προεδρικό διάταγμα δεν ωφελούν σε τίποτα. Αυτό μας είπε και ο κύριος Αλεξάκης, ο μελετητής του τοπικού πολεοδομικού, ο κύριος Πυριανάκης και όλοι όσοι συνομιλήσαν. Κυρία Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερα με όσα είπατε πριν, και η αλήθεια είναι ότι ενώ σκόπευα να ξεκινήσω αλλιώς και να πω άλλα πράγματα, θα ήθελα λίγο να σταθώ και στη βαθύτερη έννοια πίσω από την τεχνική πολεοδομική επιλογή. Γιατί το θίξατε σε πολλά επίπεδα, η αλήθεια είναι πως, αλλά αυτή τη στιγμή το προεδρικό διάταγμα, το 194 κάθε 2025, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο μιλάμε, αν και καταλαβαίνει, είμαι σίγουρη, αγγίζει στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιλαμβάνεται την Ήπεθρο, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ιδιοκτησία και τελικά, αν θέλουμε να το πάμε στο τέλος της ημέρας, την ίδια την κοινωνική συνοχή της χώρας.
0: Ναι.
1: Άρα
0: να προσθέσω κάτι.
1: Δεν είναι μόνο αλλά τα όρια των οικισμών. Ναι. Είναι τι σημαίνει για ένα πολίτη να βλέπει την περιουσία του που επί δεκαετίες ήταν νόμιμη και φορολογούμενη, να βάλουμε και αυτή τη διάσταση.
0: Σωστό.
1: Να χάνει απότομα τη δυνατότητα αξιοποίηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα είναι το δημογραφικό.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να πίσω σχεδιάζεις να δώσεις λύσεις στο δημογραφικό και να μην έχεις μέσα σε αυτές τις λύσεις την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι. Αλλά πώς θα μιλήσουμε για περιφερειακή ανάπτυξη, αν δεν μιλήσουμε για δόμες, αν δεν μιλήσουμε για την ύπαιθρο, αν δεν μιλήσουμε για νέο παραγωγικό μοντέλο, αν δεν μιλήσουμε για ευκαιρίες, αν μη τι άλλο, να μείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αστικά κέντρα που αφικτιούν. Μπορεί να είναι λογιστικά πιο εύκολο για την κυβέρνηση να έχει υπηρεσίες σε ένα αστικό κέντρο, νοσοκομεία, υγεία, τα πάντα σε ένα αστικό κέντρο για να μην έχει, αλλά μη τι άλλο πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από νησιωτικότητα.
0: Από
1: τη στιγμή που χαρακτηρίζεται από νησιωτικότητα, δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κάσο, την Κάρπαθο ή τη Χίο χωρίς αστυνομικό, χωρίς πυροσβέστη, χωρίς κέντρο υγείας και αν μη τι άλλο χωρίς ευκαιρίες για να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει στον τόπο του.
0: Σωστά. Συρρήκνωση.
1: Όλο αυτό λοιπόν.
0: Συρρήκνωση.
1: Αυτό το κομμάτι λοιπόν που έχετε τώρα με το οποίο θέλετε για να γυρίσουμε ξανά σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο,
0: ναι,
1: είναι ότι δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα ανασφάλειας και στην ουσία αμφισβητείται και

0: εμπιστοσύνη προς το κράτος. Άρα η επιλογή να στηριχθεί το πλαίσιο σε παλιά δεδομένα, χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς την πραγματική εξέλιξη των οικισμών, γιατί και αυτό είναι μια διάσταση. Δηλαδή, αυτό που δείξαμε είναι για ποιο λόγο σταματάμε τα πάντα σε σημεία, σε χρονολογίες αναφοράς, είτε είναι το προεδρικό διάταγμα, είτε είναι η εκτός σχεδίου δόμηση. Γιατί σταματάμε τα πάντα σε χρονολογίες όπου η Ελλάδα δεν είχε την πιο ανεπτυγμένη της μορφή.
1: Εσείς τι εκτιμάτε σε αυτό, υπάρχουν συμφέροντα πίσω από όλα αυτά, τι πιστεύετε εσείς?
0: Κύριε Βαρδάκη, μου δίνεται κάθε περιθώριο, το μου δίνεται με αλφαγιώτα, με κάθε περιθώριο να σκεφτώ κάποιο προαίρετα. Όταν μελετάμε το κομμάτι των οικισμών και βλέπουμε ότι οι εγκαταλειμμένοι οικισμοί έχουν ακριβώς το ίδιο συνεκτικό τμήμα αυτό που είχαν δεκαετίες πριν, γιατί να μην πιστέψουμε ότι πάμε σε μια νέα πραγματικότητα στην οποία θα μιλήσουμε για οικισμούς τους οποίους θα μπορούν να εκμεταλλεύονται είτε ξενοδοχεία είτε κάποιες εταιρείες του εξωτερικού? Δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με κανόνες και με μέτρο.
1: Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο πάνω σε αυτό που λέτε. Αλλά όχι να χάσει. Όχι να χάσει όμως ένας πολίτης την περιουσία του για να υποφεληθεί μια πολυεθνική, ένας ξενοδοχειακός όμιλος ή δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να υποφεληθεί πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να γίνει και η ανάπτυξη. Τι θέλουμε την ανάπτυξη?
0: Κάθε παρέμβαση που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 7 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πλέον μιλάμε για μια διαχρονική πόρτα, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι προς την ενίσχυση των μεγάλων και των χειρών. Αυτή τη στιγμή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος μεσαίας τάξης, ασφυκτιά και δυσκολεύεται να επιβιώσει. Δεν μιλάμε πλέον για ζωή με αξιοπρέπεια, μιλάμε για συνθήκες στις οποίες ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας αναγκάζεται, θα πω εγώ, ακόμα και να κλέψει το κράτος για να επιβιώσει, όχι για να σου κερδίσει. Άρα τη στιγμή που έχουμε μια μεσαία τάξη να πιέζεται, μια μικρομεσαία επιχείρηση να μην στηρίζεται όπως θα έπρεπε να στηρίζεται, τότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι το ζήτημα αν ποια είναι η σχέση της μικρής ιδιοκτησίας, για να πάμε στο θέμα μας, με το κράτος στην Ελλάδα, ποια είναι η αντίληψή μας ως προς το αν επιθυμούμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία στην ουσία είναι και το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.
1: Σωστό.
0: Είναι εκείνη που οφείλουμε να στηρίξουμε για να μπορέσει να δώσει θέσεις εργασίας, να μας δώσει έσοδα, ή αν όπως κυβέρνηση προτιμά μετερικά σχήματα.
1: Ξέρετε
0: αυτά
1: τι μου λένε.
0: Μιλήματα βέβαια και ερωτήματα που δεν αφορούν άμεσα τη σημερινή εκπομπή, αλλά σαφέστατα και όλα συνδέονται.
1: Μα φυσικά και συνδέονται όλα. Και μου λένε φίλοι ακροατές, όπως και χθες και προχθές που ασχοληθήκα με το ίδιο θέμα, αν υπάρχει πολεοδομική ασφυξία, γιατί έτσι την ονομάζω πλέον εγώ, και όλα αυτά που ξέρουμε ότι θα γίνουν στο μέλλον, αυτό σημαίνει ότι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τιμές των ακινήτων, διότι τα υπάρχοντα ακίνητα θα μοσχοπολιούνται ή τα ενίκια θα ανέβουν πολύ περισσότερο από ό,τι είναι τώρα ανεβασμένα. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Χώρια το γεγονός ότι είπαμε ότι χάνει την περιουσία του κόσμου. Άρα θα έχουμε και αύξηση.
0: Η μία διάσταση είναι ηθική. Η μία διάσταση είναι σίγουρα ηθική, γιατί δεν μπορεί να κοιμάσαι ένα οικόπεδο και να ξυπνά με αγροτεμάχιο. Και ένα οικόπεδο για το οποίο έχει φορολογηθεί. Και ένα οικόπεδο το οποίο πολύ πιθανό να το έχει βάλει υποθήκη και σε κάποιο δάνειο.
1: Σωστό.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία συνδέονται. Άρα, ξαναλέω, δεν είναι μία απλή τεχνική πολεοδομική ρύθμιση. Είναι μία αλλαγή στον τρόπο που ορίζεται, είναι εντός και εκτός οικισμού, με άμεσες συνέπειες προφανώς, όπως είπατε και εσείς, για την ιδιοκτησία, για την ανάπτυξη και για την ίδια την ελληνική ύπαιθρο. Άρα, αν μπορούσα να κάνω κάποιες επισημάνσεις εγώ προσωπικά, θα έλεγα ότι στο πρώτο είναι οι μικρές ιδιοκτησίες, που σήμερα είναι απολύτως νόμιμες εντός οικισμού και οικοδομήσιμες και κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητά τους.
1: Σωστά.
0: Είναι, δεν μας ορίζει σαφώς. Είναι ένα έργο, αν θέλουμε να το πάρουμε και στη μεγάλη του εικόνα, το οποίο χρηματοδοτείται, μάλλον έχει αναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο, το έχει αναθέσει σε ένα μελετητή. Ο μελετητής στέλνει τα σχέδιά του, οι πολεοδομίες φαντάζομαι καλούνται να δώσουν διορθώσεις επ' αυτού και αναρωτιέμαι στο τέλος της ημέρας, ή τη δική μας περιοχή για παράδειγμα, στο τελικό θα περάσει όντως από διαβούλευση Δήμου μόνο με γνωμοδοτικό χαρακτήρα ή με αποφασιστικό χαρακτήρα? Θα έχει λόγο το ΤΕΤΑΚ? Πολλά τα ερωτήματα.
1: Την απάντηση θα μας τη δώσει.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για απακτίωση της περιουσίας, χωρίς καμία πρόβληση αποζημίωσης, χωρίς κάτι που να ανακουφίσει τον πολίτη. Ξαναλέω. Είναι πολύ σημαντικό για ποιο λόγο είναι σημείο αναφοράς το 1983.
1: Σωστά.
0: Και τι αγνοείται η πραγματική εξέλιξη των οικισμών.
1: Θα μας δώσει μια απάντηση όσον αφορά το ΤΕΤΑΚ ο κύριος Ταβερναράκης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Ταβερναράκη.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα ακούγεται την κυρία Σπυριδάκη.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε όμως, πριν πάμε στην δική σας την εκτίμηση

0: και τι πρόκειται να γίνει. Να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
4: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα όλα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Συζητούμε με την βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, για το μεγάλο θέμα της μείωσης των ορίων οικισμών και με τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, που έχει ενεργό ρόλο το Τεχνικό Επιμελητήριο στην εκπόνηση αυτών των σχεδίων, με βάση βέβαια τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το προεδρικό διάταγμα. Κύριε Ταβερναράκη, έκανε μια επισήμανση η κυρία Σπυριδάκη, που επίσης την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά θα πρέπει να την αποδεσμεύσουμε διότι έχει υποχρέωση στη Βουλή, και θέλω να μας πείτε τι θα γίνει. Έτσι θα προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, θα χάσει ο κόσμος την περιουσία του, τι λέτε σας?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω, να ξεκαθαρίσω ότι δεν εγκρίνουμε εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο, έτσι. Η έγκριση, η τελική, θα είναι από το Υπουργείο της κάθε μελέτης, κάθε τοπικού πολεμικού σχεδίου, και εν τέλει θα γίνει προεδρικό διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα τον τελευταίο λόγο λοιπόν τον έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και εκεί είναι εν τέλει και το τελικά και το
3: κλειδί, θέμα, το κλειδί,
4: ότι ο τελικός κριτής θα είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά, όπως γνωρίζετε, τις αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει από το ΣΤΕ, οι οποίες έχουν καταργήσει σχεδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον την εκτός σχεδίου δόμηση ή τα κατά παρέκκληση άρτια οικοδομήσιμα. Τα θυμάστε, κύριε Βαρδάκη.
3: Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έτσι και
4: τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να το ξαναπούμε, το οποίο οδηγείται στην απαξίωση της μικρής ιδιοκτησίας. Είναι μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, είναι μια κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, την οποία είναι επιλογή, και η οποία αυτή τη στιγμή, με πρόσχημα θα έλεγα, δυστυχώς, διότι εμείς ως μηχανικοί, κύριε Βαρδάκη, πρωτίστως υπερασπιζόμενο το περιβάλλον, πρωτίστως αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που ξέρουμε πάντα και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσαρμόζουμε τις

0: κατασκευασμένο στο περιβάλλον. Αυτό έχουμε μάθει, αυτό έχουμε σπουδάσει, αυτό μας έχουν, αυτό θα ναι. πρέπει να κάνουμε.
1: Μισό λεπτό, βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί λέμε, θέλω να ρωτήσω κάτι πολιτικό την κυρία Σπυριδάκη πριν την αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να την αποδεσμεύσουμε. Κυρία Σπυριδάκη, και εσείς προσωπικά, σαν βουλευτής δασιτήριου, έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και για την εκτός σχεδίου δόμηση, ερωτήσεις εννοώ στη Βουλή, και για τα θέματα αυτά που συζητάμε για τη μείωση των ορίων οικισμών, και άλλοι συναδελφοί σας και από άλλα κόμματα. Πολιτικά όμως, τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αντιδράσεις και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο. Τελικά όμως δεν αλλάζει τίποτα. Τι θα γίνει, τι πιστεύετε ότι θα γίνει και τι μπορείτε να κάνετε εσείς πολιτικά για να αλλάξει αυτό?
2: Είναι εξαιρετικά ξεκάθαρο το ποια είναι η αντίληψη της κυβέρνησης όσον αφορά το κομμάτι της δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι το αν θέλουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί το πιο βασικό είναι να κοιτάμε τη βιωσιμότητα. Πολύ σωστά το ανέφερε ο κ. Σταβερναράκης. Ως μηχανική, δίνουμε στον όρκο μας. Δίνουμε μια σαφή υποχρέωση να υπηρετούμε την πολιτεία, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να βοηθάμε την ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, έχουμε τρεις άξονες οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Ο πρώτος είναι το ίδιο το προεδρικό διάταγμα. Ο δεύτερος άξονας είναι το ότι βλέπουμε όλοι μας πώς, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει πλαίσιο για, για την εκτός σχεδίου δόμηση, ώστε να, να έρθει ομαλά, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος, κάτω των δυνατών πλέον, γιατί όταν φέρνεις ένα πλαίσιο αφού έχεις επιτρέψει την αυθαιρεσία να υπάρξει, εκ των πραγμάτων ξεκινάς λάθος. Και το τρίτο είναι ένα χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό τουρισμό, το οποίο με απόλυτη μυστικότητα θα παρουσιαζόταν εχθές.
1: Ναι.
2: Μαθαίνουμε ότι θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει μια συνοχή, δεν υπάρχει μια συνέχεια και δεν υπάρχει μια τάξη στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι νόμοι και οι κανόνες στη χώρα μας, ώστε να ξέρει και ο κάθε μηχανικός και ο κάθε πολίτης τι έχει, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να αναπτυχθεί η περιουσία του.
1: Και να πω στους φίλους ακροατές
2: το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα χρειάζεται και απόσυρση και επανασχεδιασμό. Και από τη στιγμή που ήταν δύο οι περιοχές στις οποίες είχε εντοπιστεί το πρόβλημα, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε ώστε να ρυθμίσουμε τα ζητήματα σε αυτές τις δύο περιοχές.
1: Και να πω στους φίλους ακροατές, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί στο Λασίθι φυσικά έτσι σας γνωρίζουν και γνωρίζουν τις σπουδές σας, ότι είστε και εσείς πολιτικός μηχανικός, μάλιστα μηχανολόγος μηχανικός. Ναι, μηχανολόγος μηχανικός. Στο Πολυτεχνείο σπουδάσατε. Οπότε έχετε άμεση άποψη το τι ακριβώς γίνεται και αυτό είναι πάρα
0: και
1: πολύ
0: σημαντικό. Πολύ σαφή, θα έλεγα, κύριε.
1: Βεβαίως, μα αλλήμονω.
2: Και το πιο σημαντικό ερώτημα, αν θέλουμε να βάλουμε σε τεχνικά ερωτήματα.
1: Ναι. Παρακαλώ, κυρία Σπυριδάκη.
2: Το πιο σημαντικό λοιπόν τώρα, και θα κλείσω με αυτό, είναι αν όντως το ίδιο το κράτος θέλει να σεβαστεί τον εαυτό του, να σεβαστεί τους πολίτες του και να σεβαστεί και το ρόλο που έχει το τεχνικό επιμελητήριο ως θεσμικό σύμβουλο του κράτους.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυριδάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς. Καλή συνέχεια, κύριε Ταβερναράκη.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Σπυριδάκη. Κύριε Βαρδάκη, να προσθέσω εγώ κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Με επιτρέψετε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πω ότι όλα αυτά, και το λέω πάντα σε κάθε μου τοποθέτηση, ότι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δεν είναι η πέτρα, δεν είναι αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει. Είναι προφανές ότι θα έπρεπε να γίνει μια τακτοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα στο τι ακριβώς συμβαίνει, στο πού ακριβώς στήζουμε. Όμως δεν γίνεται με τους όρους που θα έπρεπε, του σεβασμού της ιδιοκτησίας και της προστασίας της ιδιοκτησίας, όπως λέει το Σύνταγμα. Όταν ερχόμαστε, κύριε Βαρδάκη, και μειώνουμε τα σημερινά όρια των οικισμών με όρους με τις τάξεις των 80 και 90%,
1: ναι,
0: όταν ο πολίτης το αντιληφθεί αυτό το πράγμα, όταν οι πολίτες το αντιληφθούν, όταν ο καθένας από εμάς το αντιληφθεί ότι το οικόπεδο που μας άφησε ο πατέρας μας, ο παππούς μας, που είναι δίπλα στην πλατεία ή παρακάτω από την πλατεία και που πιθανόν να χτίζαμε αύριο μεθαύριο ένα σπιτάκι εμείς και τα παιδιά μας να πηγαίνουμε.
1: Και
0: να
1: τώρα δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ξέρετε πότε θα το αντιληφθεί ο κόσμος? Εμείς το λέμε και εσείς το λέτε και έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Ξέρετε πότε θα το αντιληφθεί? Όταν μετά από.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε τεχνικά και συγκεκριμένα για να αναλύσουμε το τι συμβαίνει και πού φτάνουμε. Το διατάφτα, όταν θα το αντιληφθεί ο κάθε πολίτης, όταν θα το αντιληφθεί ο άνθρωπος ο οποίος είχε το παιδί του για να φτιάξει την κατοικία του, για να μεγαλώσει η οικογένειά του, για να είχε μάλλον την οικιστική γη για να φτιάξει την κατοικία του, για το παιδί του, όπου αύριο μεθαύριο θα εκμεταλλευόταν και τη γη.

0: την οποία του
1: άφησαν
0: οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, ή αν είναι αγρότης ακόμη καλύτερα, ή ακόμα χειρότερα μάλλον.
1: Ακόμα
0: ή αν είχε σκοπό να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή. Όταν έχουμε μια κατεύθυνση σαν χώρα στο να κάνουμε μια αποκέντρωση αυτή τη στιγμή και αντί της αστικοποίησης της οποίας κάθε μέρα και κάθε χρόνο μεγαλώνει, νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση όλη η διαδικασία.
1: Σωστά.
0: Τα τοπικά λοιπόν πολεοδομικά θα έπρεπε να έρθουν να διορθώσουν και να δώσουν κίνητρα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν πρόκειται να γίνει και αυτό που λέτε τώρα όντως θα το αντιληφθεί ένας ιδιοκτήτης όταν μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, δεν ξέρω πότε θα ισχύσει αυτή η ιστορία.
0: Είναι πολύ πιο κοντά, κύριε Βαρδί.
1: Πολύ πιο κοντά, ναι. Όταν θα πάει στην πολεοδομία να βγάλει άδεια, να θέλει να βγάλει οικοδομική άδεια για το οικόπεδο που είναι δίπλα του ή να θέλει να το πουλήσει, να του πούνε εδώ. Εδώ το οικόπεδο ούτε οικοδομείται, ούτε πωλείται ως οικόπεδο. Θα πουληθεί ως χωράφι. Αυτό θα αντιληφθεί. Μόνο έτσι θα το αντιληφθεί ο κόσμος. Το τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε ακροατή.
0: Είναι στα 50 μέτρα το χωριό.
1: Βέβαια. Υπάρχει ένα παράθυρο, να μας το επιβεβαιώσετε, γιατί νομίζω μας το είχατε πει στο παρελθόν αυτό, κύριε Ταβερναράκη, ότι θα μπορούσε να γίνει πολεοδομικό σχέδιο τοπικό σε κάθε κοινότητα από τον εκάστοτε.
0: Επέκταση πολεοδομική μελέτη.
1: Ναι, επέκταση.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, πολεοδομική μελέτη. Εάν θα γίνει μια τέτοια ενέργεια, θα μπορεί να σώσει κάποιο το οικόπεδό του με την προϋπόθεση αυτή.
0: Είναι αδύνατο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, κάθε δήμος έχει δεκάδες οικισμούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν σας απαριθμίσω το τι σημαίνει με τους οικισμούς, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ηρακλείου, τι να σας πω το τι σημαίνει. Έτσι, ο Δήμος Βεστού έχει 20-25 οικισμούς. Αντίστοιχα, ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να συμβεί. Εδώ, κύριε Βαρδάκη, έχουμε, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για να γίνει αυτό.
1: Εδώ δεν έχουμε πολεοδομικό σχέδιο εντός αστικού ιστού του Ηρακλείου. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πολεοδομικό.
0: Εδώ έχουμε 15 σχέδια τα οποία είναι στα συρτάρια εδώ και 30 χρόνια.
1: Έτσι. Και θέλουν τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο.
0: Είναι δυνατόν να δίνουμε μια τέτοια. Είναι ψευδέστηση αυτό το πράγμα. Όποιο το λέει για εφησυχασμό και μόνο.
1: Και
0: να
1: μόνο.
0: Μείνουμε στην ίδια κατάσταση. Εδώ προχθές εγκρίθηκε το σχέδιο πόλεως στα Χαμπίνια.
1: Έτσι. Έτσι. Πού στα Καμίνια τώρα, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου. Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να σας πω, κύριε Βαρδάκη, κοιτάξτε. Για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς η πολιτεία αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η γραφειοκρατία έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Έχουμε προχωρήσει τα συστήματα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικά τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες μπορούμε να τις απλοποιήσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες στις οποίες τρέχουν ιδιαίτερα τα σχέδια πόλεως είναι απαγορευτικές στο να λέμε αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια επέκταση σχεδίου πόλεως. Η προοπτική είναι της τάξης των 10 και 20 χρόνων. Ήρθαν λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία υποτίθεται ότι θα τακτοποιούσαν με την ελευθερία των μελετητών, και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στους μελετητές να προχωρήσουν.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Στην διαθέτηση του χώρου και των χρήσεων. Ναι. Δίνουν οδηγίες ή ήρθαν στα συμβούλια της επικρατείας και περιορίζουν μια κατάσταση στην οποία όταν θα βγουν το επόμενο διάστημα, να ξέρετε ότι μέσα στις 15 του μήνα πρέπει να έχουν φτάσει σε ένα στάδιο του Μαΐου, να έχουν φτάσει σε ένα στάδιο τα τουπουσού. Μετά, από εκεί και πέρα, όσα τοπικά πολεοδομικά και ειδικά πολεοδομικά έχουν προχωρήσει σε αυτό το στάδιο, μετά από ένα μήνα διαβούλευσης θα κατατεθούν οι καινούργιες μελέτες, οι οριστικές μελέτες στα τοπικά πολεοδομικά για ένα μήνα διαβούλευση, με γνωμοδοτικό δυστυχώς, γιατί είπε η κυρία
1: Σπυρδάκη
0: προηγουμένως, αν θα είναι η Δήμη, αν θα είναι.
1: Γνωμοδοτικό χαρακτήρα θα έχουν οι αποφάσεις.
0: Θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Yeah. Και από εκεί και πέρα θα πάνε στο ΙΠΕΝ και θα σταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας να γίνουν.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο ακροατή.
0: Τελείωσε το πράγμα, έτσι. Ναι.
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε ένα φίλο ακροατή, κάτι να ρωτήσει γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πέρα από τα χωριά που τα έχουν, θα τα διαλύσουν γιατί θα πάρουν τα χωράφια μεγαλοεπιχειρήσεις και θα κάνουν τα οικοπαιδά σπίτια και εδώ στο Ηράκλειο, εγώ μένω στη Γιώφυρο, αυτό πότε θα μπει στο σχέδιο πόλεως, θέλω να κάνω πάνω από το σπίτι μου, ας πούμε, ένα σπίτι των παιδιών μου και δεν μπορώ. Γιατί?

0: Ναι, κύριε
1: Ζαμπερνάρη. Εγώ το έχω τακτοποιήσει, δεν είναι αυθαίρετο. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο τόσα χρόνια πάσχει.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό?
0: Θα μας απαντήσει ο κύριος Ταπεναράκης. Κύριε Ταπεναράκη, να είστε καλά, καλημέρα σας. Κύριε Ταπεναράκη.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, τώρα δεν ξέρω για ποια περιοχή μιλάει.
0: Λιώφυρο.
2: Ναι, προφανώς μιλάει για την περιοχή εκεί στο ΤΕΗ δίπλα ή προς το Παγκρίτιο Στάδιο. Ναι. Είναι όλη αυτή η περιοχή, ναι, από εκεί. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, το οποίο αφορά τη διευθέτηση του ρέματος του Γιώφρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί.
0: Οπότε θα ολοκληρωθεί.
2: Το πράγμα των αθνών από πάνω. Κοιτάξτε, κάθε σχέδιο πόλεως είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί περιλαμβάνει διαδικασία χρηματολογίου, χρηματογράφησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταδεθούν οι μελέτες. Υπάρχει μια μακρά διαδικασία ενστάσεων η οποία γίνεται. Η οποία προβλέπεται από τον νόμο, δύο και τρεις αναρτήσεις, οι οποίες αναρτήσεις συνέχεια ξαναδίνονται. Μπορεί να έχουμε αρχαιολογικές περιοχές, μπορεί, ναι, να έχουμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν τα γραφειοκρατικά αυτά.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να κάνουμε μια πολεοδομική μελέτη. Έχει πολλές απαιτήσεις και δικαιολογικά.
0: Λοιπόν,
2: σωστά, έχει αρκετές απαιτήσεις.
0: Σωστά.
2: Το θέμα είναι ότι δεν, από ένα σημείο και μετά το Υπουργείο δεν προχωράει αυτές τις μελέτες. Δεν κλείνουν αυτές οι μελέτες ποτέ και σέρνονται στο διαδίκτυο.
0: Και βρίσκονται χαμένοι οι πολίτες και οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν,
2: χαμένοι οι πολίτες και περιορίζεται η οικιστική ζωή. Και παρόλα αυτά, ενώ είχαμε κάποια προεδρικά διατάγματα, ενώ είχαμε αυτή τη στιγμή μια διέξοδο όσον αφορά τους οικισμούς, και μιλάω για τους οικισμούς του Ηρακλείου, οι οποίοι είναι φάροι γύρω από το Ηράκλειο, οι οποίοι σε μια μικρή απόσταση είχαν μια εκτόνωση αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτούς πάνε να τους περιορίσουν τώρα.
2: Τους περιορίσουν. Αυτό είναι το ξύμορο που υπάρχει.
0: Κύριε Ταπεναράκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Χρήσιμη η συζήτηση και η σημερινή. Θα την ξανακάνουμε όμως. Εδώ είμαστε για να
2: ενώ έχουμε και την εξέλιξη, ξέρετε, των τοπικών πολεοδομικών και θα υπάρξουν και διαβουλεύσεις και αναρτήσεις στους δήμους, σε κάθε δήμο το επόμενο διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος θα πληροφορείται το τι ακριβώς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε στην εκπομπή.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος δράστης της εμψυχρό δολοφονίας του ηλικίας 21 ετών Νικήτα στην Αμμουδάρα του Γαζίου και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία φέρεται να βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού, καθώς οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων έγιναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου στο αστυνομικό Μέγαρο, όπου οδηγήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σημαντική συμφωνία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης επιτεύχθηκε στη σύσκεψη που έγινε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με τη συμμετοχή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου. Προβλέπεται η διάθεση 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για την περίοδο από φέτος μέχρι του χρόνου, ενώ για το Ηράκλειο αυξάνεται η παροχή από τον επόμενο μήνα και θα ξεπεράσει τα 600 κυβικά μέτρα την ώρα. Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως αναφέρεται, επιθέσεις του Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση καθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση. Η ΑΕΚ νίκησε στην Ισπανία τη Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League, όπου αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ρίτας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βαλένθια με στόχο την

0: νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Αραιές νεφώσεις πρόσκυρα κατά τόπους πυκνότερες προβλέπει για σήμερα στη νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ράδιο Κρήτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Χθες είχαμε μέσα σε βαθύ πόνο, θρήνο, ερωτήματα την κηδεία του άτυχου 29χρονου που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα. Έγιναν και οι απολογίες εχθές, προσήλθαν στην αστυνομική διεύθυνση ο δράστης με την σύζυγό του. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπαδάκη, τον καλό συνάδελφο. Αλλά πριν πάμε σε αυτό το θέμα, Γιώργο, είχαμε ένα θανατηφόρο να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη. Τι ακριβώς έγινε?
1: Χθες βράδυ, καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα και στους ακροατές. Χθες βράδυ, γύρω στις 11, επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Πετρέρε Θύμνου, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 56χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο σημείο καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε και με την αστυνομία, στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται ούτως ή άλλως η κυκλοφορία των πεζών. Βέβαια, υπάρχει και η καταγγελία ενός από τους συγγενείς του θύματος ότι στο συγκεκριμένο σημείο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στον οδηγό, το έγινε αλκοτέστ, ήταν αρνητικό, ήταν νόμιμος, είχε όλα τα χαρτιά. Και από ό,τι φαίνεται, το δυστύχημα έγινε λόγω του ότι ο άτυχος άνδρας που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα κυκλοφορούσε, Λευτέρη, σε σημείο που δεν έπρεπε, χωρίς φώτα, μέσα στη νύχτα, πεζός.
0: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις σε αυτό το έγκλημα, σε αυτή την τραγωδία που βιώνει η Κρήτη, βιώνει όλη η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Χθες προσήλθαν στην αστυνομική διεύθυνση ο δράστης με τη σύζυγό του.
1: Οι απολογίες τους είχε διαρρεύσει και νομίζω ότι αυτό έγινε σκόπιμα, ότι θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που έρχεται. Χθες έγιναν πολύ γρήγορα και κάτω από άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, εκεί όπου πήγαν εισαγγελέας και ανακρίτρια, και το αναμενόμενο, σύμφωνα και με τον, με τον δικηγόρο, ήταν η προφυλάκηση του δράστη και η προφυλάκηση της σύζυγου του.
0: Τώρα, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη. Είναι ο συνήγορος του 54χρονου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοκοσάλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μαρλάκη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κοκοσάλη. Θέλω να μας δώσετε έτσι μια εικόνα από χθες, ουσιαστικά, που έγινε και η απολογία του πελάτη σας. Τι ακριβώς έγινε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα όσον αφορά την έρευνα?
2: Η αλήθεια είναι ότι διεδόθη σκοπίμως ότι η απολογία θα γίνει τη Δευτέρα. Αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας και συνεννόηση με τις αρχές ασφαλείας. Ξέρετε, είμαστε επαγγελματίες, δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πιθαναγκαζόμαστε σε κάποιες επιταγές που προστατεύουν την κοινή γνώμη, την ασφάλεια των όλων των εμπλεκομένων. Την ώρα λοιπόν που ήταν η κηδεία του νεαρού νικήστρατου, την ίδια ώρα, από τις 2 η ώρα περίπου, 2:30, ξεκίνησε η πολύ ωραία απολογία των δύο κατηγορουμένων. Ολοκληρώθηκαν περίπου γύρω στις 9:30 ώρα το βράδυ. Προφυλακίστηκαν αμφότεροι, δηλαδή και ο Κώστας και ο βασικός κατηγορούμενος, καθομολογία δράστης, όπως συνηθίζεται να λέγεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και η σύζυγός του. Τώρα, όσον αφορά τον βασικό κατηγορούμενο, η προφυλάκησή του ήταν αναμενόμενη. Όσον αφορά τη σύζυγο, θεωρώ ότι περισσότερο έγινε για λόγους προστατευτικής φύλαξης και, εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια έτσι ικανοποίησης της κοινωνικής κατακραυγής και προσπάθειας, ας πούμε, να ηρεμήσει γενικά η κοινή γνώμη. Φυσικά δεν αντικατοπτρίζει αυτή η προφυλάκηση το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Ευρέα πεποίθησή μου είμαι, και σας το λέω δεδομένα, θα το δείτε ούτως ή άλλως μετά, με την πάροδο του χρόνου θα έρθει το δικαστήριο, δεν υπάρχει καν απλή συνέργεια υπό την εκδοχή που εισάγεται από τη διοκτική αρχή. Ήταν μια δίωξη η οποία εισκήθη, πιστεύω, περισσότερο για την προστατευτική φύλαξη, το ξαναλέω δεύτερη φορά, της ίδιας και όχι για λόγους καθαρά δογματικούς ποινικούς. Μην ξεχνάτε ότι σε αντίστοιχο περιστατικό πριν από μερικά χρόνια, όπου γνωστό από προφήτη Λία, αν θυμάστε την υπόθεση, το ίδιο συνέβη, δηλαδή και η σύζυγος συνοδεύοντας τον σύζυγο μέσα στο αυτοκίνητο, πράγματι της συσκήθη η διαδίωξη, της στο δικαστήριο όμως αυτοδόθηκε πανηγυρικά. Αυτό διότι η νομολογία λέει ότι η απλή παρουσία δεν εξαρκεί για την κατάφαση της απλής συνέργειας. Τώρα αυτά είναι νομικά, βέβαια θα τα δούμε στην πορεία.
0: Υποστηρίζει η πελάτησά
2: σας. Στάδιο,
0: ναι,
2: το παρόντο οικονομικό στάδιο, συγχωρέστε με κύριε, ήταν για αναμενόμενη εξέλιξη αυτή. Δηλαδή αυτή η συνθήκη ήταν, είχαμε προετοιμάσει τους εντολείς μας για αυτή τη συνθήκη ότι ήταν δεδομένη.
0: Υποστηρίζει η πελάτη σας, ναι, ότι πήγε να αποτρέψει τον φερόμενος δράστη.
2: Βεβαίως, αυτό το είπε από την πρώτη στιγμή, κύριε Βαρδάκη. Ακούστε, καμιά φορά λέτε κι εσείς και όλοι ότι εντάξει, παρεμβαίνουν οι δικηγόροι, διαμορφώνονται οι απολογίες. Ναι, συμφωνεί, αυτό είναι ενδεχόμενα και ο ρόλος του υπερασπιστή. Όμως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή, προπάσης οποιαδήποτε νομική συνδρομή, δεν γνωρίζαμε καν δηλαδή ότι είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, είχε ασπεύσει και ο Κώστας, ο Παρασύρης, έτσι, τα ονόματά του πλέον είναι γνωστά, και η σύζυγός του, είχαν σπέσει μόνοι τους στο αστυνομικό τμήμα, είχε συλληφθεί ο κύριος Παρασύρης και είχε πει ακριβώς κατά λέξη, άνευ συνδρομής επαναλαμβάνω, το πώς εκτελήθηκε το περιστατικό, και μέσα σε αυτήν την διαδικασία της απολογίας στους αστυνομικούς της ασφάλειας Ηρακλείου, είπε το μόνο που μπορώ να θυμηθώ εκείνη τη στιγμή, ότι η σύζυγό μου να οδειάζει μέσα από το αυτοκίνητο για να τραβάει τα μαλλιά της, μη Κώστα μη. Επίσης, το λέω, δεν θέλω να πω βαθύτερα, γιατί ξέρετε η προδικασία, η ανάκριση είναι μικρή.
0: Βέβαια, δεν μπορείτε να αποκαλύψετε τα στοιχεία της δικογραφίας, αυτό εννοείται, το γνωρίζουμε πολύ καλά.
2: Όμως είμαι σε θέση να σας πω, διότι ούτως ή άλλως από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έχει διαρρεύσει ένα τμήμα του βίντεο από τα αθηναϊκά μέσα. Ακούγεται την ώρα των πυροβολισμών, μη Κώστα μη, από την κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει το περιστατικό. Τρίτον και σπουδαιότερον, και η ίδια η αστυνομία λέει ότι με δεδομένο ότι ήταν παρούσα στο αυτοκίνητο, είναι το λόγο της συλλάβαμε, δηλαδή ο λόγος της σύγκρισης ήταν παρούσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, οποιασδήποτε άλλες σκέψεις, γιατί έχουν κατακλειστεί στο διαδίκτυο, εγώ δεν είμαι και φαν, να σας πω την αλήθεια, ο παδός δηλαδή της ψηφιακής επικοινωνίας, και όποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχω, τα έχω καθαρά και λόγω τυπικά, δεν ξέρω πραγματικά το χειρίζομαι ο ίδιος. Αλλά αυτά που μου λέει το επιτελείο μου, το γραφείο μου, μου λένε ότι λένε μέσα αυτή τον έφαγε, αυτό έκανε, αυτή τον έφαγε. Όλα αυτά τώρα εντάξει τα καταλαβαίνω στα πλαίσια του πόνου του κόσμου, καταλαβαίνω την εκτόνωση. Καταδικριτέα και καταδικαστέα πολλαπλώς η πράξη, το έχω πει από την πρώτη στιγμή, κύριε.
0: Το γνωρίζουμε αυτό.
2: Δεν είναι, είμαστε περήφανοι για άλλη μια φορά, είμαστε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, εισπράττοντας μάλιστα και ευγενέστατους χαρακτηρισμούς από το σύνολο της υπόλοιπης Ελλάδας. Από εκεί και μετά όμως ας αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει, να ηρεμήσει η κατάσταση και να είστε σίγουροι ότι η σοφή δικαιοσύνη θα κάνει το κάτι.
0: Θέλω να ρωτήσω κύριε Κοκοσάκη το εξής. Εκτός δικογραφίας, ξέρουμε και γνωρίζουμε από την εμπειρία και τη δική μας ότι δεν μπορείτε να αποκαλύψετε στοιχεία της δικογραφίας πολύ περισσότερα από ό,τι μπορείτε να πείτε στον αέρα.

0: Ο κύριος Παρασύρης κατηγορείται και από τους συγγενείς του θύματος ότι τουλάχιστον τρεις φορές, το ακούσαμε και από τον πατέρα χθες σε δηλώσεις και από θείους, την αδελφή κτλ., πήγε να τον χτυπήσει, να τον σκοτώσει. Αυτό τουλάχιστον υποστήριζαν. Ισχύει αυτό, δηλαδή τι λέτε εσείς, τι λέει η πλευρά της υπεράσπισης?
1: Θα σας πω, εγώ θα σας μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια. Πράγματι υπάρχουν δύο επαναλαμβάνω, ενεργές δικογραφίες, μία το Νοέμβριο του 24 και μία το Μάρτιο του 2026. Ναι. Όσον αφορά το Νοέμβριο του 24 την δικογραφία, έχει απολογηθεί ο Κώστας, επειδή ακούστε ότι θα πω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Δεν είναι το φάρμακο δια πάσα νόσων η αστυνομία, γιατί άκουσα εδώ καταφέρονται εναντίον της αστυνομίας ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, ότι δεν ανακάλεσε τους περιοριστικούς μετά. Δεν ανακαλεί τους περιοριστικούς η αστυνομία. Η αστυνομία κάνει τα διαδικαστικά. Γίνεται μία μήνυση, θα σε συλλάβω, θα σε πάω στον εισαγγελέα και μετά θα μπαίνω με τις δικαιοσύνες. Και βλέπω μέρα, το λέω περισσότερο για αποκατάσταση, δεν έχω κανένα λόγο να το πω, αλλά αυτή, για αποκατάσταση της αλήθειας. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν αυτές που έγιναν μηνύσεις από την αδειά της οικογένειας του γεννηστού, του αείμνηστου του Νικήτα, την πρώτη φορά συνελήφθη ο δράστης κανονικά με έρευνα στην οικία του από το οικείο ΑΤΑΣ και τη δεύτερη φορά τον ψάξαν στο σπίτι, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσε η σύζυγος τον ψάχνει και πήγε και παραδόθηκε μόνος του. Τώρα δεν είναι η αυθόρμητη προσέρευση σύλληψη, σύλληψη είναι. Από εκεί και μετά ποια είναι η δουλειά του αστυνομικού? Λέει το βιωτικό συμβάν, ενημερώνει τον εισαγγελέα και γίνεται αντίστοιχες κινήσεις. Δηλαδή βλέπω τώρα, κατανοώ, επαναλαμβάνω τον πόρο του πατέρα. Με κάποιες βέβαια υπερβολές ακούστηκαν λίγο χθες ότι ο πελάτης μου είναι πρεζέμπορας, ναρκέμπορας, έμπορος όπλων. Ο άνθρωπος έχει λευκό ποινικό μητρό. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ένας φοβερός κτίστης, κατασκευαστής, ενώ οικοδόμος είναι ο άνθρωπος, άνθρωπος του μόχλου. Λοιπόν, δεν πάω να ευλογήσω τα γένια, ούτε πάω να ωραιοποιήσω μια κατάσταση. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά, γιατί μπορεί να πει κάποιος, α, βγήκε τώρα να μας τον ωραιοποιήσει. Ούτε να τον ωραιοποιήσουμε, ούτε να τον ηρωοποιήσουμε με παραλληλισμούς όπως στην υπόθεση του Παπαδόση που βλέπω στα κανάλια. Άλλη μια υπόθεση, άλλη. Ναι, νομολογιακά είναι πάρα πολύ συγγενείς σε σχέση με την υποβόλη.
0: Σαν εικόνα, σαν εικόνα.
1: Χρονίζουσα συνθήκη ψυχής εμβρασμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το σημείο εμβρασμού το δικό σας είναι διαφορετικό από το δικό μου. Εγώ μπορεί να είμαι πολύ πιο ξύθυμος και παρορμητικός, εσείς μπορεί να είστε πιο υπομονετικός. Γι' αυτό το λόγο και ο νομοθέτης, ανθρώπινο είναι το ποινικό δίκαιο, έχει βάλει αυτή την παράμετρο του εμβρασμού. Ναι, μην κάνουμε όμως παραλληλισμούς, δεν θέλουμε ιεροποιήσεις, είναι μια κατακριτέα πράξη που δεν είναι, θέλουμε μιμητές, δεν θέλουμε όμως και δυσανάλογες.
0: Κύριε Κοκοσάλη, εγώ χαίρομαι που το ακούω αυτό από το στόμα σας, βέβαια, γιατί είστε ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενος δράστη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι καταφέρονται εναντίον ενός ανθρώπου που σκότωσε, έτσι, δηλαδή που άπλωσε το χέρι του, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να στερήσει το σπουδαιότερο νόμο αγαθό από τον άνθρωπο που είναι
0: σωστά,
1: η ζωή.
0: Σωστά.
1: Είναι κατακριτέο, κύριε Βαρόλη. Είμαστε και κοινωνικοί, είμαστε και πολίτες, δεν είμαστε μόνο δικηγόροι. Αυτό το πράγμα επιτέλους πρέπει να σταματήσει.
0: Χαίρομαι
1: πρέπει
0: που
1: να
0: το
1: σταματήσει.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, να φτάσουμε σε ένα σημείο να κοιτάμε ένα άλλο στα μάτια, ενώ σαν κοινωνία, και να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάθε κάθε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Δεν απονέμε τη δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα φέρει το παιδί του Κώστα πίσω αυτή η ενέργεια. Από εκεί και μετά όμως, οι περιστάσεις τις οποίες εκτελήχθηκε, ο εσωτερικός ψυχικός κόσμος αυτού του ανθρώπου δεν είχε ποτέ ηρεμία, δεν στάθηκε και κανείς να τον βοηθήσει, να μου πείτε τι θα κάνουμε αναγκαστική, θα ήταν ένας ανθρώπου ο οποίος αρνείται πεισματικά.
0: Θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψή σας, μισό λεπτό κύριε Κοκοσάκη, κατά την άποψή σας και με την εμπειρία τη μεγάλη ποινική που έχετε, θα μπορούσε σε αυτόν τον άνθρωπο να προσφερθεί βοήθεια, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο διαφορετικό που να μην τον οδηγήσει σε αυτή την πράξη? Τι λέτε εσείς?
1: Ακούστε τώρα, όσον έλεγα ότι επιτρέπεται ευθέως από το σύνταγμά μας η αναγκαστική υποβολή σε θεραπεία ενός υγιούς, φαινομενικά υγιούς ατόμου που αρνείται τη θεραπεία. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και στις νομοθεσίες των ναρκωτικών. Δηλαδή, εάν ο ίδιος ο κατηγορούμενος δεν ζητήσει την εισαγωγή του σε θεραπευτικό κατάστημα αποκατάστασης, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει. Είναι εκ του συντάγματος, εκ του άρθρου 5 της προσωπικής ελευθερίας. Άρα, ας μην αδικούμε τους θεσμούς. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.

0: Τι να πει, αναγκαστική υποβολή σε θεραπεία σε έναν άνθρωπο που την αρνείται. Αυτό να το λέμε. Από εκεί και μετά όμως, πέραν των νομικών, υπάρχει η αναγκαιότητα, αν θέλετε, της προσέγγισης της ολοκληρωμένης
1: θεραπείας. Να πω κάτι. Επειδή ξέρω ότι πιέζεστε κι εσείς και δεν θέλω να σας καθυστερήσω πιο πολύ από ό,τι πρέπει.
0: Όχι, είμαι στη διάθεση. Ξέρετε, ήμουν πολύ σύντομος αυτές τις μέρες, παρότι το λέω ειλικρινά.
1: Ξέρω. Και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Το άφησα στο γραφείο διότι χτυπούσαν τα τηλέφωνα συνέχεια για λόγους που καταλαβαίνετε από συναδέλφους από όλο τον οικοκυπά. Αυτό που έχω να σας πω όμως είναι ότι εμείς είμαστε επαγγελματίες και έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας χθες σωστά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατεύσουμε όλους τους παράγοντες της δίκης. Γι' αυτό το λόγο και έγινε αυτό το πράγμα. Σωστά. Οπότε είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας και είναι και συνειδητή επιλογή μου να βγω στην εκπομπή σας. Γιατί ξέρω ότι πράγματι θα το παρουσιάσω δεν είμαι αντικειμενικά, αλλά και εγώ θα είμαι αντικειμενικός και αν θέλετε τίμιος απέναντί σας.
1: Γι' αυτό και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκοσάη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο άνθρωπος αυτός βεβαίως βίωνε ένα μεγάλο πόνο, έχασε το παιδί του σε αυτό το τροχαίο, καθυστέρησε όχι η διερεύνηση, η δικογραφία να πάει στο δικαστήριο, στη δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε ότι η δίκη αυτή, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς, η δίκη για το τροχαίο ήταν να γίνει τώρα το 2026. Είναι σωστό αυτό που λέω ή κάνω λάθος?
0: Όχι, όχι, κύριε Βαρδάκη, θέλω να
1: μιλήσω. Απέναντι σας,
0: θα μιλάμε λίγο ειλικρινή και ακριβή. Δεν είναι λόγος η καθυστέρηση να στερήσεις μια ανθρώπινη ζωή.
1: Όχι, βέβαια, όχι, λέω για την ψυχολογία του ανθρώπου αυτού.
0: Θα σας πω. Ήταν μια παράμετρος που στο μέσο συνετό πολίτη μπορεί να φαντάζει, μα είναι δυνατόν? Έτσι είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο τύπο του ανθρώπου δεν ήταν άλλη μια παράμετρος επιβαρυντική, ψυχολογικής επιβάρυνσης. Έτσι, αυτό κάτι ήθελε. Τώρα, τι έγινε? Είναι λογικό, και το λέω εγώ που είμαι υπηρέτης του δικαίου, είναι λογικό κάποιες υποθέσεις να καθυστερούν, διότι ξέρετε, έπρεπε να γίνουν πραγματογνωμοσύνες, μπήκαν θέματα κακοτεχνίας του δρόμου στην παραλιακή, μπήκαν θέματα ταχύτητος, μπήκαν θέματα ανάλυσης καμερών. Από ένα σημείο και μετά και εμείς οι ίδιοι ζητούσαμε την αναβάθμιση της κατηγορίας από το 2025 και μετά, ότι μην το αντιμετωπίσω σε ένα τροχείο από αμέλεια. Είχε περάσει ήδη ο νόμος των Ντεμπών για τη θανατηφόρα διατάραξη των συγκοινωνιών, που λέει εκεί πλέον ότι όταν ο κατηγορούμενος τρέχει με υπερδιπλάσια ταχύτητα, το λέω απλοϊκά, το λέω, δεν είναι ακριβώς αυτό ο νόμος, αλλά μην σας βάλω σε τεχνικές τώρα δεδαλώδεις διαδικασίες νομικού περιεχομένου, που θα χαθούμε. Ζητήσαμε κι εμείς, αφού το αυτοκίνητο έτρεχε πράγματι με 126 χιλιόμετρα την ώρα, με βάση την πραγματογνωμοσύνη του επίσημου εμπειρογνώμονα και με 140 με βάση το δικό μας τεχνικό σύμβουλο, ζητήσαμε να μην αντιμετωπιστεί ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ως ένα τροχαίο δηλαδή απλό, αλλά να αναβαθμιστεί η κατηγορία. Όλο αυτό έφερε μια σειρά από νομικές ενέργειες που απασχόλησαν τους εισαγγελείς μας, τους ενληψανδρία εισαγγελείς μας, γιατί κανονικά έχουμε 12 και έχουμε μείνει με 5 και ευτυχώς είναι πρόσωπο μια εισαγγελική πάρευος. Αυτά, θα λέω, δεν θέλω να δικαιολογήσω το σύστημα. Κανονικά αυτά που λέω δεν συμφέρουν και τον εντολέα μου. Δηλαδή θα πρέπει να σας λέω τα αντίθετα, αλλά σας λέω την αλήθεια. Στο μυαλό όμως τον οσυρό αυτού του ανθρώπου, τον οσυρό εννοώ όχι εκ κατασκευής, εκ του συμβάντος του οποίου συνέβη, του πλέον τραγικού συμβάντος, έκασε το μοναχοπέδι μοναχογιό του, το οποίο είχαν αγανακτήσει, έτσι είπε στην ανακρίτρια χθες. Αγανακτήσαμε να τον κάνουμε μετά από πολλές προσπάθειες και ακόμη και την τελευταία στιγμή πάλι λίγο να τον χάσουμε. Στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ξέρει, αν δει σώσει

0: και τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Θα δούμε αυτή την συνεχώς βαίνουσα επιδεινούμενη κατάσταση ψυχοπαθολογικού περιεχομένου που βίωνε από τη δική του, αν θέλετε, κατασκευή, από τη δική του θεώρηση των πραγμάτων, μέχρι που έγινε δυστυχώς αυτό που έγινε προχθές. Αυτό όμως που δεν δικαιολογεί σίγουρα την πράξη, δηλαδή δεν δικαιολογεί σε να πάρει μια ανθρώπινη ζωή, διότι δεν θα σου φέρει το παιδί σου πίσω. Αυτό το λέμε εμείς, που είμαστε έξω από το χώρο. Αν βάλουμε τα παπούτσια όμως, τα συγκεκριμένα παπούτσια του συγκεκριμένου ανθρώπου και με βάση τα περιστατικά που δυστυχώς δεν μπορώ να σας αναφέρω περαιτέρω, γιατί μπαίνουμε μετά σε πολύ βαθιά νερά, στα χαρτογράφητα είδατε τη ανακριτική διαδικασία, γιατί παρέθεσε και ο ίδιος μια σειρά από γεγονότα που χρεώνει. Χρεώνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε γίνει αυτό, συνέχιζε να κάνει, ας πούμε, κάποιες επιδείξεις οδηγικής ικανότητας στον δρόμο, που τώρα είναι πολλοί, θα το καταθέσουν και μάρτυρες ήδη. Χρεώνει ότι πήγαινε πάνω κάτω με τη μουσική διαπασών. Χρεώνει διάφορα πράγματα και ο κατηγορούμενος στην οικογένεια. Αυτό που θα ήθελα να έτσι αναρωτιέμαι εγώ σαν υπερασπιστής, και αντιστρέφω την ερώτηση, και το λέω ειλικρινά με όλο το σεβασμό, γιατί είναι δύσκολες οι ώρες. Και δεν μπορεί να παίζει με τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει το παιδί του. Άκουσα χθες τον πατέρα του να λέει: τον πατέρα του συγχωρεμένο του Νικητά. Καταφέρετε, εντάξει, αφήστε τις εκφράσεις. Και ότι είχε κάνει τρεις φορές απόπειρα και τα λοιπά, την οποία την αρνείται του Νοεμβρίου του 24, το λέω, και προκύπτει από το πολιτικό υλικό. Γι' αυτό αφέθηκε άλλωστε και ελεύθερος. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον στα εγκλήματα βίας. Βλέπετε, προχθές με Πασχαλιά, κάποια ιστορία, δύο παιδιά πήγανε σε γνωστό μεγάλο του Ρακλείου, τους έβαλαν μέσα διότι θέλω να δείξω ότι δεν θα ανεχόμεθα τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρή πλέον η δικαιοσύνη στα εγκλήματα βίας και οπλοφορίας. Αυτό που αναρωτιέμαι, αφού βλέπεις ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση σε ένα μικρό γεωγραφικό διαμέρισμα που δεν ήταν Ουγγάρα, Γάζι, που βλέπεις ότι εν πάση περιπτώσει δεν σβήνει ο πόνος αυτού του ανθρώπου, δώσ' του χώρο και χρόνο να συγχωρήσει. Εγώ από ένα σημείο και μετά ειλικρινά σας το λέω.
1: Δηλαδή εννοείται ότι θα έπρεπε ο Μακαρίτης, ο Νικήτας, να είχε φύγει από την περιοχή, αυτό λέτε.
0: Ακούστε, δεν θα έπρεπε τίποτα, κύριε Μαρδάκη. Εγώ λέω απλά ότι υπάρχει ένας άτυπος εθνικός κανόνας που τηρείται στην Κρήτη. Όταν χειρίστηκα την υπόθεση τότε στο Ρωτάση, το πρώτο πράγμα που έκανα θα μου πει ήταν φωνικό εκεί, δόλος, όχι αμέλεια. Στη συνείδηση του πατέρα το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Το θάνατος του παιδιού του, μονάχα του παιδιού. Δεν τον ενδιαφέρει τον πατέρα η ψυχική στάση, η τοποθέτηση, ο δόλος ή η αμέλεια του ενεργούντος στην ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία και στην ανθρωποκτονία, επαναλαμβάνω, στον οσυρό μυαλό ενός ανθρώπου. Ναι. Ίσως έπρεπε να δοθεί λίγο παραπάνω χώρος. Μάλιστα. Και χρόνος.
1: Αντιληπτό αυτό που λέτε. Αντιληπτό αυτό που λέτε.
0: Χωρίς να πρέπει, δεν πρέπει, ακούστε, δεν λέει κανείς νόμος αυτό το πράγμα, αλλά αφού βλέπεις ότι. Κατά εσύ τα λες. Δεν θα έπρεπε να. Δηλαδή, δεν θέλω να πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά εκεί έγινε και ένας ανταγωνισμός εγωιστικής κυριαρχίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Καταλαμβάνω, το λέω με όλο το σεβασμό.
1: Σωστά, το αντιλαμβάνω.
0: Στον πόνο των ανθρώπων και σε μια απόλυτα κατακριτέα πράξη του εντολέως μου.
1: Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και όσοι μας ακούν αυτό που λέτε. Καταλαβαίνουν όλοι τι εννοείται, δηλαδή, με λίγα λόγια. Θέλω να ρωτήσω επίσης το εξής, κύριε Κοκοσάη, γιατί πολλής λόγος έγινε και για το όπλο, το πώς βρέθηκε στον πελάτη σας. Έγινε η κατάσχεση ενός κυνηγετικού όπλου, αν δεν κάνω λάθος, από το σπίτι του μετά από μια καταγγελία που έγινε. Αυτό το όπλο πώς βρέθηκε στα χέρια του?
0: Ακούστε. Αυτό παράνομο, τι ψέματα να λένε. Ένα παράνομο όπλο, πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, κοιμήλιο πράγματι, φαίνεται εξάλλου και από τη φωτογραφία. Είναι αυτό το πράγμα, παράνομο όμως, δεν το συζητάμε, δεν έπρεπε να το έχει. Και εκείνη την ημέρα ήταν τα συναπαντήματα που ήταν εδώ στην Κρήτη, δηλαδή την θάνη της Αγίας Ειρήνης, πριν από 9 ακριβώς χρόνια, δηλαδή το 2017, είχε σκοτωθεί το παιδί του πρώτου του εξαδέλφου, αδερφού του κατά κρυβολογία, διότι ο Κώστας γεννήθηκε στη Γερμανία από μετανάστες γονείς και τον μεγάλωσε εδώ η μητέρα του ανθρώπου αυτού, του Κώστα του Βαρότσι, λέω και το όνομα, διότι.
1: Μα έχει γίνει γνωστό, έχει γίνει γνωστό έτσι αλλιώς.
0: Λοιπόν, είναι αδέρφια δηλαδή. Είχε σκοτωθεί στο ίδιο σημείο, κύριε Βαρδακή. Στο ίδιο σημείο, στον ίδιο στήλο, με τις ίδιες μέρες παραμονής στην εντατική 19, ξέρετε, είναι καμιά φορά αυτά τα μοτίβα τα οποία μπαίνουν μετά στο μυαλό του ανθρώπου. Οπότε μετά από 19 μέρες ήταν τα συναυπαντήματα που πήγαν να κάνουν ένα τρισάγιο. Αισθάνθηκε ο Κώστας να ξεθάψει στην κυριολεξία, αυτό είπε, και δεν το είπε στην ανακρίτρια με το δικηγόρο του, το είπε μόνος του όταν πήγε να παραδοθεί στην αστυνομία, χωρίς

0: δικηγόρο, επαναλαμβάνω. Ναι. Και αυτό κρίνει και την αξιοπιστία των λεγόμενων ενός ανθρώπου. Είπε λοιπόν ότι εγώ ήθελα να αποδώσω βλακωδώς, ανόητα, ναι, ανόητα, θα το πω και εγώ. Πρέπει να σταματήσουν και αυτοί οι άσκοποι και οι ανοησίες, δεν τιμούμε έτσι κανέναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δυστυχώς έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Ήθελε να πήρε το πιστόλι, το ξέχασε εκείνη την ημέρα, για να πάει στο Γάζι, στο κινητήριο του Γαζίου, να παίξει λέει, δύο μπαλωτιές στη μνήμη του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε καθεί πριν από χρόνια εκεί, στον ίδιο τάφο βρίσκεται το παιδί του. Δεν το χρησιμοποίησε τελικά, διότι περιμένανε να είναι μόνο στενή εκεί στην γεννή και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, έτσι όπως το αισθάνεται, στον οσυρό του, επαναλαμβάνω μυαλό. Και με μοιραία εξέλιξη. Μάλιστα. Με μοιραία εξέλιξη δυστυχώς. Δηλαδή δε πουδενή, ναι. Δεν κυκλοφορούσε κουμπουροφόρος. Αυτό σας το λέω δεδομένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοσάλη, οι πελάτες σας θα μεταφερθούν εκτός Κρήτης σε σοφρονικό
0: σύστημα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα μόνο ο εισαγγελέας το ξέρει, δεν έχει βγει ακόμη το φυλακιστήριο που λένε, δεν έχει βγει εντολή φυλάκισης ακόμη, προφυλακιστέ είναι, αλλά η εντολή γίνει πάνω από τον εισαγγελέα που θα πάνε. Ξέρετε, δεν ξέρω αν θα τους πάνε εκτός Κρήτης. Βέβαια είναι φουλ όλες οι φυλακές της Κρήτης, θα το λέω και αυτό, τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Δηλαδή ακόμη και τα παιδιά προχθές με το μπαρ που κανονικά εντάξει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν και με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τη φυλάκιση, ενώ προς Θεού όχι, δεν κρίνω την αποστολή. Τους πάνε στον Κορυδαλό τον έναν και τους άλλους οπότε δεν θα στο βόρο. Δηλαδή θέλω να σας πω, είμαστε φουλ και φυλακές, δεν μπορεί να κανείς να κάνει πρόβλεψη, ναι. Πουθενά. Πουθενά, γιατί είναι φουλ όλες οι φυλακές. Πλέον παρκάρουν, στην κυριολεξία σταθμεύουν, κύριε Βαρδάκη, γιατί δεν αλλάζω θέμα. Σας το λέω απλά ότι θα έπρεπε να σας απασχολήσει και σας αυτό σαν κοινωνικό φαινόμενο. Σταθμεύουν τους προφυλακιστέντες ή τους φυλακιστέντες όπου υπάρχει μία θέση στάθμευσης σε όλο το μήκος και στάθμευσης του
1: κράτους.
0: Με άγριες συνθήκες διαμονής πλέον, έτσι. Και πλέον θεωρώ ότι στο φιλότιμο των σοφρονιστικών και στον πατριωτικό.
1: Το έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό. Δηλαδή το ότι οι φυλακές πλέον είναι πολύ μπλοκαρισμένες από τους κρατούμενους. Η κατηγορία που αποδόθηκε χθες από τον εισαγγελέα στον πελάτη σας είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προφανώς αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η υπερασπιστική γραμμή. Θα είναι εμβρασμό ψυχής, αυτό θα υποστηρίξετε.
0: Αυτό έχει υπερθεμάτισε η υπεράσπιση πάνω σε αυτό. Δηλαδή τα έδωσε όλα και η ίδια είναι και η αλήθεια. Δηλαδή για αυτό το λόγο, δηλαδή δεν ήταν, ο κλασικός δεν περιμένει υπομονετικά έναν άνθρωπο που ήθελε να τον σκοτώσει. Ήταν σε ένα συγκεκριμένο βρασμό ψυχικής ορμής, χρονίζον βρασμό ψυχικής ορμής που πυροδοτήθηκε έτσι περαιτέρω και το προθέσει με αφορμή ένα περιστατικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοσάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μας δώσατε όλη
0: την ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, επιλεκτικά βγήκα πρώτο σεβόμενο το πένθος των ανθρώπων. Δεν είναι ώρα ούτε για προβολές των δικηγόρων, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν το έχουμε ανάγκη, με την έννοια ότι προς Θεού είμαστε επαγγελματίες. Και δεύτερον, έχουμε να κάνουμε, κύριε Βαρδάκη, με πολύ σεβάσμιες από και από τη μία και από την άλλη πλευρά και κοινωνικά διεισδυτικές, πλουραλιστικές οικογένειες καταγόμενες από το Μελοπόταμο που διαβιούν στο Ηράκλειο. Εγώ προσωπικά δηλαδή σέβομαι πάρα πάρα πολύ και την ευρύτερη οικογένεια και την οικογένεια του αείμνηση του νικήστρατου. Και προσπαθούμε κι εμείς με τον τρόπο μας να αποδώσουμε την τιμή που αρμόζει στο παιδί αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μακριά από πομπόδεις εκφράσεις, από δυσανάλογες υπερβολές, από ψέματα τα οποία έχουν κοντά ποδάρια.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκοσάλη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Κοκοσάλης μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση, δεν υπεσήλθε βέβαια σε λεπτομέρειες της δικογραφίας, εννοείται αυτό, μας έδωσε όμως όλη την εικόνα, όλη την εικόνα. Δεν θα μείνουμε όμως εδώ, θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με τη δικηγόρο της οικογένειας του άτυχου Νικήτα, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, γιατί πρέπει να έχουμε όλες τις απόψεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε όμως πρώτα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού

0: Μήλου Καρτερού.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τη δικηγόρο, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου νικήστρατου. Κυρία Σπανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του 29χρονου για αυτή την τραγωδία. Κυρία Σπανάκη, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και από την πλευρά της οικογένειας. Ακούσαμε και τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ακούσαμε και κάποιες δικές σας δηλώσεις όσον αφορά διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί. Κινδύνευε, όπως λέει η οικογένεια, η ζωή του 29χρονου εδώ και 3 χρόνια. Θέλω να μου δώσετε την εικόνα αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε 2-3 μέρες μετά το έγκλημα αυτό και θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα, δηλαδή πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, με δεδομένο βέβαια και τις απαγγελίες των κατηγοριών του εισαγγελέα στο δράστη.
1: Καταρχήν να σας πω ότι πράγματι η οικογένεια από πολύ νωρίς είχε καταφύγει στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απειλές που εκτοξεύθηκαν από την πρώτη στιγμή. Το πιο σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2024 αντιμετωπίστηκε με δίωξη η οποία ασκήθηκε σε βάρος του δράστη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, δεδομένου ότι κινδύνευσαν και τα δύο παιδιά, και ο νικήστρατος και η αδελφή του. Σε αυτό το στάδιο και αυτό

0: αυτό το περιστατικό ο κατηγορούμενος, ξέρετε τι δήλωνε? Μα δεν τον ξέρω καν ούτε στο πρόσωπο. Δεν ξέρω, δεν τον γνωρίζω. Ναι. Αυτά δήλωνε.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη, προσήχθη, κλήθηκε και απολογήθηκε στην κυρία ανακρίτρια και του επευλήθησαν όροι. Οι όροι αυτοί δεν έπρεπε να παραβιαστούν ποτέ. Ένας από τους όρους που επευλήθη ήταν η απαγόρευση προσέγγισης του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του σε απόσταση λιγότερη από 100 μέτρα. Η οικογένεια βίωνε μια τρομοκρατία από συνεχείς απειλές που εκτοξεύονταν είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων και με ένα πιο σοβαρό περιστατικό, πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου, το οποίο εκδηλώθηκε αρχές Μαρτίου του 2026, δηλαδή πολύ πρόσφατα, και για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο επελήφθη, ας πούμε, του περιστατικού αυτού. Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, φέρεται να εμφανίζεται αυτοβούλος ο δράστης στο αστυνομικό τμήμα. Αυτοβούλος.
1: Αυτό, γιατί, το λέτε, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Σπανακή? Δηλαδή...
0: Ποιος τον ειδοποίησε, γιατί δεν συνελήφθη, γιατί δεν πήγαν στο σπίτι του να τον συλλάβουν?
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Πώς έμαθε ότι αναζητείται? Πήγαν, τον έψαξαν και δεν τον βρήκαν και είπαν να έρθει να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε λοιπόν ο κύριος αυτός, κύριος ο δράστης του στιγερού εγκλήματος αυτού, εμφανίστηκε λοιπόν στην αστυνομική αρχή και συνελήφθη. Ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ναι. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για την ενημέρωση του εισαγγελέα υπηρεσίας, δηλαδή τι ακριβώς είπαν οι αστυνομικοί που ενημέρωσαν τον εισαγγελέα υπηρεσίας, γιατί ήθιστε να ενημερώνεται ο εισαγγελέας υπηρεσίας προκειμένου είτε να διατάξει να προσαχθεί ενώπιον του ο κατηγορούμενος, προκειμένου να εκδικαστεί, να ασκήσει τη δίωξη και να εκδικαστεί η υπόθεση στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Εκείνος όμως εκείνη την ημέρα αφήθηκε ελεύθερος. Δεν διαβιβάστηκε η δικογραφία την ίδια μέρα και δεν συνόδευσε τον κατηγορούμενο η δικογραφία αυτή ώστε να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας, ώστε να ασκηθεί η δίωξη και να δικαστεί στη διαδικασία του αυτοφόρου. Με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί εντελώς το περιστατικό της παραβίασης του όρου. Ναι. Ο όρος δεν ήταν ασφαλιστικά μέτρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι, γιατί το διαβιβαστικό ως κατηγορία απέδιδε παραβίαση δικαστικής απόφασης. Εδώ δεν είναι μία απλή δικαστική απόφαση που θα ήταν, ας πούμε, μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που θα απαγόρευε την προσέγγιση, διότι από αυτές έχουμε δεκάδες, ξέρετε. Ναι. Σε κάθε ενδοοικογενειακή διαφορά, σε κάθε διαφορά εμπράγματος.
1: Ήταν διαφορετική διαδικασία, λοιπόν, λέτε, ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν πιο αυστηρή η διαδικασία.
0: Ήταν εξεσημασμένη η επικινδυνότητα του δράστη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί κοιτάξτε, θα πούνε οι αστυνομικοί, μα εμείς διαβιβάσαμε με το σχετικό διαβιβαστικό που λέει παραβίαση δικαστικής απόφασης. Μάλιστα. Ετώνησε κανείς την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δράστη, ο οποίος τελικά εκτέλεσε μια στιγερή δολοφονία σε βάρος αυτού του άτυχου παιδιού?
1: Ναι.
0: Επεσήμανε κάποιος από τους αστυνομικούς αυτή την ιδιαίτερη επικινδυνότητα? Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Γιατί στην εισαγγελία διαβιβάζει τη δικογραφία. Διαβιβάζονται έγγραφα, χαρτιά.
1: Εύλογα, κυρία Σπανάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εύλογα πλέον, γιατί ακούσαμε χθες και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος έριξε ευθύνες ευθέως στην εισαγγελία, στη δικαιοσύνη δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς που λέτε, ότι θα έπρεπε να υπήρξε, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, αυτό είπε ο Υπουργός, η δικαιοσύνη δεν έκανε τη δουλειά της. Εδώ προκύπτουν όμως. Εδώ προκύπτουν όμως. Μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Να τελειώσω το σκεπτικό μου, γιατί νομίζω ότι συμβαδίζει με το δικό σας έτσι κι αλλιώς. Προκύπτουν όμως μόνο και μόνο από αυτή τη δήλωση πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, η πρόθεση του Υπουργού να υπερασπιστεί την αστυνομία δημιουργεί επίσης το σοβαρότερο ερωτηματικό, έτσι, αν έκανε σωστά τη δουλειά της, δηλαδή η αστυνομία. Και το δεύτερο, επιβεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη δεν έκανε τη δουλειά της. Οπότε έχουμε δύο

0: έτσι το συμπεραίνω τουλάχιστον εγώ με την εμπειρία μου, δύο φράσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν και μία δήλωση του Υπουργού που επιβεβαιώνει ότι κανένας δεν έκανε τελικά σωστά τη δουλειά του, κυρία Σπανάκη, σε αυτή την υπόθεση.
1: Ακούστε.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου πείτε εσείς την άποψή σας.
1: Εγώ έχω αμιγώς την ιδιότητα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Για μένα, αυτή τη στιγμή, αυτά που μπορώ να αντιληφθώ και να υπερασπιστώ αργότερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου ευπρόσωπα να αναδείξω πώς τελικά καταλήξαμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ποιος από όλους μας να απολογηθεί σε αυτούς, αλήθεια.
0: Ναι,
1: ποιος από όλους μας, πείτε μου, η νοσηρότητα της κοινωνίας, η πλημέλεια τυχών, η αδράνεια, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω εγώ και που είναι δεδομένο, γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να είμαι και αντικειμενική, να εμφορούμε βέβαια από την ιδιαίτερη ευθύνη την οποία μου ανέθεσε η οικογένεια και με απόλυτο σεβασμό θέλω να την υπηρετήσω αυτή την εντολή, αλλά από την άλλη όμως θέλω να είμαι και ακριβής, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σέβονται τους θεσμούς, πρέπει να σας πω πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κατέφυγαν σε αυτούς. Εγώ μέσα μου αυτή τη στιγμή έχω το παράπονο της αδελφής του νικήστρατου, μιας εξαίρετης κοπέλας, η οποία μου είπε, ξέρετε κυρία Σπανάκη, με ειρωνεύτηκαν όταν είχα πάει και τους είπα ότι μας πυροβόλησε, και λέει δεν σας σκότωσε κιόλα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα διερευνήσω ποια χρονική στιγμή έγινε αυτό. Θα διερευνηθεί αυτό. Γιατί αυτό δείχνει μια υποτίμηση, μια υποβάθμιση, γιατί εγώ από αυτή τη φράση και μόνο αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς και δεν επισημάνθηκε η επικινδυνότητα αυτού του ανθρώπου.
0: Από όλες τις πλευρές όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Από όλες, και από την αστυνομία και από την δικαιοσύνη.
1: Από την αστυνομία, μα μισό λεπτό σας εξηγώ.
0: Εννοείται, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε, εννοείται ότι ο εισαγγελέας δεν είχε την εικόνα που απαιτείται να έχει από την αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Για να διατάξει ή να δώσει εντολή, εν πάση περιπτώσει, να γίνει κάτι που δεν έγινε.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να είμαι αντικειμενική με όλα, με όλους. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης, διότι όπως ξέρετε, αν ένας εισαγγελέας έχει επιληφθεί μια δικογραφία πριν από 1,5 χρόνο, δεν σημαίνει ότι είναι ο ίδιος ο οποίος θα είναι υπηρεσία την ημέρα που θα ενημερωθεί για την παραβίαση του όρου. Επομένως, ο εισαγγελέας υπηρεσίας, ο οποίος θα ενημερωθεί, όποιος και αν είναι, θα πρέπει να γνωρίζει τον κίνδυνο που προέρχεται από δικογραφία που προϋφίσταται.
0: Μάλιστα. Αντιληπτό αυτό που
1: λέει. Αν δηλαδή ο αστυνομικός τον ενημέρωσε, του είπε, ξέρετε κάτι κύριε εισαγγελέα, έχω μια παραβίαση δικαστικής απόφασης, διότι κάποιος προσέγγισε σε μικρότερη από 100 μέτρα απόσταση τον καταγγέλλοντα. Δεν θα διατάξει εκείνη τη στιγμή να προσαχθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Θα πει, ωραία, συνεχίστε την εξέταση ή σχηματίστε, ολοκληρώστε τη δικογραφία και τη στέλνετε τακτικά, ας πούμε, στη συνέχεια να ασκήσω τη δίωξη. Διαβιβάστε τη. Αυτό θα πει. Αν όμως το έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, ποιος είναι αυτός, ο δράστης αυτός είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τα παιδιά αυτά πριν από ένα χρόνο και του έχουν επιβληθεί όροι να μην τα προσεγγίζει και αυτός τα έχει παραβιάσει, τι θα έκανε ο εισαγγελέας? Θα έλεγε, φέρτε τον το πρωί εδώ να του ασκήσω δίωξη, να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης. Αυτό θα έκανε. Αυτό λοιπόν είναι εμένα που με προβληματίζει. Πόσο του επεσήμαναν του εισαγγελέα υπηρεσίας, απρόσωπη είναι η εισαγγελία για μένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος άνθρωπος ήταν εκείνη την ώρα υπηρεσία, ο οποίος έλαβε την ενημέρωση, γιατί την ενημέρωση τη λαμβάνει από το αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Ούτε το δράστη βλέπει, ούτε το καταγγέλλοντα βλέπει ο εισαγγελέας. Ούτε έχει εικόνα των όσων έχουν διαδραματιστεί.
0: Κυρία Σπανάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα βεβαίως που θα διερευνηθεί, όπως λέτε και εσείς, να δούμε τελικά τι έγινε και πώς, γιατί δεν ελήφθησαν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ακούσαμε και τον κύριο Κογκουσάη πριν από λίγο, τον συνάδελφό σας της υπεράσπισης, να λέει το εξής, ότι εμείς θα υποστηρίξουμε, η κατηγορία είναι συγκεκριμένη πλέον που αποδόθηκε στον δράστη, το εγκλήμα.

0: εγκλήματος, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και η παράσπιση προφανώς θα ισχυριστεί ότι είναι εμβρασμό ψυχής. Αυτό αλλάζει βεβαίως και τις κατηγορίες και το κατηγορητήριο και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι είχε στήσει κατέρι ο δράστης στον άτυπο κύστρατο?
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν, μην ακούσω τη λέξη βρασμό ψυχικής ορμής. Όταν έχουμε εντρυφήσει, και ξέρει πολύ καλά ο κύριος Κοκοσάλης, σε υπόθεση η οποία ουσιαστικά συγκλώνησε όλη την κοινωνία, και η επίκληση του βρασμού ψυχικής ορμής σε εγκύτατο περιστατικό δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Και θα μιλήσουμε για βρασμό ψυχικής ορμής μετά από 2,5 χρόνια κυλιόμενος είναι αυτός ο βρασμός? Καρτέρι θανάτου ήταν αυτό. Και δεν ήταν εκείνη την ημέρα μόνο. Το καρτέρι είχε ετοιμαστεί, γιατί ακούστε, απολύτως σεβαστός ο πόνος του ανθρώπου που χάνει το παιδί του. Σε ένα τροχαίο δυστύχημα όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν τελείται εκδόλου έγκλημα, και οπωσδήποτε δεν μπορεί ο καθένας, μετουσιώνοντας το θυμό του, τον πόνο του, τη στενοχώρια του, να γίνει φωνιάς, γιατί θα πρέπει αυτός έτσι, θεωρώντας εγωιστικά και μόνο ότι αφού έχασα εγώ το δικό μου παιδί, θα σκοτώσω και το παιδί του άλλου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν προβάλλεται προφανώς, γιατί το μήνυμα δεν πρέπει να δοθεί προς την κοινωνία ότι ξέρετε κάτι, βρασμός ήταν γιατί είναι αυτοδικία. Αυτό το μήνυμα θέλετε να περάσουμε στην κοινωνία? Αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα του, η εγκληματική συμπεριφορά, η νοσηρότητα αυτής της προσωπικότητας και της συζύγου, η οποία ενίσχυσε και προκάλεσε με όλη αυτή την μανία που την χαρακτήριζε όλο αυτό το διάστημα, ενίσχυσε και προκάλεσε την απόφαση την οποία είχαν και οι λυμένοι, αλλά και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Γι' αυτό κυκλοφορούσε με το όπλο του γεμάτο στην περιοχή του Γαζίου, που δυστυχώς διέμενε και η άλλη οικογένεια.
0: Κυρία Σπανάκη, πολύ σημαντικά τα όσα μας λέτε. Το δικαστήριο για το τροχαίο άργησε πάρα πολύ. Και εντάξει, ναι, ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η δικαιοσύνη αργεί να εκδικάσει υποθέσεις.
1: Ξέρετε γιατί άργησε?
0: Ναι, για πείτε μας. Ξέρετε αυτό, θέλω να ρωτήσω τώρα. Γιατί?
1: Γιατί διετάχθη προκαταρκτική. Και διετάχθη προκαταρκτική γιατί? Γιατί κατόπιν παραγγελίας της τροχαίας Ηρακλείου διεξήχθη μια πραγματογνωμοσύνη από δημόσιο πραγματογνώμονα που διορίστηκε δηλαδή από την τροχαία, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνετέλεσε σημαντικά στην επέλευση του δυστυχήματος αυτού η κατασκευή του οδοστρώματος και η κλίση του δρόμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχουν σημειωθεί πάρα πολλά δυστυχήματα σε εκείνο το σημείο ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να διερευνηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, και από πλευράς κατασκευής του δρόμου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η δικογραφία προφανώς έχει καθυστερήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, δεν μπορεί να συνδεθεί η οποιαδήποτε προδικασία με το μένος και την εγκληματική προδιάθεση την οποία ο δράστης τελικώς υλοποίησε με αυτή τη στιγερή δολοφονία και την απαξίωση στο πρόσωπο ενός νεκρού παιδιού που είχε μια αθωότητα, μια ευγένεια στην ψυχή του η οποία είναι χαρακτηριστική, και έλεγε χαρακτηριστικά, και θα σας το πω, θέλω να γίνει το δικαστήριο για να καταλάβει ο πατέρας του ότι δεν έφταιγα εγώ και να μαλακώσει η ψυχή του. Αυτό έλεγε το παιδί.
0: Τι να πει κανείς, κυρία Σπανάκη, εγώ θέλω την εκτίμησή σας μια τελευταία ερώτηση.
1: Έχει προσδιοριστεί το δικαστήριο, ναι, βέβαια, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, πρέπει να σας το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δικογραφία η οποία 15 πρώτου του 27.
0: 15 πρώτου του 27, μάλιστα. Εκτιμάτε, πέρα από αυτά τα περιστατικά που μας περιγράψατε στο παρελθόν, που είχε επιχειρήσει ο δράστης να σκοτώσει ξανά, όπως μας είπατε, τον κύστρατο, θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό το έγκλημα, κυρία Σπανάκη, και με ποιο τρόπο?
1: Τώρα κοιτάξτε.
0: Δηλαδή

0: μια δικαστική απόφαση σε αυτό που μας είπατε με τη δικαιοσύνη, ότι θα μπορούσε ο εισαγγελέας να κάνει αυτό, η αστυνομία να κάνει σωστότερα τη δουλειά της, όλα αυτά κτλ. Αυτό θα γινόταν μια φορά. Αυτό όμως θα ήταν από μόνο του αποτροπή ενός εγκλήματος που θα γινόταν στο μέλλον. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν αποτροπή, γιατί ένας άνθρωπος αποφασισμένος να εκτελέσει, ένας άνθρωπος που είναι αυτής της εγκληματικής ιδιοσυγκρασίας, προφανώς και θα βρει τρόπο να εκτελέσει με κάθε τρόπο την απόφαση την οποία έχει λάβει. Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε με πιθανότητες όταν έχουμε εκδήλωση εκτροπής ενός τέτοιου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά που πρέπει να γίνονται θεσμικά πρέπει να γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνονται σωστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν επισημάνθηκε η επικινδυνότητα ή ότι εκείνο το βράδυ που έγινε το περιστατικό αυτό δεν έκλεισε τον κόδωνα στις αρχές της αστυνομικές ότι εδώ πράγματι αυτού του είδους η συμπεριφορά έχει κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κυρία Σπανάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, να ακούσουμε και την άποψη βεβαίως της οικογένειας και όλα αυτά που θα υποστηριχτούν και υποστηρίζονται ήδη. Να συλληπιθούμε για άλλη μια φορά την οικογένεια, κυρία Σπανάκη, για τον θάνατο του νικήστρατου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν ξέρω με τι άλλο να πούμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και τις δύο απόψεις. Ακούσαμε και τον κύριο Κουκουσάιτη και την κυρία Σπανάκη. Συγκλονιστικά τα όσα μας είπαν οι δύο δικηγόροι της οικογένειας και του δράστη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις να προλάβουμε και επιστρέφουμε.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 2813-0-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τις δύο συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Κοκοσάλη, το συνήγορο υπεράσπισης του δράστη του στιγερού αυτού εγκλήματος, καθώς και την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, τη δικηγόρο της οικογένειας του άτυχου νικήστρατου. Ακούσαμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Η κάθε πλευρά υποστήριξε βεβαίως τη δική της, τα δικά της επιχειρήματα, τα δικά της στοιχεία τα οποία είχε και τα οποία θα υποστηρίξει προφανώς και στη δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω ότι όλοι συγκλονιστήκαμε για άλλη μια φορά με αυτά που ακούστηκαν και από τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι ότι δεν γυρίζει πίσω κανένας νεκρός. Αυτό είναι το θέμα. Και το άλλο επίσης σημαντικό θέμα είναι ένας κύκλος αίματος που άνοιξε να κλείσει εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα και νομίζω ότι θα πρέπει οι πάντες πλέον, όλοι, γιατί το έχουμε ακούσει πολλά χρόνια τώρα αυτό το μήνυμα, να κυριαρχεί στο νησί μας, που για άλλη μια φορά στοχοποιείται, δυστυχώς στοχοποιείται αυτό το νησί, δεν είναι έτσι κριτική, θα πρέπει επιτέλους αυτό να σταματήσει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας η Ρένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από εμάς.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγωδία χθες το βράδυ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Πετρέ Ερεθύμνου, όπου ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 11 περίπου σε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σημείο του βορείου οδικού άξονα, όπου δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος ακινήτως στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Χανιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται παρέσυρε τον 56χρονο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά νητορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως ανέφερε, επιθέσεις του Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του ηλικίας 21 ετών νικής στρατού στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με άκρα μυστικότητα στα γραφεία.

0: της ασφάλειας Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα μέλη του Επιμελητήριου Ηρακλείου μετά από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας και παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες του φορέα. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Κλειστό στις 5 το απόγευμα και για 3 ημέρες στο πάρκινγκ δίπλα στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Το 2027 μπορεί να είναι η πιο θερμή χρονιά στα χρονικά, ξεπερνώντας το 2024, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος. Κλιματολόγος του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η επιστροφή του φαινομένου El Niño θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες και μπορεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 10 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή και 8 Μαΐου του 2026 είναι η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Πλούσια σε ειδησιογραφία και σήμερα και βεβαίως στη δημόσια συζήτηση. Κυριαρχεί εμψυχρό δολοφονία του νεαρού παιδιού, του Νικήτα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι τελικά αυτό το παιδί δεν το προστάτευσε κανείς. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε αστυνομία, ενώ απειλούνταν, ενώ το είχε καταγγείλει εκεί που έπρεπε, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Τον παρακολουθούσε, τελικά του έστησαν καρτέρι μαζί με την σύζυγο με τα γνωστά αποτελέσματα. Και βεβαίως το μείζον ερώτημα είναι ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους που δηλώνουν και αποδεδειγμένα κινδυνεύουν. Δηλαδή ο πολίτης το λέει, αλλά η πολιτεία ή κάνει πως δεν ακούει ή πραγματικά δεν καταλαβαίνει, ή μέσα στη γραφειοκρατία ο ένας δεν ενημερώνει τον άλλον. Όλη αυτή η ιστορία, η τραγική ιστορία με θύμα ένα νέο παιδί, μας θυμίζει τη νεαρή Κυριακή Γρίβα, τη θυμάστε, που πήγε στο ΑΛΦΑΤΑΦ να καταγγείλει τον βίαιο πρώην σύντροφο. Γιατί δεν άκουσε εκεί από τους αστυνομικούς, το περιπολικό δεν είναι ταξί και τα γνωστά αυτά τα εξωφρενικά. Και λίγο αργότερα έπεφτε νεκρή μπροστά, εκεί στα σκαλοπάτια, στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, τώρα αναφορικά με τον 54χρονο καθομολογία δράστη και την 56χρονη σύζυγό του, είχαμε την απόφαση για την προσωρινή κράτηση και των δύο μετά την μαραθώνια απολογία.

λογία τους. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητας στα γραφεία της ασφάλειας. Ο 54χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εμφανίστηκε προκλητικά αμετανόητος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά την απολογία του, επέμεινε στο σκεπτικό της αυτοδικίας, υποστηρίζοντας ότι η ζωή του τελείωσε το 2023 όταν ο γιος του έχασε τη ζωή σε τροχαίο, θεωρώντας τον νεαρό Νικήτα υπεύθυνο.

καθοριστική για την απόφαση προφυλάκησης της 56χρονης συζύγου του δράστη ήταν η παρουσία της στο σημείο της δολοφονίας. Η κατηγορία της συνέργειας που τη βαραίνει στηρίζεται στο ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που ο σύζυγός της πυροβόλησε εξ επαφής τον άτυχο νεαρό, ενώ φέρεται να γνώριζε τις προθέσεις του και να μην έπραξε απολύτως τίποτα για να τον αποτρέψει.

0: Λοιπόν, το θέμα φυσικά και θα μας απασχολήσει και στην συνέχεια της εκπομπής, όμως τώρα θέλω να ανοίξουμε μία παρένθεση όσον αφορά τον καιρό, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, αυτές που προηγήθηκαν στην Κρήτη αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, γιατί μαθαίνουμε για νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και αν κρίνουμε από την ατμόσφαιρα που είχαμε την 1η Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, εδώ στην Κρήτη, λίγο φοβόμαστε αυτή τη σκόνη που φέτος κάνει πολύ έντονα την εμφάνισή της στο νησί μας. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει μια εικόνα. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε καλή αυτή την πορτοκαλί ατμόσφαιρα που είδαμε πριν από περίπου ένα μήνα.
1: Καμία σχέση με το επεισόδιο που είχαμε την 1η Απριλίου. Την 1η Απριλίου, όπως το είπατε, ήταν ένα ακραίο επεισόδιο τότε με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση του έδαφους. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη ένα φαινόμενο μεταφοράς χώρας, το οποίο όμως είναι μέτριο καταρχάς και απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Γιατί μέσα στο Μάιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο βλέπουμε τέτοια επεισόδια σε αυτή την ένταση. Οι συγκεντρώσεις στο έδαφος και τις μετρήσεις που έχουμε σε σταθμούς μετά, για παράδειγμα στο Ρέθινο, είναι ακόμα πολύ χαμηλές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σκόνη στη δυτικά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, μπλεγμένο μέσα στη συννεφιά η οποία υπάρχει. Γιατί βρέχει αρκετές περιοχές υπηρετικής χώρας, έχει συννεφιά στην Κρήτη σε ένα μεγάλο μέρος, κυρίως στα δυτικά τμήματα αυτή.
0: Και εμείς έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, δεν είναι ήλιο όλου τη μέρα, ναι.
1: Όχι, δεν είναι ήλιο στη μέρα, δεν θα είναι ήλιο όλη τη σημερινή ημέρα. Δεν θα έχει βροχές όμως. Βροχές έχουμε μόνο στην τουρκική χώρα και φυσικά και σε μια ειδικά στη Δυτική Ελλάδα μπορεί να είναι και λίγο λευκοβροχές. Τώρα, αύριο θα έχουμε επίσης μεταφορά σκόνη, θα είναι λίγο πιο έντονη αύριο, θα ανέβουν και λίγο οι συγκεντρώσεις στο έδαφος. Όχι όμως, καμία σχέση, το επαναλαμβάνω, δεν μην τρομάζουμε, με αυτό που είχαμε την Πορταπρία. Καμία σχέση. Μιλάμε για ένα κλασικό επεισόδιο μέτριας έντασης, το οποίο σημειώνεται αυτή την εποχή.
0: Θα έχουμε και τόσο. Παρακαλώ.
1: Ναι, ότι φέτος είχαμε και μέσα στο χειμώνα επεισόδια μεταφοράς σκόνης λόγω των πιάδων και του ήπιου χειμώνα το οποίο διανύσαμε. Είχαμε και επεισόδια μεταφοράς σκόνης και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, δηλαδή σε μήνες που δεν βλέπουμε συχνά. Όντως δηλαδή είχαμε και τα επεισόδια φέτος, με το χειρότερο βέβαια αυτό της φωτογραφίας.
0: Θα έχουμε, είπατε, αύριο έτσι πιο έντονο το φαινόμενο. Θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο ή θα σταματήσει αύριο?
1: Εντάξει, από την Κυριακή θα αρχίσει σιγά σιγά θα απομακρύνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα έλεγα χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες μέρες και σε μια εβδομάδα είναι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, μάλλον και το Σαββατοκύριακο, αλλά και κυρίως η επόμενη εβδομάδα, στην αρχή της τουλάχιστον, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και στην υπηρετική χώρα αλλά και στην Κρήτη θα δούμε κατά τόπους και 30 βαθμούς και παραπάνω από 30 βαθμούς. Να υπενθυμίσουμε αυτήν την εποχή οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι περίπου 24-25 βαθμούς, όπως είναι οι σημερινές δηλαδή. Θα ανέβει όμως αρκετά τις επόμενες ημέρες, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο, με αέρες νεφώσεις, γενικά ανέμους από νότιες διευθύνσεις, χωρίς όμως να αποτελούν κάποιο πρόβλημα. Θα έλεγα ότι ούτε οι άνεμοι, ούτε φυσικά οι βροχές,

0: ούτε οι σκόνοι μας απασχολούν πάρα πολύ. Είναι έτσι ένας καιρός τυπικός για την εποχή, με κάποια μοντάδα, κάποιες ερεντιφώσεις, λίγο σκόνη, υψηλές όμως θερμοκρασίες. Έχει καμία σχέση η θερμοκρασία που βιώσαμε την Πρωτομαγιά, για να πάμε στο πιο πρόσφατο, πολύ χαμηλές σε όλη τη χώρα.
1: Πολύ.
0: Ένα ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτό το αφήσαμε πίσω μας και μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο. Ουσιαστικά από σήμερα, από χθες θα έλεγα, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και θα συνεχίσει τουλάχιστον τις επόμενες 7 ημέρες να είναι έτσι.
1: Πάντως φέτος, κύριε Λαγουβάρδο, στην Κρήτη τουλάχιστον, τα είχαμε όλα. Σκόνη, που εντάξει είναι μεσύνηθες φαινόμενο στο νησί μας, είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και τις πρώτες μέρες του Μαΐου και είχαμε και πάρα πολλές βροχές, και είναι κάτι για το οποίο εμείς εδώ κάνουμε το σταυρό μας, γιατί γνωρίζετε το τεράστιο πρόβλημα της ανομβρίας και της λειψιδρίας. Θέλω να ρωτήσω, αν και το χιόνι στα βουνά μας ήταν ανάλογα πολύ με τις βροχές, δηλαδή είχαμε τόσο χιόνι όσο είχαμε βροχοπτώσεις?
0: Όχι. Λόγω της τουρκικής θερμοκρασίας ήταν πολύ καλή
1: δυνατότητα. Σας χάνουμε, κύριε Λαγουβάρδο, δεν σας ακούμε καλά.
0: Είχαμε λόγω μιλάω και στην χώρα, σε μεγάλη υψώματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, στο περίοδο.
1: Ναι, όχι, όχι. Δυστυχώς δεν σας ακούμε. Αν έχετε χρόνο να σας καλέσουμε ίσως ένα σταθερό, αν μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία, γιατί δεν σας ακούμε καθόλου. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα σας ακούμε. Ναι.
0: Λέω ότι η περιοχή σε μεγάλα υψώματα. Αυτό που διόρθωσε την κατάσταση στην Κρήτη ήταν η βροχή και το Απριλίου. Όπου τον Απρίλιο στο σύνολο σχεδόν της Κρήτης οι βροχές ήταν ρεκόρ για Απρίλιο μήνα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στα αποθέματα του νερού και στην Ανατολική Κρήτη. Πρόβλημα. Συνήθως τα πράγματα ήταν καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Και επομένως πήραμε μια ανάσταση. Και δεν επισυχάζουμε, γιατί αυτό ήταν έτυχε και μας διορθώθηκε η κατάσταση στο μέσα στην άνοιξη. Τώρα μπαίνουμε στην εποχή που σταματούν οι βροχές. Να έχουμε και έναν καλό υδρολογικό έτος του χρόνου. Μας έρχεται και το χειμώνα, ώστε να πούμε θα πάρουμε μια έτσι ανάσα και μια έτσι ανακούφιση όσον αφορά το νερό για κάποια χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα της βροχής και του χιονιού είναι ένα σημαντικό θέμα. Το χιόνι μειώνεται συνεχώς. Είναι συνεχώς μπροστά μας ως πρόβλημα.
1: Ως πρόβλημα, ναι, ναι, πραγματικά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Λαγουβάρδο.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά κι εσείς. Και εγώ. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, εδώ έχω αρχίσει να δέχομαι μηνύματα για αυτά που σχολίαζα πριν, που έχουν να κάνουν φυσικά με το, με την δολοφονία. Αυτό το καρτέρι θανάτου σε ένα νέο παιδί, παρά τις εκκλήσεις, παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις καταγγελίες, παρά τις απόπειρες που έγιναν σε βάρος του όλα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια μετά από το θανατηφόρο τροχαίο στην Παραλιακή. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον εγκληματολόγο, τον κύριο Παπακοσταντή. Δηλαδή, άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη χθες, ο οποίος ουσιαστικά επέριψε ευθύνες στην δικαιοσύνη για την εξέλιξη που είχαμε, ότι δηλαδή ό,τι ήταν να κάνει η αστυνομία το έκανε, και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει ο 54χρονος να είναι ελεύθερος. Η κυρία Σπανάκη που μίλησε νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, είχε μια άλλη άποψη. Ξέρετε, είναι και αυτή η γραφειοκρατία. Ήταν τη μία φορά βάρδια ο ένας εισαγγελέας που δεν ήξερε ο άλλος που τη δεύτερη φορά που έγινε και τα λοιπά, και κατά πόσο θα έπρεπε η αστυνομική, αν ο εισαγγελέας δηλαδή δεν ήξερε την υπόθεση, να επιμείνουν στο ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτό το νέο παιδί, έχει προσπαθήσει ξανά, τον έχει χτυπήσει, τον παρακολουθεί και τα λοιπά. Πάντως

από τον κατά τα άλλα λαλίστατο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Δεν άκουσα κάτι, δεν έγινε κάποιο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Και επίσης είναι κοφαντική η σιωπή και από τους άρχοντες του τόπου, έτσι. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιο σχόλιο, κάτι. Περιφέρεια, δήμοι, βουλευτές, είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Τώρα θα μου πείτε, ενδεχομένως να είναι και οι ψήφοι από τις πολυπληθείς οικογένειες που έχουμε πολλές στην Κρήτη και δεν είναι η πλέον νομοταγής. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια τέτοια εξήγηση. Αλλά επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, ενώ συμβαίνουν τέτοια περιστατικά το ένα μετά το άλλο, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ανάληψη ευθυνών με όλη τη σημασία της λέξεως. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω άλλο, θα γίνει ΕΔΕ, Δημήτρη. Θα γίνει ΕΔΕ, θα πάμε κάτι χρόνια μετά, θα αυτό, και ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Να τα βάλουμε κάτω κάποια στιγμή και εδώ στο νησί και να δούμε ποιος φταίει για το ότι γινόμαστε πάντα, δυστυχώς πολύ συχνά, όχι πάντα, πρώτη είδηση σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει σήμερα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεδε.gr.
8: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: 10. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Θοδωρή Νίνο. Καλή σας μέρα, κύριε Νίνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συζητούσα νωρίτερα και με τον κύριο Λαγουβάρδο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Μας έδινε έτσι την εικόνα για τον καιρό. Φέτος ο Θεός μας λυπήθηκε, θα πω εγώ. Είχαμε ένα εξαιρετικό όσον αφορά τις βροχές έτος, μέχρι στιγμής, δηλαδή αυτοί οι πρώτοι μήνες του 2026. Έχει γεμίσει σχεδόν το φράγμα από σελέμη. Και χθες, κύριε Νίνο, μάθαμε για τη συμφωνία αυτή, για την διάθεση νερού και προς την ΔΕΙΑ, τη δική μας, του Ηρακλείου, και προς άλλους δήμους που ιδρεύονται από το φράγμα από σελέμη. Φαντάζομαι και φανταζόμαστε όλοι εδώ στο Ηράκλειο ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με το νερό, τουλάχιστον φέτος.
1: Κοιτάξτε, έγινε η συνάντηση η οποία είχε προαγγελθεί, είχε προαποφασιστεί εδώ και 15 μέρες, ότι με το που δούμε ότι ολοκληρώνεται η περίοδος των βροχοπτώσεων και θα έχουμε την πλήρη εικόνα των αποθεμάτων στον αποσελέμη, θα γινόταν μια συνάντηση για να συναποφασίσουμε το πώς θα αξιοποιήσουμε τον υδατικό πόρο πλέον που έχουμε στον αποσελέμη, ο οποίος αγγίζει τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Mm-hmm. Είναι περίπου στη μέση της χωρητικότητας του φράγματος. Λοιπόν, οι βασικές παραδοχές που επέζησαν στο τραπέζι και έγιναν αποδεκτές από όλους είναι ότι ο σχεδιασμός θα αφορά την επόμενη τριετία, mm-hmm. ξεκινώντας από το Μάιο τον φετινό, φτάνοντας λοιπόν μέχρι τον Μάιο του 29, αυτός είναι ο σχεδιασμός, και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί ο πόρος και από τις 3 ΔΕΙΑ, ώστε να μπορούμε να έχουμε την ηρεμία όλοι μας ότι ο πόρος θα φτάνει μέχρι και για 3 συνεχόμενες κρίσεις. Mm-hmm. Αυτή η βασική παραδοχή έγινε αποδεκτή, οπότε για την φετινή χρονιά, την υδρολογική χρονιά, Μάιο δηλαδή 26 με Μάιο 27, ναι. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να διατεθούν 5,8 εκατομμύρια κυβικά νερού προς τις 3 ΔΕΙΑ. Ρίσαν παρόντο να πω ότι άλλη σημαντική παράμετρος είναι το να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των 3 ΔΕΙΑ. Δηλαδή δεν είναι ότι διατίθεται η ποσότητα αυτή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και οι ανάγκες που έχουν οι 3 δημοτικές επιχειρήσεις για να καλύπτουν στο βαθμό του να μπαίνει θετικό πρόσημο στο ιδιωτικό ισοζύγιο τη ζήτηση και την εποχιακή, αλλά και τους χειμερινούς μήνες που είναι πιο χαμηλοί, ιδιαίτερα στους δύο πολύ τουριστικούς δήμους. Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο βασικές παραδοχές. Εκεί που ισορροπεί το σύστημα για να βγουν τα 3 χρόνια είναι στα 5,8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι σαφέστατα βελτιωμένο σε σχέση με την ποσότητα.
0: Για να έχουμε μια εικόνα με την περσινή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη, μπορείτε λίγο να μας έτσι κάνετε σύγκριση με τα νούμερα.
1: Ναι. Φέτος, η οποία ήταν πάρα πολύ ωριακή χρονιά, αυτό το οποίο δόθηκε ήταν 3,3 εκατομμύρια κυβικά νερού.
0: Μάλιστα.
1: Και προς τις 3 ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Οπότε σχεδόν διπλασιάζουμε την ποσότητα του νερού που θα αξιοποιηθεί φέτος. Mm-hmm. Έτσι να εκτονώσουμε, αν θέλετε, λίγο το στρες και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες των εγκαταστάσεων και των δικών μας, αλλά και των ΔΕΙΑ, οι οποίοι πραγματικά λειτουργούσαν στην κόψη του ξηραφιού. Προφανώς έχει ληφθεί πρόνοια σε καταστάσεις έκτακτες όπως βλάβες και τα λοιπά, υπάρχει μια ευελιξία να καλύπτονται με παραπάνω από τις συμφωνηθήσεις ποσότητες οι ανάγκες, περιστασιακά δηλαδή για ένα 24ωρο ή 2-24ωρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των συστημάτων, είτε αυτό αφορά κάποια τυχόν αστοχία εντός του δηληστηρίου, είτε και αστοχία αγωγών που αφορά τη ΔΕΙΑ. Θα υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία φέτος, υπάρχει δέσμευση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο στόχος είναι η όποια αστοχία ή ανομαλία στη λειτουργία του συστήματος να μην φτάνει στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή να λαμβάνεται πρόνοιες ώστε να μην μεταβάλλεται η κανονικότητα στην υδροδότηση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων.
0: Πάντως η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, γιατί και νερό δεν είχαμε, κύριε Νίνο, και είχαμε και αυτή

0: στις βλάβες στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ληφθεί μέτρα από τον οργανισμό? Δηλαδή, πέρυσι γίναμε όλοι μάρτυρες, προβλήματα με το δηληστήριο, με τα μηχανήματα. Έχει γίνει αυτή η προετοιμασία ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ξανά τα ίδια προβλήματα?
1: Έχει ληφθεί σχετική πρόνοια, έχουν γίνει και διοικητικές αλλαγές στη δομή λειτουργίας, δηλαδή του δηληστηρίου, της εγκατάστασης. Έχει προσθεθεί προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Αυτό έχει γίνει βέβαια από πέρυσι τον Ιούλιο, και έχουν γίνει και προληπτικές συντηρήσεις σε όλες τις γραμμές, τουλάχιστον της οζόνωσης, που είχαμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα πέρυσι. Και το πολύ ευχάριστο είναι ότι φέτος θα κληθούμε να διαχειριστούμε και πολύ καλύτερης ποιότητας νερό, δεδομένου ότι πλέον παίρνουμε από την δεύτερη υδροληψία του πύργου υδροληψίας νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τα πολύ χαμηλά στρώματα που είχαμε φτάσει. Θυμίζω ότι φτάσαμε στο 1,34 εκατομμύρια κυβικά νερού μες στο πράγμα, δηλαδή είχαμε απολύψιμα 360 κυβικά. Πραγματικά ξύσαμε τον πληθένα του φράγματος, με ένα νερό το οποίο είχε πολύ μεγάλη αυξημένη μεταβλητότητα στις ιδιότητες του. Θεωρώ ότι και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια κανονικότητα, αλλά το βασικό το είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι έχει ανασχεδιαστεί ο τρόπος λειτουργίας και όσον αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του δηληστηρίου, αλλά και έχουν αναβαθμιστεί πλέον, ώστε και έχουν περιοριστεί οι χρόνοι, ώστε οι εφεδρείες που υφίστανται στην εγκατάσταση, οι κατασκευές, να μπορούν να ενεργοποιούνται σε πιο σύντομο χρόνο από αυτόν τον οποίο είχαμε τη δυνατότητα πέρυσι. Οι παράγοντες που δεν μπορούν, δυστυχώς δεν είναι στη δική μας τη δυνατότητα να διαχειριστούμε, που αφορούν τις πτώσεις τάσης και τα λοιπά, που και αυτές δημιουργούν σοβαρά θέματα στη λειτουργία του δηληστηρίου. Υπάρχει από τον Αύγουστο πέρυσι, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ, υπήρξε μια σταθεροποίηση η οποία έγινε αντιληπτή και στην λειτουργία της εγκατάστασης. Φροντίζουμε και φέτος, ενημερώσαμε ήδη το ΔΔΕ, θα γίνει και άλλη συνάντηση για να εξασφαλίσουμε και από εκεί τη δυνατότητα να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο που είχαμε Μάιο-Ιούνιο, με πάρα πολύ συχνές πτώσεις τάσης, οι οποίες έριχναν την οζόνωση. Δεν θα μπορώ τώρα σε λεπτομέρειες να μην κουράσω στους ακροατές, αλλά αυτή η αδράνεια του συστήματος να επανέλθει, που εκ των πραγμάτων όταν έχεις αυτή την πτώση τάσης είναι περίπου 2-3 ώρες, όταν γίνεται επαναλαμβανόμενα, δηλαδή σε ένα 24ωρο λειτουργίας, δημιουργεί και αυτό πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Βεβαίως. Άρα λέτε ότι και ως προς αυτό τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
1: Έχουμε θωρακιστεί φέτος, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Μένει βέβαια να το επαληθεύσουμε όλο αυτό στην πράξη. Και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά έχω ζητήσει από όλους είναι από τους εργαζόμενους του οργανισμού, οι οποίοι πραγματικά έχουν βάλει πλάτη τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι φέτος να μην η όποια αστοχία υπάρχει εσωτερικά, γιατί θα υπάρξουν, δεν είναι κανείς απόλυτος ότι δεν θα έχουμε αστοχίες, να μην φτάνει στον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πάντα οι δεξαμενές καθαρού νερού της εγκατάστασης να βρίσκονται σε πληρότητα από 80% και πάνω. Αυτό μας δίνει όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε περίπου 17 με 18 ώρες να υδροδοτούμε χωρίς πρόβλημα της 3ΔΕΙΑ και χωρίς να δημιουργηθεί κάποια κάποια δυσκολία στη λειτουργία του υδραγωγείου, ούτε επικινδυνότητα. Άρα μπορούμε να αποκαθιστούμε και αν συμβαίνει κάποια βλάβη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και να μην διαταράσσεται καθόλου η ομαλότητα στην υδροδότηση των 3ΔΕΙΑ. Αυτός είναι ο στόχος. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας πρώτα θες να είμαστε καλά.
0: Γιατί τώρα ξέρετε, ο κόσμος λέει ότι πέρυσι εντάξει και πρόπερσι δεν είχαμε νερό. Φέτος που έχουμε νερό, αν σταματήσει η υδροδότηση, θα υπάρχει ένας τρόπος σκέψης στον κόσμο τι γίνεται. Έχει σχεδόν γεμίσει το φράγμα, αλλά και πάλι δεν έχουμε νερό. Οπότε αντιλαμβάνεστε το θέμα.
1: Να διευκρινίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο το πράγμα.

0: εντελώς διαφορετικό το να λειτουργεί εντός προδιαγραφών και χωρίς προβλήματα το δηληστήριο, και άλλο αν το τελικό αποτέλεσμα φτάνει να έχει ο κάθε πολίτης του Ηρακλείου, για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ή κάποιων περιοχών του Δήμου Χερσονήσου νερό. Υπάρχει περίπτωση και πιθανότητα, γιατί τα 5,8 εκατομμύρια κυβικά νερού καλύπτουν το υδατικό ισοζύγιο, το γυρίζουν στο θετικό, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν τις ανάγκες που καλύπτονται από γεωτρήσεις ή από την μεταφορά νερού από την Τήλισσο ή από τα Μάλια. Ναι. Οπότε αν εκεί υπάρξει κάποιο πρόβλημα,
1: υπάρχει πρόβλημα που δεν θα έχει να κάνει με τον Αποσελέμη, θα είναι από τις γεωτρήσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό, να το τονίσουμε λίγο, ναι. Αυτό, γιατί δεν είναι ο Αποσελέμης το 100% παρέχει, μάλλον το 100% του υδατικού πόρου που καταναλώνεται στις 3 ΔΕΙΑ. Ιδιαίτερα στο Ηράκλειο το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό. Mm-hmm. Απλά είναι η κρίσιμη ποσότητα, η οποία αυτά τα 350-400 κυβικά την ώρα που καλύπτει από σελένηση στις περιόδους υψηλής ζήτησης, που πραγματικά δίνουν τη δυνατότητα στη ΔΕΙΑ με ανακυκλοφορία, αν θέλετε, ή με καλύτερη αξιοποίηση των γεωτρήσεων, γιατί και αυτοί έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν και τα καταφέρνουν σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν στα συστήματα, να μην παρουσιάζονται διακοπές στην υδροδότηση. Υπάρχει όμως περίπτωση, και αυτό θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, ότι μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι στο Ηράκλειο να υπάρχει κάποια περιοχή που να μην έχει νερό και, όπως λέμε, να μην έχει βλάβη. Mm-hmm. Αλλά αυτό να οφείλεται σε εσωτερική λειτουργία της ΔΕΙΑ, γιατί αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, κάποια ζημιά σε κάποιο σημείο. Έτσι, αυτό είναι δυστυχώς πιθανό να το ξαναζήσουμε. Αλλά μάλιστα, το απευκόμεθα, και η ΔΕΙΑ γνωρίζω ότι έχει κάνει πολύ σοβαρή προετοιμασία και όσον αφορά το hardware, γιατί συνεπώς επενδύει σε αντικαταστάσεις αγωγών εκεί, ιδιαίτερα που έχει έτσι συσσωρευμένες βλάβες και αστοχίες, αλλά και στην προετοιμασία του προσωπικού της. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί, όπως γνωρίζετε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με τον πρόεδρο, τον κύριο Βουρεξάκη, και με τον δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, και το ίδιο επίπεδο αμεσότητας και συνεργασίας έχουμε και με τον δήμαρχο, τον κύριο Δουξαστάκη, και με τον δήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη. Ναι. Η ουσία είναι ότι πατάμε σε μια ισχυρή βάση συνεργασίας. Ελπίζω πραγματικά φέτος όλοι οι υδροδοτούμενες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά που είχαμε πέρυσι.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Νίνο, για αυτό που είπατε νωρίτερα και για τον ΔΔΕ, για την πτώση τάσης, για τις διακοπές ρεύματος κτλ. Δεν υπάρχει εναλλακτική, δηλαδή η λειτουργία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κανονική ροή ρεύματος, δεν υπάρχει backup, δεν υπάρχει...
0: Όχι, υπάρχει backup, υπάρχει κινήτρια, προφανώς, αλλά στις πτώσεις τάσης, οι οποίες είναι... δεν μιλάω για διακοπή ρεύματος, μιλάω για πτώσεις τάσης. Επειδή έχουμε πάρα πολύ σκηνές βυθίσεις στο φορτίο και επαναφορά άμεσα, εκεί για την προστασία των συστημάτων πέφτουν τα συστήματα. Ναι. Δηλαδή στην οζόνωση έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές να υπάρχει πτώση και επαναφορά σε πολύ σύντομο χρόνο, και εκεί το σύστημα για την αυτοπροστασία του κλείνει, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλής ευαισθησίας ηλεκτρονικές κάρτες, και εκεί είχαμε πάθει τη μεγάλη ζημιά το Μάρτιο του 26, θυμίζω. Αυτή την περίοδο έχουν γίνει και κάποιες εσωτερικές με τους ηλεκτρολόγους της εγκατάστασης, κάποια τοποθετήθηκαν πρόσθετα συστήματα προστασίας, αλλά
1: UPS, αυτά που τα ξέρει και ο κόσμος,
0: δεν είναι
1: ακριβώς
0: τόσο,
1: UPS
0: τόσο,
1: ναι.
0: Όχι, ναι. Δεν είναι UPS, γιατί δεν είναι τόσο μικρά τα φορτία ώστε, ναι, να μπορείς με ένα UPS να εξασφαλίσεις.
1: Με ρυθμιστές τάσεις να το διορθώσεις, λέτε, μάλιστα.
0: Υπάρχουν στους υπολογιστές, υπάρχουν στα PLC, υπάρχουν σε διάφορα υποσυστήματα της εγκατάστασης, αλλά η οζόνωση δεν μπορεί, όταν είσαι τόσο στάση, να συνεχίσει να λειτουργεί. Κλείνει, επανέρχεται αμέσως, αλλά για να επανέλθει σε παραγωγή λόγω αδράνειας, και αν κρατήσει αυτό το κλείσιμο 1/4-20 λεπτά, πέφτει το σημείο δρόσου και χρειάζεται λίγο ένας χρόνος για να επανέλθει από την να επανέλθει στην παραγωγή και να επανέλθει ομαλότητα στην παραγωγική διαδικασία.

0: σε όλη την εγκατάσταση. Επειδή είναι ελεγχόμενα όλα τα συστήματα ηλεκτρονικά, με τηλεμετρία από το ΣΚΑΝΤΑ και παρακολουθούνται και ελέγχονται, το κλείσιμο είναι έτσι κατασκευήσει μονάδα. Οφείλουν να κλείνουν κάποια συστήματα για την προστασία τους. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βελτιώθηκε πέρυσι, και ξέρετε, εκτός τάσης είναι από θέματα υγρασιών, με μεταβολές του καιρού κτλ. Αλλά και τη μεγάλη ζήτηση σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου με τα ξενοδοχεία. Και εκεί παρατηρεί το πρόβλημα, εντοπίστηκε. Έγιναν κινήσεις διορθωτικές από το ΔΔΕ και πέρυσι, σας λέω, μετά τον Αύγουστο, αυτό το φαινόμενο περιορίστηκε δραστικά. Και φέτος θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση, έχοντας αναβαθμίσει και τις προστασίες μας εντός της ΕΕΝ, πέραν από τις αρχικές προβλεπόμενες διατάξεις κατασκευής.
1: Μάλιστα. Κύριε Νίνο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά όσον αφορά το φράγμα από Σελέμη. Το είπε όμως ο κύριος Νίνος, άλλο το νερό που παίρνουμε από το φράγμα και άλλο οι γεωτρήσεις εδώ οι δικές μας που συχνά πυκνά δυστυχώς έτσι παρουσιάζουν βλάβες και έχουμε περιοχές που δεν παίρνουν νερό. Ευχόμαστε τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ευχόμαστε τουλάχιστον έπεσε νερό, γέμισαν τα φράγματα, κάτι είναι και αυτό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντής, καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπακωνσταντή.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να συζητήσουμε τι άλλο. Τη δολοφονία που είχαμε στην Αμουδάρα πριν από λίγες μέρες με θύμα ένα νέο παιδί. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τώρα η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το αν θα μπορούσε αυτή η δολοφονία να είχε προληφθεί. Και βεβαίως το ρόλο της πολιτείας απέναντι σε αυτό το νέο παιδί και την οικογένειά του. Μετά από τρεις απόπειρες του δράστη τα προηγούμενα χρόνια, τελικά με την τέταρτη τα κατάφερε. Η άποψή σας ποια είναι? Θα μπορούσε να είχε προληφθεί αυτή η δολοφονία, κυρία Παπακωνσταντή?
1: Ξέρετε, εκ των υστέρων όλοι γινόμαστε προφήτες. Mm-hmm. Και ότι με διάφορα, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει το άλλο, θα είχαμε γλιτώσει κάτι. Προφανώς θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Γιατί, ξέρετε, αν θυμάστε την υπόθεση με τα Βορίζια τότε, για ένα μήνα πάλι μας κράτησε στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Έγιναν συζητήσεις, έγιναν για τα όπλα, για τη ροπή των κριτικών, κάποιων κριτικών στη βία και πώς λύνουμε τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Και μετά ξεχάστηκε, συνεχίσαμε την καθημερινότητά μας.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, γίνονταν αυτές οι πράξεις, γίνονται οι πράξεις όπως ήταν οι απόπειρες εναντίον του παιδιού. Και ενώ η αστυνομία φαίνεται ότι είχε κάνει κάποια σύλληψη, είχε παραπέμψει στον δράση σε κάποια φάση, ο δράστης δεν προφυλακίστηκε. Καμιά φορά, ξέρετε, η προφυλάκηση παίζει και το ρόλο της πρόληψης από την τέλεση νέων αδικημάτων. Το δικαστήριο, από ό,τι ξέρω, για τον δράστη θα ήταν αυτές τις μέρες για τη μία απόπειρα. Αν ο άνθρωπος είχε προφυλακιστεί και είχε γίνει η δίκη, ενδεχομένως και είχε καταδικαστεί εφόσον ήταν ένοχος για την απόπειρα, ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να κάνει το φόνο, την δολοφονία που διέπραξε. Αλλά ξέρετε, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε όλοι τα πάντα.
0: Δηλαδή η πολιτεία, κατά την άποψή σας, όταν λέμε πολιτεία εννοούμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, έτσι? Έκανε αυτό εννοούμε που έπρεπε?
1: Ναι, δεν εννοούμε μόνο την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Εννοούμε όλο το πλέγμα των θεσμών και των δυνατοτήτων που διαμορφώνει ένα κράτος,
0: ναι,
1: και μια κοινωνία, γιατί είμαστε, ναι, μαζί κοινωνία και κράτος,
0: ναι,
1: να διευθετεί τέτοιες συγκρούσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να δώσει βοήθεια ψυχολογική στο δράστη.
0: Αυτό είναι άλλο που λέτε και θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Μισό λεπτό,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Θα
0: μου πείτε ακριβώς, επειδή είναι όλα αυτά, είναι πολλά, συμφωνώ μαζί σας. Όμως εδώ έχουμε τα δεδομένα. Έχουμε ένα παιδί και την οικογένειά του που επί τρία χρόνια ζει μέσα στην αγωνία και στο φόβο. Έχει κάνει καταγγελίες στην αστυνομία συγκεκριμένες. Έχει κάνει ο δράστης απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του τρεις φορές. Και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το μοτίβο. Γι' αυτό σας ρωτώ αν η πολιτεία,
1: ναι,
0: αστυνομία και δικαιοσύνη έκαναν αυτό που έπρεπε. Σας θυμίζει καθόλου η υπόθεση αυτή της Αμουδάρας? Λίγο να ολοκληρώσω το ερώτημα και σας ακούμε με μεγάλη,
1: ναι,
0: προσοχή. Σας θυμίζει καθόλου αυτή η περίπτωση, την περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, που είχε πάει στο ΑΤΑΦ να καταγγείλει τον βίαιο πρώην σύντροφο και άκουσε

0: το ταξί δεν είναι, το περιπολικό δεν είναι ταξί και πέθανε από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου εκεί μπροστά στο ΑΛΦΑΤΑΦ. Σας θυμί... ναι, βρίσκεται ομοιότητες.
1: Προφανώς μπορούμε να δούμε κάποιες ομοιότητες. Και σε αυτή την περίπτωση εδώ το μεγάλο νομίζω ζήτημα το είχε η δικαιοσύνη. Διότι όταν ο δράστης είχε παραπευθεί για απόπειρα δολοφονίας, απόπειρα δολοφονίας ξέρετε είναι κακούργημα και σηκώνει προφυλάκηση. Δεν αποφασίζει όμως η αστυνομία την προφυλάκηση. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο η αστυνομία ενήργησε άμεσα και τι δικογραφία είχε κάνει για το θέμα αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τα δεδομένα για να σας πω συγκεκριμένα. Αλλά όπως είπα εκ των υστέρων, προφανώς μπορεί κάποιος να πει πάρα πολλά για αστοχίες της πολιτείας, ειδικά της δικαιοσύνης στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση.
0: Πάντως,
1: το θέμα είναι πώς μετά από αυτή την ιστορία, μετά από αυτό το πολύ απέσιο γεγονός της δολοφονίας του νεαρού, από αύριο, από μεθαύριο, όλα αυτά γίνονται μαθήματα, τα επανεξετάζουμε και διορθώνουμε τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτεία. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το να λέμε εκ των υστέρων, αν είχαμε κάνει εκείνο, ωραία, το λέμε. Προφανώς έχουν γίνει λάθη, προφανώς έχουν γίνει αστοχίες. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, είναι το ζητούμενο. Για να μην ξαναγίνει μετά από λίγο καιρό κάτι παρόμοιο.
0: Τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει, αν κάνουν αυτοί οι θεσμοί, η αστυνομία και η πολιτεία και η δικαιοσύνη τη δουλειά τους, δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα, έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε την αδελφή του θύματος, για το πώς αντιμετωπίστηκαν η ίδια και η οικογένειά της από τους αστυνομικούς στο ΑΛΦΑΤΑΦ της εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι και η δικαιοσύνη και η αστυνομία και όλοι οι κρατικοί θεσμοί και όλοι οι θεσμοί της κοινωνίας έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Όπου υπάρχουν άνθρωποι πάντα θα γίνονται κάποια λάθη. Το ζήτημα είναι να μειώνονται αυτά τα λάθη μέσα από θεσμική λειτουργία. Καλύτερη θεσμική λειτουργία και της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας της ίδιας. Διότι προσέξτε να δείτε, ο συγκεκριμένος δράστης και κάθε δράστης διαφήμιζε αυτό που θα κάνει. Γύρω του το ήξεραν οι συγγενείς του, οι φίλοι του. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουν και εκείνοι ευθύνες. Άλλο όμως οι ηθικές ευθύνες και άλλο αν θέλετε οι θεσμικές ευθύνες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι εκ των υστέρων πιθανότατα πιθανολογείται ότι υπάρχουν και θεσμικές ευθύνες.
0: Κατά την άποψή σας και με βάση αυτά που ακούσατε, τώρα είναι πολύ υποθετική η ερώτηση, αλλά ακριβώς επειδή στη δημόσια σφαίρα βρίσκεται πολύ έντονα, γίνεται πολύ έντονη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η οικογένεια από την πολιτεία στο σύνολό της. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει έρευνα και στους κόλπους της αστυνομίας εκεί στο συγκεκριμένο ΑΛΦΑΤΑΦ? Λέτε ότι ο δράστης διαφήμιζε τι θα κάνει. Το ήξεραν όλοι, το ήξερε η οικογένεια. Δεν μπορούσε να καταλάβει τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα της κατάστασης η αστυνομία? Γιατί άκουγα και την κυρία Σπανάκη νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, να λέει ότι ενδεχομένως θα έπρεπε οι αστυνομικοί, γνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα έπρεπε να το ξέρουν μετά από τόσες απόπειρες, να ενημερώσουν, γιατί μπορεί ο εισαγγελέας υπηρεσίας να μην ήταν γνώστης της υπόθεσης, να είδε την αναφορά εκεί και να έκρινε ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί. Θέλω να πω ότι σε τόσο σοβαρές καταστάσεις, κύριε Παπακοσταντή, τόσο σοβαρές καταστάσεις, έχουμε αυτή την αντιμετώπιση και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, δεν ξέρω τη δικογραφία.
0: Καλά, προφανώς. Σας λέω ότι είπε η δικηγόρος.
1: Ναι, για την απόπειρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν η λογική μου λέει ότι όταν κάποιος παραπέμπεται για απόπειρα δολοφονίας και αφήνεται ελεύθερος, προφανώς είναι σαν να του λες έχεις δικαίωμα να το ξανακάνεις. Και σε αυτή την περίπτωση διαχωρίζω ή προσπαθώ να διαχωρίσω την αντίληψη, τη συμπεριφορά μάλλον των αστυνομικών στην οικογένεια του θύματος, που προφανώς με βάση αυτά που είπε η αδερφή του θύματος δεν ήταν ενδεδειγμένη σε κάποιες περιπτώσεις, από το αν τελικά έκαναν τυπικές διαδικασίες και πόσο τυπικές και πόσο ουσιαστικές σε σχέση με την παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη για τις απόπειρες. Αυτό θα του πρέπει να το κρίνει πια η ίδια δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν η οικογένεια του θύματος ζητήσει διερεύνηση, από ό,τι βλέπω μάλλον θα ζητήσει, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση. Τι έγινε ακριβώς, αν έγινε κάπου το λάθος, ποιος έκανε το λάθος, είναι θέμα αστυνομίας, είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν εκτιμήθηκαν σωστά τα περιστατικά από τον ένα θεσμό ή από τον άλλο. Αυτό είναι και το ζητούμενο που είπα πριν, ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε πού γίνονται τα λάθη και να προσπαθούμε.

0: Μάλιστα. Είπατε νωρίτερα ότι δεν είναι μόνο η αστυνομία και η δικαιοσύνη, είναι και άλλοι θεσμοί που θα έπρεπε να μπουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο στην Παραλιακή, πριν από 3 χρόνια που έχασε τη ζωή του το παιδί του δράστη, μέχρι και σήμερα, αν είχαμε ένα κράτος που λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, τι κινήσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει? Γιατί από όσο γνωρίζουμε, η οικογένεια του δράστη δεν ήθελε καμία βοήθεια, καμία στήριξη ψυχολογική ή οποιαδήποτε άλλη. Θα ήθελα το σχόλιο σας από αυτού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε πριν, λέμε πολλά αν. Αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι δομές ψυχολογικής υποστήριξης σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται. Και την ίδια στιγμή την ψυχολογική υποστήριξη ή υποστήριξη σε εισαγωγικά συνηθίζουμε στην χώρα μας να την παίρνουμε από τα συγγενικά μας πρόσωπα ή από τα φιλικά μας πρόσωπα, από το περιβάλλον μας γενικότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποστήριξη μπορεί να είναι και αρνητική. Μπορεί αντί να κατευνάζει, ας πούμε, τον υποψήφιο δράστη, να εντείνει ακόμη περισσότερο την οργή και το μίσος του. Είναι πάρα πολύ σχετικό όλο αυτό. Έχει ευθύνες η πολιτεία όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικότερα και διαχρονικά για τον τρόπο οργάνωσης της ψυχολογικής υποστήριξης, γενικότερα θυμάτων και δραστών και σε όλο το πλέγμα της ποινικής δικαιοσύνης, κάτι που πρέπει να το δούμε και να διορθωθεί στο μέλλον, αλλά δεν μπορούμε να βγάζουμε απ' έξω και τις ευθύνες της ίδιας της κοινωνίας στον τρόπο που λειτουργεί, στις αξίες που τελικά προτάσει έναντι της καθημερινότητας και πως 3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε ή δεν κατάφεραν οι δικοί του, ο ίδιος ο κοινωνικός του περίγυρος, να κατευνάσει την οργή και το μίσος του.
0: Ρίχνετε, επιρρύπτεται ευθύνες και στο φιλικό του, το οικογενειακό του, το περιβάλλον, κύριε Παπακοσταντή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θυμάστε όταν είχαμε συζήτηση για το Βορίδια, λέγαμε ότι με βάση τις δεδομένες αξίες που υπάρχουν σε συγκεκριμένη μερίδα του κριτικού πληθυσμού, είναι ζήτημα χρόνου να συμβεί το επόμενο. Πέρασαν 8-9 μήνες πόσο πέρασαν και συνέβη κάτι αντίστοιχο. Μια μορφή αυτοδικίας, αντεκδίκησης. Δυστυχώς επαναλαμβάνω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει και το επόμενο. Εφόσον οι δομές της κάποιου μέρους της κριτικής κοινωνίας παραμένουν ίδιες. Οι ευθύνες της πολιτείας είναι διαχρονικές στο κομμάτι το γενικότερα της παιδείας και που δίνουμε, αν θέλετε, τις προτεραιότητές μας στο να μάθει κάποιος πώς να ζει στο σύγχρονο κόσμο, να το πω έτσι απλά. Σε κάποιες δομές ψυχολογικής υποστήριξης που όμως εκεί υπάρχει το θέμα ότι αν δεν τις αποδέχεται η κοινωνία, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η πολιτεία. Και την ίδια στιγμή, όταν έχουμε μάθει σαν κοινωνία να τα ρίχνουμε όλα στους κρατικούς θεσμούς, βγάζοντας τη δική μας ουρά απ' έξω. Αλλά ξέρετε και εσείς και εγώ και όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για το πώς λειτουργούμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και τι τελικά εκφράζουμε.
0: Πάντως είναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Αν αυτός ο άνθρωπος είχε ένα άλλο τύπου περιβάλλον, τον οποίο θα μπορούσε να τον κατευνάσει, να του δείξει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, ότι δεν μπορείς να επικαλείσαι το θάνατο άλλου ανθρώπου για να ικανοποιήσεις το πένθος σου, που τελικά δεν είναι ακριβώς πένθος, είναι οργή, είναι μίσος, έχει μετουσιωθεί σε μίσος. Η πιθανότητα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Με το δεδομένο ότι και η πολιτεία να διέθετε όλες τις συνθήκες, όλες τις άριστες συνθήκες ψυχολογικής υποστήριξης, αν ο ίδιος και το περιβάλλον του δεν τις ήθελε, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα η πολιτεία.
0: Ναι. Μια που μιλάμε.
1: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, το νομικό κομμάτι και σε σχέση με τις απόπειρες που είχε διαπράξει και τις κατηγορίες που είχαν απευθυνθεί εναντίον του και παραπέμπει στη δικαιοσύνη, εκεί για μένα πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι γιατί και για ποιο λόγο ενδεχομένως δεν προφυλακίστηκε και έτσι θα μπορούσε. Γιατί η προφυλάκηση, όπως είπα πριν, έχει ακριβώς και αυτό το ρόλο. Προστατεύει από το ενδεχόμενο τέλεσης και άλλου αδικήματος.
0: Είναι τόσα πολλά τα κενά, κύριε Παπακοσταντίνα. Μην μιλήσουμε για την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Δεν είχε γίνει καν το δικαστήριο ακόμα για το τροχαίο πριν από 3 χρόνια και μάθαμε προχθές ότι το δικαστήριο για την απόπειρα σε βάρος του παιδιού το 24 ορίστηκε για το μέσα στο 2027. Είναι το θέμα με τις νοοτροπίες αυτές τις ριζωμένες, δυστυχώς το βλέπουμε με αυτές τις υποθέσεις που σκάνε στην επικαιρότητα. Αυτές οι νοοτροπίες που είναι πολύ βαθιά ριζωμένες σε ένα

0: αρκετά μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω ακόμα και με την προφυλάκηση, δηλαδή θεωρούσε αυτό το παιδί υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Τελεία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος εύκολα να του αλλάξει γνώμη. Πραγματικά.
1: Ναι, είναι σαν να μου λέτε ότι κάποια πράγματα είναι νομοτελειακά να γίνουν.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τις νοοτροπίες. Δεν είναι αυτές οι νοοτροπίες ριζωμένες στην Κρήτη, είναι.
1: Ακριβώς αυτές οι νοοτροπίες είναι ριζωμένες σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κρήτης. Και αυτό που τελικά λέμε είναι ότι και να γίνει, εφόσον δεν ξεριζωθούν αυτές οι νοοτροπίες, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να συμβούν παρόμοια περιστατικά.
0: Ναι. Λοιπόν, με ενημερώνω εδώ ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και για το τροχαίο που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, ότι το παιδί που έφυγε από τη ζωή, ο γιος του δράστη, ήταν ανήλικος, του είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο. Ακόμα και αυτό το δικαστήριο δεν ξέρω αν έχει γίνει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση, επειδή ακούμε πολύ συχνά τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και είναι πιο γρήγορη η απονομή δικαιοσύνης. Αν σε τόσο σοβαρές υποθέσεις έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις, δηλαδή 3 χρόνια ή και παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς. Κύριε Παπακοσταντή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εσείς να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σημαντική συμφωνία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης επιτεύχθηκε στη σύσκεψη που έγινε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης του νησιού με τη συμμετοχή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου. Προβλέπεται η διάθεση 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για την περίοδο 2026-2027. Νέα τραγωδία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. 56χρονος πεζός παρασύρθηκε από όχημα και έχασε τη ζωή του. Σοβαρά τραυματίστηκε 29χρονος στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα χθες όταν έπεσε από μεγάλο ύψος σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Όπως προκύπτει από νεότερα στοιχεία, ο νεαρός φέρεται να κινήθηκε από τον 5ο προς 4ο όροφο του κτηρίου και υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί, κατέληξε στο κενό. Στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο έπειτα από έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν στο σπίτι της συσκευασίες κάναβης συνολικού βάρους άνω του μισού κιλού. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές στην Πάτρα έχει σημάνει μετά το θάνατο από λεπτοσπύρωση ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Μετά την ολονύχτια ανταλλαγή πυρών, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρέμεται από μια κλωστή. Ο Τραμπ πάντως δηλώνει πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 264 ουκρανικά ντρόνς από τα μεσάνυχτα που τέθηκε σε ισχύ διήμερη εκεχηρία, την οποία κήρυξε μονομερός για τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ένας ελέφαντας ποδοπάτησε Αμερικανό εκατομμυριούχο που είχε πάει για σαφάρι στην Καμπόν. Ο 75χρονος Έρνι Ντόσιο, ιδιοκτήτης αμπελώνων στην Καλιφόρνια, χωρίστηκε από την ομάδα του και έγινε δυστυχώς έρμεο των άγριων διαθέσεων του θηλυκού ελέφαντα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βαλένθια με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Στον τελικό του Europa League θα αναμετρηθούν η Άστον Βίλα που νίκησε με 4-0 την Νότιγχαμ και η Φράιμπουργκ που επικράτησε 3-1 της Μπράγκα. Στον τελικό του Conference προκρίθηκαν η Crystal Palace που επικράτησε με 2-1 της Σαχτάρ και η Ράγιο Βαγιακάνο που νίκησε στο Στρασβούργο με σκορ 1-0. Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους πυκνότερες προβλέπει για σήμερα στην νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ραδιο Κρήτη στις 12.
0: Εμείς, η οικογένεια της Μινώαν

0: Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Άρτεμη Μαυράκη, πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Καλή σας μέρα, κυρία Μαυράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Αντωνάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα με το σπίτι μου 2. Και από την πρώτη στιγμή μας είχατε πει καλό χρυσό, λέμε τώρα, αλλά εμείς εδώ στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη δεν έχουμε ακίνητα. Επειδή έχει προκύψει αυτή η τελευταία εξέλιξη που ουσιαστικά έχει αφήσει ξεκρέμαστους πολλούς που θέλανε να μπουν στο πρόγραμμα και να αποκτήσουν επιτέλους το δικό τους σπίτι, θέλω να μου δώσετε την εικόνα για το πώς μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίζει να βάλει λήξη στο πρόγραμμα 2 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε ανακοινώσει και τι σημαίνει για έναν πολίτη, πόσο γραφειοκρατικό είναι όλο αυτό, να μαζέψει τα χρήματα, να συνεννοηθεί με την τράπεζα για να μπορέσει να αποκτήσει το δικό του σπίτι.
1: Κυρία Σιμεαντωνάκη, πράγματι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το σπίτι μου 2, όμως το πρόβλημα είναι

0: όπως αναφέρατε και εσείς και έχουμε πει και πολλές φορές, δεν υπάρχουν ακίνητα, δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Και επειδή τα σπίτια ήταν λίγα, υπήρχε δυσκολία στην ανέβρεση. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι καταναλωτές είχαν βρει κάποιο κατάλληλο σπίτι για να μπουν στο πρόγραμμα. Τώρα, αυτό το πρόωρο κλείσιμο, δηλαδή ήταν να κλείσει τον Αύγουστο, ευνίδια λένε ότι 2 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, 2 Ιουνίου ήταν ότι κλείνει η ημερομηνία, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα έχει πολλές επιπτώσεις στην αγορά. Τι θέλω να πω σε αυτό? Ότι εφόσον, καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, ότι όσοι είχαν βρει σπίτι από τώρα, από την ημέρα της ανακοίνωσης, θα πρέπει να κάνουν ένα αγώνα δρόμου για να τελειώσουν και να προλάβουν να υπογράψουν τη σύμβαση. Γιατί για όσους ήδη έχουν πάρει την έγκριση και έχουν υπογράψει τη δανειακή σύμβαση, αυτοί δεν επηρεάζονται. Αυτοί όμως που έχουν προέγκριση, αλλά η τελική έγκριση δεν έχει γίνει γιατί δεν έχουν προλάβει να βρουν ακίνητο ή να ολοκληρώσουν το νομικό και τον τεχνικό τους έλεγχο και να υπογράψουν συμβόλαια, τότε αυτοί θα μείνουν, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος. Έτσι, στην πράξη αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάποιοι ήδη έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν πληρώσει μηχανικούς, δικηγόρους, συμβουλογράφους και τώρα πιέζονται να δούνε αν προλάβουν να ολοκληρώσουν όλες τις διαδικασίες σε λίγες μόνο εβδομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ πιεστικό και αυτοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος ενώ έχουν πληρώσει κάποια χρήματα. Τώρα, οι επιπτώσεις θα είναι αρκετές και θα τις έχουμε πολύ σύντομα, θα τις αντιμετωπίσουμε. Πέρα δηλαδή τον κίνδυνο της ακύρωσης των συμφωνιών, έτσι. Τι σημαίνει, τι θα επιφέρει αυτό? Αποτρέπει το να μειωθούν οι τιμές στα παλαιότερα ακίνητα σήμερα, διότι στην πίεση οι αγοραστές, οι δικαιούχοι να προλάβουν το πρόγραμμα και να προλάβουν να υπογράψουν, κρατούν τις τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα στα παλιά ακίνητα. Οι πωλητές από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας αυτή την στενή προθεσμία, δεν γίνονται συζητήσιμοι, δεν γίνονται διαλλακτικοί στις διαπραγματεύσεις, διότι ξέρουν ότι το έχουν ανάγκη, πιέζονται για να προλάβουν το πρόγραμμα. Όσοι τώρα δεν προλάβουν την προθεσμία αλλά έχουν άμεση ανάγκη για να πάρουν ένα σπίτι οι άνθρωποι, να στεγαστούν, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι είτε με υψηλά επιτόκια, γιατί θα αναγκαστούν να πάνε σε τραπεζικό, στο κανονικό τραπεζικό δανεισμό, που σημαίνει επιτόκια περίπου στο 4%, γιατί το επιδοτούμενο ήταν 1,5 με 2%. Είτε λοιπόν θα αναγκαστούν, για να μην χάσουν το σπίτι που έχουν βρει, γιατί έχουν ανάγκη να αγοράσουν ένα σπίτι, να πάνε σε κανονικό δανεισμό, ή θα επιστρέψουν ξανά την ενοικίαση, που αυτό καταλαβαίνετε ότι θα διατηρήσει πάλι τα μισθώματα σε πολλά υψηλά
1: επίπεδα.
0: Ακριβώς. Και ειδικά στις πόλεις μέσα. Δηλαδή, συμπερασματικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, αυτή η ανακοίνωση ότι κλείνει το σπίτι μου δύο πρόωρα δημιούργησε ένα, πώς να το πούμε, ένα ηλεκτροσόκ στην αγορά. Γιατί από τη μια προκαλεί μια πίεση για επιτάχυνση όλων των διαδικασιών να δουν αν προλάβουν το πρόγραμμα, από την άλλη αφήνει πολλούς πολίτες δικαιούχους ξεκρέμαστος, που δεν φταίνε οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν γρήγορα στις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και των τραπεζών και της πολεοδομίας. Αυτά εν γέννη είναι τα προβλήματα με το κλείσιμο, το πρόωρο κλείσιμο στο σπίτι μου δύο.
1: Λοιπόν, αυτοί οι χειρισμοί, ναι.

0: Ολοκληρώστε, κυρία Μαυράκη, ναι.
1: Λέγεται δε από πληροφορίες ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει το σπίτι μου 3.
0: Ναι.
1: Για κάποια αδιάθετα κεφάλαια και ίσως να αλλάξουν και λίγο τα κριτήρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ένα μέρος των αγοραστών που θα κοπούνε τώρα από το πρόωρο κλείσιμο του σπίτι μου 2 θα παγώσει την αναζήτηση, θα ξαναστραφούν στο ενίκιο και θα περιμένουν. Αυτά είναι, κυρία Συνάντωνα.
0: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα σε μια περίοδο που πραγματικά το κομμάτι του ακινήτου, του σπιτιού, με τα ενίκια, με τα λίγα ακίνητα κτλ. Έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα. Και ακούμε και ξανακούμε για προγράμματα πολυδιαφημισμένα. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη με το σπίτι μου 2 που εγώ τουλάχιστον, τι να σας πω, φαντάζομαι και εσείς και όλοι όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όποιο οικονομικό site και να άνοιγες, έβλεπες για αυτό το πρόγραμμα. Το καταπληκτικό πρόγραμμα που θα έδινε λύση και ανάσα στα ζευγάρια που χρειάζονται σπίτι και τα λοιπά, για να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Και έχουμε αυτή την ευνηδιαστική απόφαση να κλείνει το πρόγραμμα 3 ολόκληρους μήνες νωρίτερα, γιατί 31 Αυγούστου ήταν η προθεσμία η αρχική, κυρία Μαυράκη, και το κλείνουν 2 Ιουνίου. 3 ολόκληροι μήνες για την Ελλάδα της γραφειοκρατίας, τις τράπεζες, τις πολεοδομίες, τους μηχανικούς και όλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Παπαθανάσης μας διαβεβαιώνει ότι έχει δώσει, λέει, εντολή στις τράπεζες να κινηθούν γρήγορα, πώς είναι δυνατόν να διαχειρίζονται τα συναρμόδια υπουργεία με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο ένα τόσο σοβαρό πρόγραμμα? Πραγματικά μας εκπλήσει.
1: Κυρία Σημεαντωνάκη, ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε εντολή στις τράπεζες να κινηθούν γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα εσείς αλήθεια πιστεύετε ότι οι τράπεζες με τέτοιο όγκο δουλειάς που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες ανταπεξέλθουν? Είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν για να προλάβουν να βγάλουν όλες τις αιτήσεις? Ειλικρινά νομίζω ότι κανένας μας δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Επίσης ο κύριος Παπαθανάσης, μια που αναφερθήκατε στον κύριο Παπαθανάση, σε πρόσφατες δηλώσεις του έκανε σαφές ότι δεν προβλέπεται
0: παράταση. Νέα παράταση. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Ναι, το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα από την αρχή ήταν το πολύ διαφημισμένο, όπως λέτε, σπίτι μου 2. Εξαιρετικό πρόγραμμα. Εξαιρετικό πρόγραμμα. Θα έδινε λύσεις σε πολλά νοικοκυριά, σε πολλούς καταναλωτές που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν με διαφορετικό τρόπο σπίτι. Ναι, όμως υπάρχει η δυσκολία ότι δεν υπάρχουν ακίνητα. Και σημαίνει τι, αφού δεν υπάρχουν ακίνητα. Υπήρξε και αυτό το πρόγραμμα, τι έκανε λοιπόν?
0: Ανέβασε και άλλο τις τιμές. Ανέβασε τις τιμές στα υπάρχοντα.
1: Ακριβώς, και ανέβασε τις τιμές των μεταχειρισμένων. Εκεί που θα μπορούσε κάποιος να βρει ένα διαμέρισμα μεταχειρισμένο, παλιό αν θέλετε, για να το ανακαινήσει σιγά σιγά, σε μια τιμή 80-100.000 ευρώ, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά. Σήμερα αυτό το διαμέρισμα έχει πάει σε 150.000 και ανέβηκε η τιμή του διαμερίσματος και δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι. Και επιπροσθέτειας, αυτοί που βρήκανε κάποια ακίνητα και που με πολύ αγώνα δρόμου και πολλά έξοδα που έχουν κάνει μέχρι να υπογράψουν τη δανειακή σύμβαση, βρίσκονται σήμερα στον αέρα.
0: Πραγματικά αυτούς τους χειρισμούς δεν μπορώ να τους αντιληφθώ. Εγώ καταλαβαίνω τώρα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να αποκτήσουν ένα σπίτι, που εμπιστεύτηκαν την πολιτεία, γιατί η πολιτεία το βγάλει το πρόγραμμα, η πολιτεία έβαλε τις αρχικές ημερομηνίες, πότε θα λήξει το πρόγραμμα, ο κόσμος είχε μπει σε μια διαδικασία προγραμματισμού να κάνει όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που απαιτούνται για να μπορέσουν να πάρουν το ακίνητο, και ξαφνικά τους λέει συγγνώμη, ναι, δώσαμε, λέει, εντολή στην τράπεζα. Μάλιστα, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κυρία Μαυράκη, και θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα που βιώνει η αγορά κινήτων στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη, με φόντο ένα πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος πάντων, μπορεί να μην έχουμε με τις επιθέσεις στο

0: Ιράν, να υπάρχει αυτή η εκεχηρία, αλλά σίγουρα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί στην Μέση Ανατολή. Και θέλω να μας δώσεις την εικόνα που επικρατεί εδώ.
1: Κυρία Συναντζονάκη, η σκιά του πολέμου της Μέσης Ανατολής βρίσκεται και πάνω από την αγορά των ακινήτων. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι είναι πολύ συγκρατημένες οι ζητήσεις, περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα, φοβούνται ότι τα απόνερα, ακόμα και αν σταματήσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα απόνερα θα έρθουν μετά. Και κρατούν μια στάση αναμονής, γιατί δεν ξέρουν, ακούγεται και βεβαίως το ξέρουμε όλοι, ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες και όλοι έχουν λίγο παγώσει. Δηλαδή η ζήτηση δεν ήταν αυτή που υπήρχε πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Και η όποια ζήτηση υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι ανεμική όπως μας την περιγράψατε, ποιους αφορά, ποιοι είναι αυτοί που ψάχνονται και ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για την απόκτηση ακινήτου?
1: Κοιτάξτε, ενδιαφέρονται κάποιοι για τουριστικά ακίνητα. Εκεί παραμένει, θα πω, σταθερή η ζήτηση.
0: Ναι.
1: Για ξενοδοχειακές μονάδες, για μικρά συγκροτήματα ξενοδοχειακά, εκεί παραμένει σταθερή. Ναι. Έχει μειωθεί η ζήτηση για οικόπεδα και μάλιστα σε υψηλές τιμές. Mm-hmm. Έχει μειωθεί η ζήτηση για ακριβά ακίνητα, ακριβά διαμερίσματα, νεόδνητα διαμερίσματα, έχει μειωθεί η κίνηση. Παραμένει η ζήτηση σε ακίνητα με χαμηλό τίμημα. Δηλαδή σε παλαιά ακίνητα που ναι. πλέον σας λέω και τα παλαιά δεν έχουν χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Εκεί παραμένει μια ζήτηση και η τουριστική, όπως σας λέω, παραμένει σταθερή.
0: Από ξένους ή από Έλληνες αυτή η ζήτηση, κυρία Μαυράκη?
1: Περισσότερο θα σας έλεγα από Έλληνες σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι κρατούν μια στάση αναμονής γενικά.
0: Ναι.
1: Οι επενδυτές κρατούν μια στάση αναμονής σοβαρή για να δουν τις εξελίξεις. Από Έλληνες ντόπιους για κάποιες τουριστικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Εδώ μου γράφει ένας ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, κυρία Μαυράκη, να ζητήσω το σχόλιο σας για το έσχος, όπως το χαρακτηρίζει, όσον αφορά τα ακίνητα εδώ στο ενίκια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Τι να πούμε γι' αυτό, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν εκτοξευθεί τα ακίνητα. Έχω πει αρκετές φορές. Ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και κάτω και έχουμε ενίκια Νέας Υόρκης και Παρισιού. Mm. Τα ενίκια αυξάνονται καθημερινά. Οι μισθοί είναι εκεί που είναι. Δύσκολα ένας οικογενειάρχης, αλλά ακόμα και ένας εργαζόμενος μόνος που τα βγάζει πέρα, όταν χρειάζεται περίπου το 60 με 70% του μισθού του για να καλύψει ενίκιο και λειτουργικές δαπάνες. Τι να μιλήσουμε και τι να σχολιάσω. Είναι πραγματικά κοινωνικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει γιατί, όπως έχουμε πει, κυρία Σημεαντονάκη, και σε άλλες εκπομπές σας, δεν έχουμε διαμερίσματα, δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα, έχουν απορροφήσει κάποια, ένα μέρος των διαμερισμάτων ή των κατοικιών τα έχουν απορροφήσει οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, το Airbnb που λέμε. Βλέπετε, ξεφυτρώνουν παντού Airbnb. Όλο το κέντρο σχεδόν του Ηρακλείου έχει μετατραπεί,
0: ναι, ναι.
1: Ό,τι διαμερίσματα υπήρχαν στο Airbnb.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχει φύγει, γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα στο κέντρο, και θα δείτε και εκτός κέντρου, σε περιοχές που δεν τις έβαζε το μυαλό μας ότι θα μπορούσε να υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, και γίνονται Airbnb. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν έχει απορροφήσει το Airbnb. Άλλο ένα κομμάτι έχουν πάρει οι τράπεζες με τις κατασχέσεις, τα fund, οπότε τα έχουν στα χέρια του οι τράπεζες. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι σφιχτική. Απόλυτο δίκαιο έχουν οι άνθρωποι. Πραγματικά δίνουν ένα αγώνα δρόμο, περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Θα δείτε οικογένεια με δύο παιδιά και αναγκάζεται να νοικιάζει ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών.

0: Όπως κάποτε, πριν από δεκαετίες στην Ελλάδα, κυρία Μαυράκη.
1: Ναι. Οι νέοι πλέον επιστρέφουν στα πατρικά τους και μένουν στο παλιό παιδικό δωμάτιο, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ενίκιο.

0: Πάμε, πίσω πάμε μάλλον, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. 50 τετραγωνικά τετραμελής οικογένεια. Λοιπόν, και όταν τα προγράμματα που διαφημίζονται, είπαμε, το συζητήσαμε με την κυρία Μαυράκη, το σπίτι μου, δύο το περιβόητο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, DriveIt. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή ότι κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα, έχουμε τα γρήγορα. Προκύπτει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης σήμερα, με αφορμή το θάνατο ενός 13χρονου παιδιού με ηλεκτρικό πατίνι πριν από μερικές μέρες και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός άλλου 12χρονου παιδιού χθες, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, τι μας ανακοίνωσε σήμερα? Έχουμε πλήρη απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Δεύτερον, αν σε χτυπήσει κάποιος με πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει, αναρωτιέται ο Υπουργός. Πού θα τρέχεις να δικαιωθείς? Επομένως, υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια. Και το τρίτο, όπως είπε, το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια κτλ. Πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης. Αυτό είναι πολύ ωραίο για εδώ στο Ηράκλειο. Και αν χρειάζεται να μειωθεί ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Αυτά μας ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από λίγο. Έχω όμως τη χαρά να συνομιλώ με τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Ηράκλειο για όλους, δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου

0: Ηρακλείου. Καλή σας μέρα, κύριε Σισαμάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Συναντονάκη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτά που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια, για υποχρεώσεις στους δήμους, αλλά και το αν εσείς τα δικά σας τα παιδιά θα παίρνετε ηλεκτρικό πατίνι και θα του λέγατε, τώρα μιλάμε για ένα παιδί 12-13 χρονών, πάρτο και κυκλοφόρησε στους δρόμους του Ηρακλείου, θα το κάνατε?
1: Κύριε Συναντονάκη, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα άφηνα τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά να κυκλοφορούν σε μια ηλικία πάρα πολύ ευαίσθητη που ούτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας γνωρίζουν, αλλά ούτε νομίζω και την οριμότητα έχουν να μπορέσουν να διαχειριστούν ένα όχημα. Ακόμα και τέτοιου τύπου, το οποίο πηγαίνει μέχρι 25 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε κάποια ζητήματα ο κ. Χρυσοχοΐδης και να πούμε το εξής. Μιλάμε όλοι για μικροκινητικότητα, για αναλεκτικά μέσα μετακίνησης και τα προωθούμε, αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Κανόνες για την ασφάλεια και των χρηστών, αλλά και των υπολείπων που, των χρηστών των ίδιων δηλαδή, των πατινιών και των οχημάτων, αλλά και των υπολείπων που κινούνται σε μια πόλη. Να σας θυμίσω εδώ ότι το 2019 που είχε ξεκινήσει η εκμίσθωση αυτών των πατινιών στο Δήμο Ηρακλείου, τότε είχαμε απαγορεύσει, όπως ακριβώς το περιγράψατε, το να παρατούν τα πατίνια όπου βρει ο καθένας, τις εταιρείες ανεξέλεγκτες, χωρίς να υπάρχουν χώροι στάθμευση συγκεκριμένοι. Τότε είχε παρέμβει το Δημοτικό Συμβούλιο και είχε απαγορεύσει την χρήση αυτών των πατινιών στους δρόμους του Ηρακλείου, ιδιαίτερα με αυτή τη μορφή. Προσέξτε, δεν είναι αρνητικός σε κανένα μέσο μετακίνησης. Δεν είναι το πρόβλημα τα μέσα. Είναι το πρόβλημα είναι οι κανόνες και οι χρήστες αυτών των μέσων. Άρα, πολύ σωστά τοποθετεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα πρέπει να βγουν κάποιοι κανόνες, κυρίως από την πολιτεία. Κυρίως από την πολιτεία και δευτερευόντως από τους δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζουν το πλαίσιο συνολικά, όχι μόνο των μέσων αυτών, αλλά συνολικά το πλαίσιο για τα δικά τους θέματα. Και αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο το έχουμε θέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν η κυβέρνηση, το αθηνοκεντρικό κράτος, η συγκεντροποίηση που έχει συμβεί τώρα, έρχεται και μας επιβάλλουν χωρίς καμία διαβούλευση, καμία ενημέρωση, πολιτικές που πολλές φορές μπορεί όχι μόνο να είναι αρμοδιότητα των Δήμων, πολλές φορές έρχεται και σε περιουσία του Δήμου να επιβάλλει πράγματα και καταστάσεις χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι το αεροδρόμιο της Νέας Αλκαναθού και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
0: Θα τα δούμε. Μισό λεπτό. Λίγο να μείνουμε στα πατίνια. Γιατί είπατε, εγώ στο παιδί μου δεν θα άφηνα ποτέ λόγω του νεαρού της ηλικίας, της άγνοιας κινδύνου κτλ. Είπατε για τους κανόνες που μπαίνουν και τι μέτρα είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από χρόνια κτλ. Και καλώς ο κ. Χρυσοχοΐδης βάζει κανόνες. Δεν μου αναφέρατε καθόλου την ποιότητα του οδοστρώματος και την κατάσταση του οδοστρώματος και πόσο κινδυνεύει ένα παιδί ή ένας μεγαλύτερος ηλικία, να υπενθυμίσω ότι ένας άνθρωπος 40 ετών νοσηλεύεται στην εντατική.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτό είναι μια εικόνα την οποία την βλέπουμε όχι μόνο στο Ηράκλειο, κύριε Συναντονάκη, αλλά σε πάρα πολλές χώρες.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τη βλέπουμε γενικά, γιατί είμαστε Ελλάδα 2.0. Σε όλες τις πόλεις λίγο πολύ αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Την κατάσταση όμως που επικρατεί στο Ηράκλειο, κύριε Σισαμάκη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ χειρότερη από άλλες πόλεις.
1: Σίγουρα όμως υπάρχουν ζητήματα στο Ηράκλειο, να μείνουμε στο Ηράκλειο, αλλά σας ξαναλέω, για να σας πάω σε μια πρόταση που πρέπει να γίνει συνολικά για την αυτοδιοίκηση, υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σίγουρα το Ηράκλειο είναι μια κακώς αναπτυσσόμενη πόλη με ειδικά χαρακτηριστικά και πολεοδομικά, αν θέλετε, αλλά και πάρα πολλά προβλήματα συσσωρευμένα αρκετών ετών. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει περίπου 800 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, με το μεγαλύτερο αυτών να είναι σε κατάσταση που κρίζει αντικατάσταση, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για παλώματα, μιλάμε για πλήρη αντικατάσταση του οδοστρώματος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται υποδομές δικτύων απαραίτητες για την καθημερινότητα των δημοτών, για την λειτουργία της πόλης. Είτε λέγονται αποχετεύσεις, είτε λέγονται αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης, είτε λέγεται αντιπλονικότητα με τις οπτικές ίνες οι οποίες επεκτείνονται στο σύνολο της χώρας. Δεν επεκτείνονται μόνο στο Ηράκλειο, που έχουν αφήσει σοβαρά ζητήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου. Και μέσα από μια μέσα από ένα άνθρωπο έχω

0: δώσει, αξιολογώντας την κατάσταση του οδοστρώματος και καταλήγοντας σε μια πρόταση η οποία η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία δεν πρέπει να αφήσει χωρίς το ράγισμα τους Δήμους και χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο. Θέλω να σας πω ότι είναι μοναδική θητεία αυτή τη στιγμή, μοναδική. Είναι μία από τις λίγες θητείες, ίσως και η μοναδική τα τελευταία χρόνια, που δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση. Θυμάστε το Τρίτσι, το Αντώνης Τρίτσι, θυμάστε το Φιλόδημος. Νομίζω ότι παρουσιάζονται κάποια επιπλεονάσματα, τα οποία επιπλεονάσματα παραμένουν ως ένας δημοσιονομικός, ένας θετικός δημοσιονομικός δείκτης, θετικός από τη μία πλευρά, από την άλλη αρνητικός, εξαρτάται από τον διαβάζει ο καθένας. Θετικός θα είναι ένας δημοσιονομικός δείκτης, ο οποίος επιστρέφεται στους δημότες σε έργα υποδομών που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Έτσι έχουν θετικό αντίκρισμα και αποτέλεσμα τα υπερπλεονάσματα που έχουν διαμορφωθεί.
1: Άρα,
0: από τις θυσίες των Ελλήνων, από τις θυσίες των πολιτών, των δημοτών. Τι λέω λοιπόν εγώ? Ότι θα πρέπει η ΚΕΔΕ, η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, να διεκδικήσει ένα μονοθεματικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα αφορά στη συντήρηση αυτών ακριβώς των υποδομών που συζητάμε σήμερα. Και ξέρετε, θα μπορούσε να έχει και διάφορα κριτήρια. Είτε το πόσα χιλιόμετρα οδικό δίκτυο έχει κάθε πόλη και να τα συνδυάσει με πόσα χρήματα έχει επενδύσει αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος που έχει την αρμοδιότητα. Και καλώς ο κόσμος απευθύνεται στο Δήμο, γιατί η αρμοδιότητα της συντήρησης του οδικού δικτύου είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Μπορεί όμως ο Δήμος με αυτή την υποχώρηση, ή Δήμη συνολικά, με αυτή την υποχώρηση που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και θεσμικά και οικονομικά και σε ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες?
1: Άρα καταλαβαίνω ότι λέτε ότι για την κατάσταση που επικρατεί στο Ηράκλειο σήμερα, δηλαδή αναφερθήκαμε στις Λακκούβες, δεν είναι μόνο οι Λακκούβες, περάστε από την Αγίου Μινά, εγώ πέρασα προχθές και πραγματικά το ρεύμα από Καλοκαιρινού προς την πλατεία Κορνάρου, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχουν τέτοιες τρύπες σε τόσο κεντρικό σημείο της πόλης. Άρα είναι η κατάσταση στο Ηράκλειο, έχουμε τις Λακκούβες, έχουμε τα Σκουπίδια, είναι γνωστό θέμα, και έχουμε αυτό το σκοτάδι που επικρατεί μόλις πέσει ο ήλιος, ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία. Αναφέρω τρία θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τους δημότες και το γνωρίζετε, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήσασταν αρμόδιος αντιδήμαρχος. Άρα λέτε ότι για αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ηράκλειο ευθύνεται η κεντρική διοίκηση, γιατί έχει κόψει πόρους από την αυτοδιοίκηση και από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα είναι προφανές ότι υπάρχει μια κεντρική στόχευση στο να υποβαθμιστούν οι Δήμοι, να μην μπορούν να κάνουν δουλειά. Και ξέρετε, ένα κακόπιστο θα μπορούσε να πει, γιατί το βλέπω στους δημότες, ότι αφήστε τους Δήμους να καταρρεύσουν, να εξαντληθεί η αυστηρότητα και η γκρίνια που έχει ο κόσμος δικαιολογημένα στη Λακκούβα και να αφήσει όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία είναι κορυφαία ζητήματα της χώρας. Αυτό τώρα θα μπορέσει, δεν το υιοθετώ κατά
1: μάγκη. Ναι, τώρα τι να πω. Εντάξει, ασχολείται ο κόσμος και με άλλα θέματα, όχι μόνο με τις Λακκούβες. Βλέπει τι γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά.
0: Την αυστηρότητά του την εξαντλεί και καλώς κάνει και την εξαντλεί, γιατί όλοι μας πηγαίνουμε αυτή την πόλη. Όπως λέτε, περάσατε από την Αγίου Μινά. Και εγώ την περπατάω την πόλη, την οδηγώ την πόλη, είμαι χρήστη τη πόλη. Ξέρω τα προβλήματα. Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση, από όποια θέση βρίσκεται ο καθένας. Ξέρετε, μεγαλύτερη τιμή ενός ανθρώπου δεν είναι έναν αντιδημαρχός, είναι έναν δημοτικό σύμβουλος. Είναι κάτι το οποίο κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμψηφίζουν. Δεν υπάρχει καμία εξάρτηση από κάποιον ο οποίος έκρισε ενδεχομένως αντιδημαρχός. Αλλά από οποιαδήποτε θέση που βρίσκεται κάποιος, μπορεί μέσα από τις παρεμβάσεις του, από τη στάση του, να βελτιώσει τα
1: λοιπόν,
0: πράγματα της καθημερινότητας.
1: Λοιπόν, κύριε,
0: τώρα,
1: και με αυτό να ολοκληρώσετε, γιατί έχω ακροατή, ναι.
0: Ναι, λέω λοιπόν τώρα ότι για να μπορέσουν, και σας το λέω με βεβαιότητα αυτό, γνωρίζετε τα οικονομικά των Δήμων, τις δυνατότητες των Δήμων, ότι θα πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να πάρει μια γενναία απόφαση και να δώσει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στους Δήμους για την αποκατάσταση του οδοστρώματος που είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται κανένα.
1: Τώρα, κυρία Σισαμάκη, θα σας πω το άλλο. Κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο, αυτό ισχύει και για τις εθνικές εκλογές, αλλά κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που ακούμε από τους υποψήφιους είναι ότι η εικόνα της πόλης θα βελτιωθεί. Δηλαδή, γνωρίζοντας αυτοί που είναι υποψήφοι, που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, γνωρίζοντας την κατάσταση, τους μειωμένους πόρους, την αδιαφορία της πολιτείας, όπως την περιγράψετε και εσείς κτλ.

0: Θα έπρεπε να λέει στους δημότες, να λέει στον κόσμο ότι παιδιά, εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά τα δεδομένα είναι αυτά, αυτά και αυτά. Δεν μπορούν όλοι να υπόσχονται μια καλύτερη πόλη και να περνάνε 2-3 χρόνια μετά και να έχουμε αυτό το χάλι στο Ηράκλειο και σε οποιαδήποτε πόλη. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να πω ένα καλό μεσημέρι να πείτε για τον ακροατή. Ναι, ναι, παρακαλώ. Κύριε Μισαμάκη, ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ό,τι με αφορά, επειδή ακριβώς είμαι μέλος της προηγούμενης διοίκησης και ήξερα πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του Δήμου και του Δήμου Ηρακλείου, ήμουν πάρα πολύ φιδωλός στο τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Δίνοντας όμως ένα στίγμα και ένα όραμα. Αυτό, κυρία Σημειατονάκη, θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι αποδεκτό από τους δημότες. Η ειλικρίνεια δηλαδή και η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή από τους δημότες. Προτιμούν μια βολική.
0: Ένα
1: βολικό ψέμα παρά μια δύσκολη αλήθεια.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή σας. Μάλιστα, μάλιστα. Να ακούσουμε τον ακροατή. Όχι, θα μου το πείτε αμέσως μετά. Παρακαλώ.
2: Πρώτα,
0: γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.
2: Αυτό που είπε ο κ. Σαμάκης τώρα ισχύει για τους συνοβουλευτικούς, για τους δημοτικούς συμβούλους, αυτή η δικαιολογία. Πέρσι ο κύριος που ήταν πέρσι ο Αναστασάκης ήταν κάθε μέρα στον δρόμο και είχε δρόμους. Ήταν στον δρόμο συνεχώς. Πέραν μεγαλύτερα κονδύλια τότε εκείνη. Απότομα τα άκοψε η κεντρική κυβέρνηση. Τα σκουπίδια. Έχουμε πνιγεί. Θα πάθουμε αρρώστια. Είναι η χειρότερη δημοτική εξουσία που έχει περάσει ποτέ από την πόλη μας.
0: Μάλιστα.
2: Οι δικαιολογίες περιτεύουν. Ή σηκώνονται και φεύγουν εχθές. Και αλλάζουν κεφάλι. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαμάκη, να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Σαμάκη, δεν θέλω να σχολιάσω. Τώρα πρώτα απ' όλα να πω, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς θέλω να θα δώσετε να σχολιάσετε. Απλά ο κύριος Σαμάκης, να το υπενθυμίσω, δεν είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, έτσι. Ο κύριος Πυριδάκης είναι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον κύριο Σαμάκη που έχει την εμπειρία, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες είχε το κομμάτι της τεχνικής υπηρεσίας εκεί με τις λακκούβες, τις δρόμους κτλ. Οπότε με αφορμή ένα άρθρο που μας έστειλε σήμερα, έχουμε αυτή την επικοινωνία. Το σχόλιο σας, κύριε Σαμάκη.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω εικόνα και του πριν και του μετά, θέλω να σας κάνω μια αναφορά η οποία δεν σχετίζεται με τις δημοτικές αρχές. Σχετίζεται με τις δυνατότητες που υπήρχαν. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Από το 2011 και μετά, η αυτοδιοίκηση έχει αλλάξει χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει πεδίο. Το βαθμίζεται συνεχώς. Δηλαδή, το 2011, αν θυμάστε, με τα μνημόνια, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων κατά 60%. Ο Καλλικράτης τότε προέβλεπε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Αυτές αφαιρέθηκαν από την αυτοδιοίκηση. Είχαμε συγχωνεύσεις Δήμων με πολύ μεγάλη δυσκολία των τότε δημοτικών αρχών το 2011-2014 να ενώσουν κοινωνίες, να ενώσουν προϋπολογισμούς, εταιρείες. Υπήρχε αντικειμενική δυσκολία παραγωγής έργου και εξαιτίας της χρηματοδοτήσεων, αλλά και όλων αυτών των διαδικασιών που σας αναφέρω. Το 2014-2019 είχαμε ένα καινούργιο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις με 350 τροποποιήσεις. Ελάχιστα πράγματα έγιναν, κυρία Σημειαντονάκη, αυτό μπορεί να το βεβαιώσει οποιοδήποτε ήταν εκείνη την περίοδο. Όχι γιατί δεν ήθελαν οι άνθρωποι. Κατά να βγάλουν μια προκήρυξη, ένα διαγωνισμό. Ήταν ελάχιστες δυνατότητες που είχαν. Το 19 λοιπόν που ξεκίνησε να λειτουργεί λίγο η δημόσια διοίκηση, έχοντας ολοκληρωθεί ένα κύκλο του θεσμικού πλαισίου. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια πόλη η οποία για αρκετά χρόνια είχε μείνει πίσω. Θα μου πείτε και οι υπόλοιποι Δήμοι δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχαν αυτές τις δυσκολίες, δεν είχαν όμως τις δυσκολίες του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος είναι ένας μεγάλος Δήμος, δύσκολος Δήμος.
0: Δεν είμαστε ο μοναδικός μεγάλος Δήμος σε αυτή τη χώρα, κύριε.
1: Κοιτάξτε, αν πάτε στη Θεσσαλονίκη, αν πάτε στην Αθήνα, αν πάτε σε μεγάλους Δήμους, τώρα θα δείτε αντίστοιχα προβλήματα. Όχι βέβαια τα πολεοδομικά προβλήματα που έχει το Ηράκλειο, σε καμία των περιπτώσεων, που αυτά δεν έγιναν χθες, ούτε τα προβλήματα των υποδομών που δεν υπάρχουν. Και θέλω να σας πω κάτι σε σχέση με την άσφαλτο. Η έλλειψη δικτύου ομβρίων δίνει συγκεκριμένο ορίζοντα και χρόνο της ασφάλτου που είναι νέα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ένα δίκτυο ομβρίων να αφαιρεί το νερό από το δότρωμα, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος ζωής του περιορίζεται. Τα 10 χρόνια θα προκύπτουν λακκούβες συνεχώς.
0: Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε δίκτυο ομβρίων. Έτσι, να μην μπούμε τώρα, θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, έναν ακροατή έχω τελευταίος, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούει ο ακροατής?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Παρακαλώ.
3: Ναι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι γενικά για τους Δήμους. Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Εγώ μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή για το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
0: Ναι.
1: Ό,τι υπήρχε με τους προηγούμενους Δήμους,
0: ναι,
1: όλο αυτό το σύστημα χαλάει τώρα. Και μιλάω αποκλειστικά για το χωριό Θραψανό. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραία πράγματα επί πρώην Δήμων, τα Λυκράτη. Τώρα λοιπόν, με τις τελευταίες βροχές έχουν χαλάσει δρόμοι, έχουν γκρεμιστεί οδοστρώματα και είναι αδύνατο ο τοπικός πρόεδρος να τα φτιάξει, διότι δεν τους δίνουν τη δυνατότητα και είναι οι δρόμοι κλεισμένοι. Αυτοί είναι οι Δήμοι που υπάρχουν σήμερα, δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Καταλάβατε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτά που υπήρχαν πριν και υπήρχε κάτι για την Ήπεθρο, την Ενδοχώρα, αυτά
0: ναι,
1: χαλάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Καθαρίζουν τους δρόμους με τα κρέιντε τώρα που ανοίγει ο καιρός,
0: ναι,
1: αλλά στρώνε καμιά λακκούβα, αλλά τα κλαδιά που είναι δεξιά και αριστερά,
0: μάλιστα,
1: κρεμάνε και δεν μπορεί να περάσει ούτε ποδήλατο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά υπάρχουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος και συγκεκριμένα στο Θραψανό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με δήμαρχο της Ενδοχώρας για τα δικά τους προβλήματα. Κύριε Σαμάκη, τον επίλογο.
2: Τον επίλογο. Ο επίλογος είναι ότι πρέπει να αλλάξει το πεδίο εκτέλεσης πολιτικών της αυτοδιοίκησης, να πάμε σε μια αποκεντρωμένη, να εμπιστευτεί το κράτος στους Δήμους, να δώσει χρηματοδοτικά εργαλεία, να ενισχύσει το προσωπικό και να αλλάξει συνολικά η πολιτική και η αντιμετώπιση.
0: Και αν δεν αλλάξει, κύριε Σασαμάκη, θα βράζουμε στο ζουμί μας, φαντάζομαι.
2: Θα παραμείνουμε διαχειριστές μιζέριας, κύριε Σημειαντονάκη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Σασαμάκη, να είστε καλά. Είστε καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις πολύ γρήγορα και επιστρέφουμε.
3: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σένα.

0: σας σταθμούς.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως σας είπα, θα πάμε σε ένα δήμο της Ενδοχώρας, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο ακροατής μας που είχε πάρει από το Θραψανό, που λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, χαλάνε οι δρόμοι με τις βροχές που είχε κτλ. Το αγροτικό δίκτυο είναι για κλάματα, δεν έχουν χρήματα οι δήμοι για να κάνουν γρήγορα τις αποκαταστάσεις. Και αλήθεια είναι ότι οι δήμοι πιο μικροί, δήμοι της Ενδοχώρας και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη συντήρηση σχολικών μονάδων. Αυτό που γνωρίζαμε και νομίζω πως γνώριζαν και οι ενδιαφερόμενοι δήμαρχοι είναι ότι δήμοι που είχαν υποστεί φυσικές καταστροφές θα εντάσσονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να αποκαταστήσουν έτσι σχολικά συγκροτήματα κτλ. Διαπιστώσαμε ότι ούτε ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, ούτε ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είναι μέσα στο πρόγραμμα, όπως και άλλοι Δήμοι, Γόρτινας, Φεστού κτλ. Παρά μόνο κάποιοι πολύ λίγοι, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 13 σε ολόκληρη την Κρήτη, κυρίως οι πρωτεύουσες των νομών. Ο κύριος Μανώλης Κογοσάλης είναι ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα για εσύ, Ματωνάκη, καλημέρα για τους ακροατές σας.
1: Ευνηδιαστήκατε κι εσείς με το πρόγραμμα?
2: Ευνηδιαστήκαμε, είναι τελευταία, το περιμένουμε αυτό που βλέπετε. Συνεχώς η Ενδοχώρα απέχει από χρηματοδοτήσεις. Ενώ είχαμε την διαβεβαίωση ότι τρεις πολιτικές μονάδες του Δήμου, κι αν όχι τρεις, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον δύο, τις οποίες έχουν και σοβαρά προβλήματα, μία εξ αυτών οι Αγίες Παρασίες, σε ένα χωριό το οποίο πέσει στις ζημιές κατά το σεισμό του 2021, μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα μπει τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Παρασιών στο Μαριέτα Γιαννάκου. Τελικά, από ό,τι είδαμε χθες από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, μπήκαν κάποια άλλα συγκροτήματα. Καλώς μπήκαν, εμείς δεν πάμε συγκριτικά με τους άλλους δήμους, αλλά θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας δήμοι αδικούνται πάλι. Δεν δίνουν χρήματα στο κομμάτι της συντήρησης των σχολικών μονάδων και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το θέμα. Επικοινώνησα μετά την ανακοίνωση με το Υπουργείο Παιδείας. Μας είπαν ότι είμαστε σε άλλη κατανομή, στο 27-28. Μα 27-28 και είχαμε σημαία τον Άκη. Πολύ πιθανόν να έχουμε εκλογές στη χώρα, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο, να αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, τουλάχιστον να μας λένε την αλήθεια, να μεταφέρουμε και εμείς την αλήθεια στον κόσμο. Αλλά μην περιμένουμε ότι να περιμένει ο κόσμος ότι κάτι θα γίνει στο τέλος, να μην μπαίνει στο πρόγραμμα. Να λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Ότι μπορούμε, προσπαθούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς είχαμε διαβεβαιώσει στην κοινωνία στις Αγίες Παρασκευές ότι το πρώτο σχολείο που θα μπει στο Δήμο Μεσομόνη θα είναι το Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Παρασκευών. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς το περιμέναμε, έχουμε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια να δούμε πώς θα το αποκαταστήσουν το σχολείο. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ αυτούς τους πειραματισμούς. Επιτρέψτε μου μια έκφραση. Αλλά το να αφήνουν την Ενδοχώρα, δύο σημόπληκτους Δήμους, Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, με τόσες ζημίες. Μας αφήνουν να παίξουν αυτά τα προγράμματα. Εγώ έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές, κυρία Σημεαντονάκη, ότι πιο πολλά χρήματα για τις σχολικές μονάδες πήρα από τον κύριο Μαρτίνο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος και δημόσια τον ευχαριστήσαμε για το σχολείο που έφυγε στο Κουδέτσι παρά από κρατικούς πόρους. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό και τα δικά μας παιδιά που είναι. Πώς θα κάνουμε την αποκέντρωση?
1: Δεν είναι μόνο το σχολείο. Είναι αυτό που είπατε τώρα, τη μαγική λέξη αυτή, η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη που ακούμε. Όταν ακόμα και στα βασικά, μετά από ένα τόσο καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε τόσες ζημιές και τόσο μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή σας, πέντε χρόνια είναι μετά, έχουμε πάλι ακόμα και για τα αυτονόητα. Αυτό είναι που προβληματίζει και τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Κοκοσάλη.
2: Πολλές φορές είπα και προχθές το είπα και στην πολιτική προστασία του Υπουργού του κ. Τουρνά. Λέω, η κατανομή πώς γίνεται. Υπάρχει μια αξιοκρατία στην όλη διαδικασία. Εξετάζεται η όλη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες. Με συγχωρείτε, βλέπω ότι όποιος έχει γνωστό ένα υπουργό, όποιος έχει γνωστό ένα τέτοιο, προχωρούν όλες τις διαδικασίες. Εντάξει, δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν είμαι άνθρωπος που γκρινιάζει, εν πάση περιπτώσει που είμαι και απεσιόδοξος αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μα συγχωρείτε, έχω στεναχωρηθεί ιδιαιτέρως με αυτή την εξέλιξη. Είχαμε ενημερώσει εγκαίρως στο Υπουργείο. Εμάς το Δήμο μας, για να μην να λέμε την αλήθεια, θέλω, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, είχε μπει άλλο ένα σχολείο στην πρώτη φάση της Μαριέτας Γιαννάκου.
1: Ναι.
2: Στην πρώτη φάση ήταν, ναι, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών.
1: Ναι.
2: Να σας επισημάνω ότι στο πρόγραμμα αυτό δεν παίρνουν όλες τις εργασίες των σχολείων. Είναι οι μονώσεις, είναι κάποιες οι τουαλέτες των σχολείων, είναι η εξωτερική των σχολείων, δηλαδή εξωτερική

0: χώροι των σχολείων, αυτές οι εργασίες μπαίνουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν ανάγκη στα σχολεία για τα δικά μας. Περιμέναμε, δεν το είδαμε, μας είπαν 27-28, δεν ξέρω να πω 28, μπορεί να έβγαινε μια άλλη κυβέρνηση που να έχει άλλες προτεραιότητες. 27. Αυτό είναι ή τώρα τα βγάζεις τα χρήματα και προχωράμε, ή τουλάχιστον μην κοροϊδεύουμε. Αυτό είναι η άποψη δικιά μου,
1: τώρα...
0: αυτή διεφράζω και δημόσια. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη στην ενδοχώρα τουλάχιστον.
1: Αυτή την ανάπτυξη στην ενδοχώρα, λίγο τώρα, έτσι, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, κύριε Κοκοσάλη, και αν αυτή η ενδοχώρα, οι άνθρωποι της, βλέπουν να γίνεται κάτι, να κινείται κάτι. Δηλαδή, πώς είναι η ζωή σε ένα δήμο, έναν αγροτικό δήμο, όσον αφορά, ας πούμε, τις δημόσιες υπηρεσίες. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, αλλά επειδή
0: τράπεζες,
1: ΕΛΤΑ, ξέρω
0: εγώ, έχουν φύγει όλα.
1: Αυτά έχουν φύγει όλα, μάλιστα. Άρα ο κόσμος από πού εξυπηρετείται, πού πηγαίνει για να εξυπηρετηθεί?
0: ΕΛΤΑ, είδατε πρόσφατα έκλεισε τα ΕΛΤΑ των Αρχανών. Ναι. Οι τράπεζες στο Δήμο μας, εκτός από μια τράπεζα που έχει μείνει σε Αρχάνες, έχουν κλείσει όλες οι άλλες. Με ATM εξυπηρετούνται. Δημόσιες υπηρεσίες, η ειρηνοδικεία έκλεισαν. Δημόσιες υπηρεσίες στην περιοχή μας δεν υπάρχουν. Ναι. Οι μόνες υπηρεσίες που υπάρχουν είναι οι δημοτικές υπηρεσίες. Και αυτές δεν μας δίνουν τη δυνατότητα ούτε προσωπικό να πάρουμε, ούτε οικονομικούς πόρους να λειτουργήσουμε όπως έπρεπε να λειτουργούμε. Αν και οι Δήμοι φύγουν από την όλη διαδικασία, με συγχωρείτε, τα πράγματα θα είναι άσχημα για την ενδοχώρα. Αποκέντρωση δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Πρέπει να στηριχθεί η ύπαιθρος. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το καταλάβουν αυτό. Και αν τους ακούσετε όλους στη Βουλή να μιλάνε, κυρία Σίμη Αντωνάκη, όπου αδειάζει, που έχουμε το δημογραφικό, που φεύγουν οι ανθρώποι από τα χωριά τους, που το ένα, που το άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μα με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί να σας μιλάω. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε και ένας Δήμος που είμαστε και κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι το Ηράκλειο. Φανταστείτε Δήμοι που είναι απομακρυσμένοι να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά ας τα καταλάβουν. Ας δούνε την πολιτική. Αυτό είναι από το κεντρικό κράτος. Δεν φταίμε τόσο πολύ η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα το δημότη. Καταλάβατε.
1: Ναι, η αυτοδιοίκηση είναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούγεται όλα.
1: Ακούγεστε. Ναι, πολύ λίγο θα σας απασχολήσω ακόμα. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σας, γιατί είστε πάρα πολλά χρόνια δήμαρχος, έχετε τεράστια εμπειρία. Μήπως θέτε λίγο κι εσείς. Εσείς οι δήμαρχοι.
0: Δεν χρειάζομαι παραπάνω και απαιτούμε παραπάνω.
1: Ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες οι φωτογραφίες στα υπουργεία, οι χειραψίες με τους υπουργούς κτλ. Και όταν καταφέρνετε, αλλά δεν είναι λίγο παλαιοκομματικό, να το πω, λίγο τριτοκοσμικό, να το πω, ότι πρέπει ο δήμαρχος να τρέχει στα υπουργεία και να έχει καλές σχέσεις με τον εκάστοτε υπουργό για να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα και να κλείσει τρύπες στο Δήμο του? Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει.
0: Αν δεν το κάνουμε,
1: το καταλαβαίνω ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το καταλαβαίνω. Αλλά μήπως πρέπει λίγο τις στάσεις σας να τις κλείνετε διαφορετικά, κύριε Δήμαρχε? Δεν ξέρω.
0: Εγώ, κύριε Σιμεαντονάκη, πούμε και ενάντια τη φωτογραφία όλη η δικασία, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ενδιαφέρει η ουσία, είναι μακριά από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργεί στο σύστημα. Και αυτό είναι το συγκεντρωτικό κράτος, αυτό είναι το επιτελικό κράτος, όλα αυτά τα ελέγχει η Αθήνα. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε οι δήμαρχοι επέτες έξω από τις καρέκλες των υπουργών. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου, όχι μόνο του δικού μου, όλων των Δήμων της Ελλάδας, όχι σε αυτό δίκησε, ανάλογα. Θα έπρεπε να ενεργούν τα υπουργεία. Δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όποιος πάει τρέχει, γι' αυτό τρέχουμε. Όλη μέρα είμαστε στην Αθήνα και τώρα που μιλάμε, εκεί ήμουνα να τρέχω στο εσωτερικό, να δω τι θα κάνω με δρόμο που έχει πέσει στις εκκλησίες. Παρακαλούμε τον ένα υπουργό, παρακαλούμε τον άλλο. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες είναι πολλές και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες. Αλλά να γίνει μια σωστή ιεράρχηση. Η ιεράρχηση των αναγκών και στο Δήμο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα προβλήματα των δημοτών. Το καταλαβαίνετε. Η σωστή ιεράρχηση. Και η σταδιακή λύση των προβλημάτων είναι η όλη διαδικασία. Έτσι, επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα που κουβεντιάζαμε. Η ιεράρχηση τι λέει? Οι Δήμοι που έχουν πληγεί, είτε Ντάνιελ είναι αυτό, είτε Σεισμός είναι αυτό, ιδίως τώρα μας που είναι κτηριακές.
1: Πρέπει να έχουν προτεραιότητα, είναι αυτονόητο.
0: Αυτονόητο, δεν χρειάζεται μυαλό αυτό. Δεν χρειάζεται μυαλό. Επιτρέψτε μου τώρα. Και βλέπετε όμως οι Δήμοι που δεν έχουν τέτοιο, γιατί έχουν μια σχέση με το χι υπουργό, με το χι υφυπουργό, προωθούνται σε σχέση με το. Εγώ θα πω την αλήθεια και αυτό πιστεύω είναι, και δεν έχω να κρυφτώ από κανένα δηλαδή. Προς Θεού δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τα πράγματα στην Ελλάδα πρέπει να είναι διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Και ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες μας προχωρούμε και να ιεραρχούμε σωστά τις ανάγκες. Αυτό είναι όλη η διαδικασία.
1: Κύριε Κοκοσάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλό ταξίδι να έχετε, καλή συνέχεια.
0: Καλά,
1: θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Θα σας

0: Ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε γενικώς και ειδικώς τους δρόμους και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συμπιέζει μισθούς και συντάξεις είναι εκτόξευση του πληθωρισμού κοντά στο 5%. Για μισθωτούς και συνταξιούχους, η παραμονή του πληθωρισμού σε επίπεδα γύρω στο 5% μεταφράζεται σε μια βίαιη συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης. Κάθε κοινωνική εκδήλωση θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά από φέτος το καλοκαίρι στο ψηφιακό μητρό καταχώρηση εκδηλώσεων. Οι ελέγχοι γίνονται πλέον με ψηφιακά εργαλεία διασταύρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι καμπάνες είναι πιο άμεσες και οι τιμές των υπηρεσιών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα διαφάνειας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου. Τραγωδία χθες το βράδυ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, όπου ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως ανέφερε επιθέσεις στο Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Σε τροχιά πρόσκαιρης μεταβολής ο καιρός, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται να χαρακτηριστεί από 2 αντίρροπα φαινόμενα, την επάνωδο της αφρικανικής σκόνης και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία επαναφέρει σε πιο συμβατά με την εποχή επίπεδα, την Κυριακή, νέα άνοδος του υδραργύρου και υποχώρηση της σκόνης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας τη Μία.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι μπαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κοντά Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος δράστης της εν ψυχρό δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου και η 56χρονη σύζυγός του που φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού, καθώς οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα γραφεία της ασφάλειας στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Τραγωδία χθες το βράδυ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, όπου ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Στον αέρα, η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως αναφέρεται, επιθέσεις του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε στα 102,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 96,80 δολάρια το βαρέλι. Σε αυξημένη επιφυλακή καλύτερα μέλη του επιμελητήριου Ηρακλείου μετά από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις και παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες του φορέα. Κλειστό στις 5 το απόγευμα και για 3 ημέρες στο πάρκινγκ δίπλα στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου λόγω εργασιών διαγράμμισης. Φωνική επιδημία ηλαρά στο Μπαγκλαντές, χιλιάδες κρούσματα και τουλάχιστον 320 νεκροί. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 τη Βαλένθια με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Στο τελικό του Europa League θα αναμετρηθούν η Aston Villa που νίκησε με 4-0 την Nottingham και η Freiburg που επικράτησε με 3-1 τη Μπάρκα. Στον τελικό του Conference προκρίθηκαν η Crystal Palace που επικράτησε με 2-1 τη Σαχτάρ και η Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε το Στρασβούργο με σκορ 1-0. Αρές νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους πυκνότερες προβλέπει για το υπόλοιπο της ημέρας στην νότια χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιγάρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία το στιγερό έγκλημα με την εκτέλεση εμψυχρό του 21χρονου νικήστα του Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην περιοχή της Αμουδάρας. Χθες οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και στη συνέχεια προφυλακίστηκαν. Η πτυχή της υπόθεσης έχει πλέον πολλές παραμέτρους, αλλά ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Για την υπόθεση μίλησαν σήμερα στο Ράδιο Κρήτη οι δικηγόροι των δύο οικογενειών, Γιώργος Κοκοσάγης και Αλεξάνδρας Πανάκη. Σημαντική συμφωνία για τη διαχείριση των υδατικών.

0: Των πόρων της Ανατολικής Κρήτης επιτέθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Δραματική η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν όταν πλέον απαιτείται το 60 και 70% του μισθού. Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνοντας ημερίδα για την κοινή αγροτική πολιτική. Ένα θανατηφόρο τροχαίο στο ΒΟΑΚ, ένα σοβαρό ατύχημα με πτώση 29χρονου από μεγάλο ύψος και συλλήψη ναρκωτικά στο Ηράκλειο περιλαμβάνει το σημερινό αστυνομικό δελτίο. Αλλάζει ριζικά το καθεστώς κυκλοφορίας με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε συνθήκες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, εφημερεύουν οι δικαιοβόμενοι γιατροί της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου οικίστρα του Γεμιστού στην Αμουδάρα μετά τις απολογίες του 54χρονου κατηγορούμενου και της συζύγου του ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 54χρονος υποστήριξε ότι βίωνε βαριά ψυχολογική κατάρρευση μετά την απώλεια του παιδιού του, δηλώνοντας μετανιωμένος και ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η σύζυγός του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών οικίστρα του Γεμιστού στην Αμουδάρα, μετά τις απολογίες που έδωσαν ενώπιον της ανακρίτριας και κάτω από άκρα μυστικότητα ο 54χρονος κατηγορούμενος και η 56χρονη σύζυγός του στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Στην πολύωρη απολογία του, ο Κώστας Παρασύρης εμφανίστηκε συντετριμένος και επικεντρώθηκε κυρίως στη βαριά απώλεια του παιδιού του, υποστηρίζοντας ότι από εκείνη τη στιγμή η ζωή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, σταμάτησε. Περιέγραψε μια καθημερινότητα εγκλωβισμένη στον πόνο, με συνεχείς μετακινήσεις ανάμεσα στο σπίτι, το κινητήριο και τις δικαστικές διαδικασίες, τονίζοντας πως ζούσε με την αιμονή της αναζήτησης δικαιοσύνης για τον θάνατο του γιού του. Υποστήριξε επίσης ότι είχε φτάσει στο σημείο να θεωρεί πως καμία μορφή δικαστικής κρίσης δεν θα μπορούσε να επουλώσει το τραύμα του. Έκανε λόγο για βαθιά ψυχική κατάρρευση, αναφέροντας πως είχε χάσει κάθε αίσθηση προοπτικής. Ενώ αναφέρθηκε και σε επιπλέον οικογενειακές απώλειες που, όπως είπε, επιβάλλαν περαιτέρω την ψυχολογική του κατάσταση. Για το μοιραίο περιστατικό ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του όπλο με αρχική πρόθεση, όπως είπε, να το χρησιμοποιήσει συμβολικά στη μνήμη του παιδιού του, χωρίς όμως να το πράξει αρχικά. Περιέγραψε πως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό της, ενώ ανέφερε ότι μετά την πράξη του κατευθύνθηκε ο ίδιος προς τις αρχές και παρέδωσε το όπλο. Στο τέλος της απολογίας του εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εκφράζοντας τα συλληπιτήρια σε μια προσπάθεια να αποδώσει λόγο για την πράξη του, την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα ψυχικής κατάρρευσης. Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγός του αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στη δολοφονία. Στην απολογία της υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του σύζυγου της, ούτε ότι είχε όπλο στην κατοχή του τη στιγμή του περιστατικού. Περιέγραψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κατά διάρκεια της επίθεσης και ότι μετά τα γεγονότα αντέδρασε με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ενώ επέμεινε πως δεν προέβησε καμία ενέργεια που να διευκολύνει ή να υποστηρίξει την πράξη. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά το υλικό της υπόθεσης, της απολογίας αλλά και τα στοιχεία της προγενέστερης προαναγκριτικής διαδικασίας, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρές αναφορές για προηγούμενα επεισόδια, καταγγελίες για περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο.
0: Οι πτυχές της υπόθεσης, που έχει πλέον πολλές παραμέτρους, έχει όμως ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Για την υπόθεση μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη δικηγόροι των δύο οικογενειών, Γιώργος Κοκοσάλης και Αλεξάνδρα Σπανάκη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία το στιγερό έγκλημα με την εκτέλεση εμψυχρό του 29χρονου νικίστρα του Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην περιοχή της Αμουδάρας. Σταδιακά όμως αρχίζουν να ξεδιπλώνονται και από τις δύο πλευρές οι πτυχές μιας υπόθεσης που έχει πολλές πλέον παραμέτρους αλλά ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησαν ο γνωστός ποινικολόγος Γιώργος Κοκοσάλης, συνήγορος υπεράσπισης του δράστη και η δικηγόρος της οικογένειας του νικίστρα, του Αλεξάνδρα Σπανάκη. Και οι δύο ανέπτυξαν στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη το ιστορικό και τα επιχειρήματα που αναπτύσσει κάθε πλευρά, συνεντεύξεις οι οποίες παρουσιάζονται αυτούσιες και στο ικρήτη.gr. Η κυρία Σπανάκη υποστήριξε ότι ο δράστης του στιγερού εγκλήματος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον άτυχο νικήστρατο στην Αμουδάρα, επισημένοντας ότι επρόκειτο για μια καλά προετοιμασμένη ενέργεια από την πλευρά του 54χρονου που ενισχυόταν από τη σύζυγό του. Γι' αυτό κυκλοφορούσε και με όπλο.

0: Αυτό, όπως είπε, δείχνει και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Όπως είπε η κυρία Σπανάκη, είχαν υποβληθεί 2 μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε σε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα. Η δικηγόρος επέριψε ευθύνες στην αστυνομία, καθώς υποστήριξε ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση του εισαγγελέα σχετικά με την παραβίαση των περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με την κυρία Σπανάκη, η δίωξη έγινε μετά από μήνυση του θύματος και αναρωτήθηκε αν υπήρχε πληροφόρηση, καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλος και δεν συνελήφθη, ενώ λόγω ελλιπούς ενημέρωσης του εισαγγελέα υπηρεσίας αφέθη ελεύθερος. Επίσης, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της δίκης για το τροχαίο, που όπως είπε έχει προσδιοριστεί για τις 15 Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του δράστη, Γιώργος Κογοσάλης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προφυλάκηση της συζύγου του δράστη, λέγοντας ότι έγινε περισσότερο για λόγους προφύλαξης και δεν αντικατοπτρίζει τα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας, καθώς σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει δει το φως της δημοσιότητας και έχει καταγράψει το περιστατικό, ακούγεται να λέει «Μη κόστα μη». Ο κύριος Κοκοσάλης χαρακτήρισε και ο ίδιος την πράξη κατακριτέα και καταδικαστέα. Η ενέργεια αυτή, όπως είπε, δεν θα φέρει πίσω το παιδί του Κώστα και ότι στο νοσηρό μυαλό ενός ανθρώπου δεν τον νοιάζει αν η ανθρωποκτονία είναι δόλος ή αμέλεια, αφού στη συνείδησή του το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όσον αφορά το όπλο, ο κύριος Κοκοσάλης είπε ότι ο δράστης το κατήχε παράνομα και το είχε πάρει μαζί του στο Τρισάγιο, που έγινε στο νεκροταφείο Γαζίου για να παίξει 2 μπαλωθιές στη μνήμη του ανιψιού του, που επίσης έχει χάσει τη ζωή του στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια. Στη συνέχεια έγινε το έγκλημα. Και αυτό που ανέφερε ο κύριος Κοκοσάλης και ασφαλώς θα αποτελέσει τη βασική υπερασπιστική γραμμή είναι ότι ό,τι ακολούθησε έγινε ένα βρασμό ψυχής. Δεν ήταν δηλαδή προσχεδιασμένο, επιχείρημα όμως που απορρίπτει η πλευρά της οικογένειας, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη η κυρία Σπανάκη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε πρώτα ο κύριος Κοκοσάλης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Ένα παράνομο όπλο, πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, κοιμήλιο πράγματι, φαίνεται εξάλλου και από τη φωτογραφία. Είναι αυτό το πράγμα, παράνομο όμως, δεν το συζητάμε, δεν έπρεπε να το έχει. Και εκείνη την ημέρα ήταν τα συναπαντήματα που ήταν εδώ στην Κρήτη, δηλαδή την θάνη της Αγίας Ειρήνης, πριν από 9 ακριβώς χρόνια, δηλαδή το 2017, είχε σκοτωθεί το παιδί του πρώτου του εξαδέλφου, αδερφού του κατά κρυβολογία, διότι ο Κώστας γεννήθηκε στη Γερμανία από μετανάστες γονείς και τον μεγάλωσε εδώ η μητέρα του ανθρώπου αυτού, του Κώστα του Βαρότσι, λέει και το όνομα, διότι λοιπόν, είναι αδέρφια δηλαδή, είχε σκοτωθεί στο ίδιο σημείο, κύριε Βαρδάκη, στο ίδιο σημείο, στον ίδιο στήλο, στο ίδιο, με τις ίδιες μέρες παραμονής στην εντατική 19. Ξέρετε, είναι καμιά φορά αυτά τα μοτίβα τα οποία μπαίνουν μετά στο μυαλό του ανθρώπου. Οπότε μετά από 19 μέρες ήταν τα συναπαντήματα που πήγαν να κάνουν Τρισάγιο. Αισθάνθηκε ο Κώστας να ξεθάψει στην κυριολεξία, αυτό είπε, και δεν το είπε στην ανακρίτρια με το δικηγόρο του, το είπε μόνος του όταν πήγε να παραδοθεί στην αστυνομία, χωρίς δικηγόρο, επαναλαμβάνω. Και αυτό κρίνει και την αξιοπιστία των λεγόμενων ενός ανθρώπου. Είπε λοιπόν ότι εγώ ήθελα να αποδώσω βλακωδώς, ανόητα, ναι, ανόητα, θα το πω και εγώ. Πρέπει να σταματήσουν και αυτοί οι άσκοποι και οι ανοησίες, δεν τιμούμε έτσι κανέναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δυστυχώς έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Ήθελε να πήρε το πιστόλι, το ξέθαψε εκείνη την ημέρα, για να πάει στο Γάζι, στο κινητήριο του Γαζίου, να παίξει λέει, 2 μπαλωτιές στη μνήμη του παιδιού που είχε καθεί πριν από χρόνια εκεί. Στον ίδιο τάφο βρίσκεται το παιδί του. Δεν το χρησιμοποιήθηκε τελικά, διότι περιμένανε να είναι μόνο στενή εκεί στην γενή και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, έτσι όπως το αισθάνεται, και στο νοσηρό του, επαναλαμβάνω, μυαλό. Και με μοιραία εξέλιξη. Μάλιστα. Με μοιραία εξέλιξη, δηλαδή για πουδενή δεν κυκλοφορούσε κουμπουροφόρος. Αυτό σας το λέω δεδομένα. Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Καταρχήν να σας πω ότι πράγματι η οικογένεια από πολύ νωρίς είχε καταφύγει στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απειλές που εκτοξεύθηκαν από την πρώτη στιγμή. Το πιο σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2024 αντιμετωπίστηκε με δίωξη, η οποία ασκήθηκε σε βάρος του δράστη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, δεδομένου ότι κινδύνευσαν και τα δύο παιδιά, και ο Νικήστρατος και η αδελφή του. Σε αυτό το στάδιο και αυτό το περιστατικό, ο κατηγορούμενος, ξέρετε τι δήλωνε, «Μα δεν τον ξέρω καν ούτε στο πρόσωπο, δεν ξέρω, δεν τον γνωρίζω». Ναι. Αυτά δήλωνε. Συνελήφθη, προσήχθη, κλήθηκε και απολογήθηκε στην κυρία Ανακρίτρια και του επευλήθησαν όροι. Οι όροι αυτοί δεν έπρεπε να παραβιαστούν ποτέ. Ένας από τους όρους που επευλήθη ήταν η απαγόρευση προσέγγισης του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του σε απόσταση λιγότερη από 100 μέτρα. Η οικογένεια βίωνε μια τρομοκρατία από συνεχείς απειλές που εκτοξεύονταν είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, και με ένα πιο σοβαρό περιστατικό, πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου, το οποίο εκδηλώθηκε αρχές Μαρτίου του 2026, δηλαδή πολύ πρόσφατα, και για το οποίο ο άτυχος γενικήστρατος κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο επελήφθη, ας πούμε, του περιστατικού αυτού. Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, φέρεται να εμφανίζεται αυτοβούλος ο δράστης στο αστυνομικό τμήμα. Αυτοβούλος. Ποιος τον ειδοποίησε, γιατί δεν συνελήφθη, γιατί δεν πήγαν στο σπίτι του να τον συλλάβουν. Πώς έμαθε ότι αναζητείται? Πήγαν, τον έψαξαν και δεν τον βρήκαν και είπαν να έρθει να εμφανιστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σημαντική συμφωνία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης επιτεύχθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΑΚ στα Χανιά με τη συμμετοχή των ΔΕΙΑ Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Συμφωνία για τη διάθεση συνολικά 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης της Ανατολικής Κρήτης για το υδρολογικό έτος από φέτος το Μάιο έως του χρόνου επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που έγινε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στα Χανιά με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο για τη φετινή περίοδο όσο και σε ορίζοντα τριετίας. Παράλληλα, για πρώτη φορά τέθηκε σε οργανωμένη βάση και ο τριετής σχεδιασμός για τη διαχείριση του νερού στην Ανατολική Κρήτη ως ένα πλαίσιο συντονισμού και προγραμματισμού για τα επόμενα χρόνια, με δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης ανάλογα με τα πραγματικά υδρολογικά δεδομένα, τις εισρωές νερού στο φράγμα Ποσέλεμη και τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται σε κάθε περίοδο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος, αναφέρει ότι για το Ηράκλειο προβλέπεται σημαντική αύξηση στις ποσότητες νερού που θα λαμβάνει από το φράγμα Ποσέλεμη ήδη από τον επόμενο μήνα, καθώς η παροχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Όπως εξήγησε, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όταν καταγράφεται δηλαδή κορύφωση της ζήτησης λόγω της αυξημένης τουριστικής και καταναλωτικής πίεσης, η ποσότητα που θα διατίθεται στις δημοτικές επιχειρήσεις Ηρακλείου ενδεχομένως να ξεπεράσει ακόμα και τα 800 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ποσότητες νερού που βρίσκονται σήμερα στον ταμιευτήρα του φράγματος αγγίζουν τα 12.975.000 κυβικά μέτρα νερού, στοιχείο που δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της φετινής περίοδου στην Ανατολική Κρήτη.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του ΑΚΟ, κύριος Θοδωρής Νίνος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημεία Αντωνάκη.
2: Έγινε η συνάντηση, η οποία είχε προαγγελθεί, είχε προαποφασιστεί εδώ και 15 μέρες, ότι με το που δούμε ότι ολοκληρώνεται η περίοδος των βροχοπτώσεων και θα έχουμε την πλήρη εικόνα των αποθεμάτων στον Αποσελέμη, θα γινόταν μια συνάντηση για να συναποφασίσουμε το πώς θα αξιοποιήσουμε τον υδατικό πόρο που έχουμε στον Αποσελέμη, ο οποίος αγγίζει τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Mm-hmm. Είναι περίπου στη μέση της χωρητικότητας του φράγματος. Οι βασικές παραδοχές που επέθεσαν στο τραπέζι και έγιναν αποδεκτές από όλους είναι ότι ο σχεδιασμός θα αφορά την επόμενη τριετία, ξεκινώντας από το Μάιο τον φετινό, φτάνοντας λοιπόν μέχρι το Μάιο του 29, αυτός θα είναι αυτός είναι ο σχεδιασμός, και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί ο πόρος και από τις 3 ΔΕΙΑ, ώστε να μπορούμε να έχουμε την ηρεμία όλοι μας ότι ο πόρος θα φτάνει μέχρι και για 3 συνεχόμενες χρήσεις. Αυτή η βασική παραδοχή έγινε αποδεκτή, οπότε για την φετινή χρονιά, την υδρολογική χρονιά, Μάιο δηλαδή 26 με Μάιο 27, ναι. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να διατεθούν 5,8 εκατομμύρια κυβικά νερού προς τις 3 ΔΕΙΑ. Ρίσαν παρόντο να πω ότι άλλη σημαντική παράμετρος είναι το να καλύπτονται στο μέγιστο βαθμό, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οι ανάγκες των 3 ΔΕΙΑ. Δηλαδή δεν είναι ότι διατίθεται η ποσότητα αυτή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και οι ανάγκες που έχουν οι τρεις

0: δημοτικές επιχειρήσεις για να καλύπτουν στο βαθμό του να μπαίνει θετικό πρόσημο στο εδατικό ισοζύγιο τη ζήτηση και την εποχιακή, αλλά και τους χειμερινούς μήνες που είναι πιο χαμηλοί.
1: Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Ηρακλείου, όπου ήδη έχει αρχίσει η σχετική προετοιμασία. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Φέτος η διαδικασία εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς διαφοροποιείται, ενώ όπως προκύπτει θα υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με την έκδοση των βάουτσερ που αναμένεται να γίνει μέσα στον Αύγουστο. Ειδικότερα όπως προκύπτει φέτος, οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να κάνουν μία και μόνο αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μόλις ανοίξει και είναι διαθέσιμη, στην οποία και θα ανεβάσουν μόνοι τους όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και τα δικαιολογητικά που μπορεί να τους αποφέρουν περισσότερα μόρια. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών και ακολούθως θα δοθεί δυνατότητα στους γονείς να προχωρήσουν σε κάποιες διορθώσεις στοιχείων σε περίπτωση που δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά ή έχουν γίνει λάθη. Θα ακολουθήσει τη διαδικασία της βαθμολόγησης και ανάλογα με τη μοριοδότηση θα γίνει και η κατανομή των βάουτσερ. Στη συνέχεια, αφού προκύψουν τα αποτελέσματα, θα πρέπει οι γονείς να ανεβάσουν τα βάουτσερ στην πλατφόρμα που είναι και το εισιτήριο για την εξασφάλιση της θέσης των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται από την Αντιδημαρχία Παιδείας, φέτος θα μπορέσει ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες 1.200 παιδιών. Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε ό,τι αφορά στα βρέφη και στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος επιχειρεί μια ανασύνταξη της εσωτερικής οργάνωσής του για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα. Πιο συγκεκριμένα δρομολογείται η μετατροπή του ΖΙΤΑ παιδικού σταθμού στον Πόρο σε βρεφικό, ενώ παράλληλα προχωράει και η διαμόρφωση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο ΙΤΕ, όπου αναμένεται να απορροφηθούν περίπου 100 παιδιά. Παράλληλα προχωρά και η επέκταση του παιδικού σταθμού Μητέρα, όπου με το έργο που θα εκτελεστεί πρόκειται να υπερδιπλασιαστούν οι διαθέσιμοι χώροι της υφιστάμενης δομής σε μια έκταση που θα ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Σήμερα ο υφιστάμενος σταθμός του Μητέρα καλύπτει τη φιλοξενία 70 παιδιών, όμως μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, η αναβαθμισμένη προσχολική δομή που θα έχει διαμορφωθεί θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε 220 παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Επίσης θα μπορεί να φιλοξενεί και 10 νήπια αμαία.
1: Λιλιάν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σε συνθήκες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, εφημερεύουν οι ειδικευόμενοι γιατροί της Α και Β παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε μια δραματική ανακοίνωση καταγγελία προχώρησαν οι ειδικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, περιγράφοντας μια κατάσταση που θυμίζει περισσότερο εμπόλεμη ζώνη παρά οργανωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι γιατροί λένε ότι οι εφημερίες έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη, με την έλλειψη προσωπικού και την υπερεργασία να καθιστούν τα ιατρικά λάθη μαθηματική βεβαιότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ειδικευόμενοι καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο σοβαρών περιστατικών χωρίς την απαραίτητη συνδρομή επιμελητών. Η απουσία διαλογής των περιστατικών και η έλλειψη έμπειρων γιατρών στα επίγοντα οδηγούν σε χρόνους αναμονής που ξεπερνούν τις 10 ώρες με κίνδυνο, όπως λένε, για ιατρικά λάθη και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Οδηγούν ακόμη στην επαγγελματική εξουθένωση των νέων γιατρών που καλούνται να πάρουν αποφάσεις πέρα από τις δυνατότητες και την εμπειρία τους. Και όλα αυτά υπογραμμίζουν αφορούν στην περίοδο του φθινοπόρου στην άνοιξη. Η Κρήτη στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν δέχεται 2-3 εκατομμύρια επισκέπτες, με αποτέλεσμα η προσέλευση στα παθολογικά επίγοντα να τριπλασιάζεται εκείνη την περίοδο. Συνεπώς η κατάσταση που περιγράφουν, όπως τονίζουν, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ακραία στιγμή ενός ελληματικού συστήματος υγείας, αλλά την καθημερινότητα, στην εργασία και την εκπαίδευση ενός ειδικευόμενου γιατρού στο νοσοκομείο Χανίων. Μεταξύ άλλων, ζητούν να δοθούν άμεσα κίνητρα για τη στελέχωση των επιγόντων περιστατικών καθημερινά από ειδικό γιατρό, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη στελέχωση των παθολογικών κλινικών, να διαβεβαιωθεί λειτουργία διαλογής 24 ώρες το 24ωρο. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι οι καταστάσεις αυτές τους δοθούν στη σκέψη για μαζικές παρετήσεις.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε στο νοσοκομείο Χανίων. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πετράκη, ο οποίος είναι γιατρός, να μας δώσει όλη την εικόνα. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
4: Κυρία Πετράκη.
1: Κυρία Πετράκη, ναι, συγγνώμη, κυρία Πετράκη.
4: Ναι, σας ακούω. Γεια σας και καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ τη συναδέρφου κυρία Πετράκη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παθολογική.

0: κλινική, πώς λειτουργείτε ουσιαστικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο Χανίων, όπως και τα περισσότερα νοσοκομεία και από τη θέση του Προέδρου της ΑΓΕΦΙΧ, μπορεί να σας πω, υπάρχουν πολλά προβλήματα υποστελέχωσης με πολύ μειωμένο προσωπικό παντού. Ένα παραπάνω στις παθολογικές που έχουν μειωθεί οι επιμελητές και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει μείνει με δύο ειδικούς στην ουσία, για να μπορέσουν να καλύψουν 30 μέρες το μήνα, 24 ώρες το 24ωρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εφικτό. Ναι. Ναι, θα πρέπει, έχουν δίκιο οι ειδικευόμενοι που δουλεύουν, αλλά από την άλλη, όσον αφορά την τοποθέτηση και πώς στο ειδικό κομμάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, και από ό,τι ξέρω υπήρχε επιμελητής παθολόγος. Πιθανώς δεν πρόλαβε ο συνάδελφος που έκανε και την καταγγελία να τον καλέσει, ή δεν τον κάλεσε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, ή λόγω του φόρτου, της κούρασης, εκφράστηκε λίγο πιο έντονα, αλλά παθολόγος υπήρχε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία μέρα να μην υπάρχει παθολόγος στο νοσοκομείο. Και σε ένα τμήμα επιγόντων που δεν είναι ανεξάρτητο, ναι, ο παθολόγος, ο επιμελητής καλύπτει και τα επίγοντα. Τα παθολογικά, όπως ο χειρούργος, ο επιμελητής καλύπτει τα επίγοντα, τα χειρουργικά. Και όπως γίνεται έτσι, ναι, έχουν από την άλλη, έχουν δίκιο, η εργασία είναι πάρα πολύ, η προσέλευση είναι εκατονταπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει διαλογή, δεν υπάρχουν κυρίες ειδικότητες στα επίγοντα. Ναι, καλείται πολλές φορές ο ειδικευόμενος, ο ειδικός των επιγόντων, να κάνει το γραμματέα για τις άλλες ειδικότητες, να είναι επιόρες τα τηλέφωνα, και όλο αυτό επιφέρει και κούραση, δεν ξεκουράζεται, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Αλλά ότι δεν υπήρχε παθολόγος, αυτό δεν υφίσταται.
0: Μάλιστα,
1: για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές.
1: Και εγώ θα ήθελα να γενικώς να πούμε όλοι μαζί, θα πρέπει να απαιτήσουμε, όπως απαιτείται από τη μεριά της ΑΓΕΦΙΧ, το Σύλλογο Εργαζομένων όσον αφορά το νοσοκομείο Χανίων, απαιτούμε συνέχεια προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις, ώστε να έρθει κόσμος, όχι μία-δύο, μαζικές, να καλυφθούν όλες τις θέσεις. Γιατί δεν αντέχει το σύστημα, και δεύτερο το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι θα καταρρεύσει λίγο συντόμως.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό θα ήθελα να πω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Επιστρέφουμε στο θέμα με τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Ηρακλείου, που οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν 15 Μαΐου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη, να μας πει περισσότερα τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς. Κύριε Περισσυνάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Πραγματικά σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το νέο σχολικό έτος 2026-27. Οι γονείς θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, που άλλωστε γνωρίζουν από την προηγούμενη χρονιά, να υποβάλουν το αίτημά τους, να ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπεται ανά περίπτωση, όπως είναι το εκαθαριστικό του σημείωμα ή το σημείωμα ανεργίας αν είναι άνεργοι, αν έχουν κάποια πολυμελή οικογένεια το αντίστοιχο δικαιολογητικό, και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο σύμφωνα με τα βήματα που ορίζει η διαδικασία. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, εμείς θα κάνουμε μια επισήμαση και έλεγχο σε όλα τα δικαιολογητικά που ανέβασαν οι γονείς, και θα ξανακαλέσουμε τους γονείς που τυχόν παρέλειψαν κάτω.

0: σύστημα, ώστε να μην έχουμε απώλεια αιτήσεων εξαιτίας λαθασμένων υποβολών. Θέλουμε όλοι οι γονείς να συμμετέχουν και υπολογίζομαι γύρω στα μέσα Αυγούστου να έχουμε οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα, ώστε όλοι οι γονείς να ξέρουν πού θα πάει το παιδί τους από την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η ΕΤΑ θα έχει εκδώσει τα αντίστοιχα vouchers. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι γονείς θα πρέπει να μπουν σε άλλη πλατφόρμα της ΕΤΑ για να υποβάλουν έτοιμα voucher, της επιταγής δηλαδή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για φοίτηση των παιδιών. Και στο τελευταίο στάδιο, το οποίο θα γίνει προς τα τέλη του Αυγούστου, θα ορίσουμε προθεσμίες ώστε να μπορούν οι γονείς να ανεβάσουν το βάουτσερ τους και όλα να ξεκινήσουν ομαλά το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Περσινάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας μια σημαντική μερίδα χθες, εσπερίδα ουσιαστικά για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, να μας πει περισσότερα και ποιο είναι το συμπέρασμα από την χθεσινή αυτή εκδήλωση. Κύριε Τζεδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη χθεσινή αυτή εκδήλωση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τι ζητάει η Κρήτη, ποια θα είναι η πρόταση που θα καταθέσει η Κρήτη και αν έχει διαμορφωθεί.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση θα είναι θέμα διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση μπήκαν κάποια θέματα ήδη από τη χθεσινή εκδήλωση που ήταν η έναρξη του διαλόγου με όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας, με την αυτοδιοίκηση, θέματα που έχουν να κάνουν με και με το κόστος παραγωγής και με την κλιματική αλλαγή και με την ορθότητα της κατανομής των πόρων των άμεσων ενισχύσεων, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή με μικρούς πλήρους, με το πρόβλημα του υπαυξημένου κόστου παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, της ορεινότητας, και σε κάθε περίπτωση αυτό που είπαν οι περισσότεροι είναι ότι πρέπει οι πόροι να δίνονται με βάση τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν στην επιστημιστική επάρτηση στην τοπική οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισοτικότητα και την κοστολόγηση της κάθε περιφέρειας. Άρα λοιπόν και στο θέμα της ανακατανομής των νέων πόρων, των πόρων των άμεσων ενισχύσεων, πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να στηριχτούν η καλλιέργειά μας, γιατί η Κρήτη παράγει δυναμικά προϊόντα και στην ελοκομεία και στη μελισσοκομεία και τα κυπευτικά μας και τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα και η αλληλεία μας. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα ισχυρά μας σημεία, τα αδύναμά μας σημεία σαν Περιφέρεια Κρήτης, τις ευκαιρίες και τις απειλές. Βάσει αυτών των τεσσάρων σημείων πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση προκειμένου να καταλήξουμε την πρότασή μας. Κάποια άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν από τους συζητητές ήταν ότι προς το παρόν έχουμε μια μείωση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή για την Ελλάδα από τα 19,3 δις πάμε στα 14,6 τα οποία είναι κλειδωμένα, και ήρθε το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο λέει ότι ζητάει περισσότερα, μια αύξηση του προϋπολογισμού, και είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν εγκρίνει αυτή την αύξηση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει κλείσει από ό,τι μας είπανε μέχρι το 2006 ο προϋπολογισμός που θα είναι για τη νέα ΚΑΠ. Υπάρχει ένα άλλο ταμείο το οποίο μέσα από εκεί θα μπορούν να αντιστούν κάποια κονδύλια τα οποία όμως δεν είναι εξασφαλισμένα, δηλαδή εκτός τα 14,6 που αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένα για το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέει τη κοινή αγροτική πολιτική, κάποια μέτρα τα παίρνει ενώ ήταν εκεί, τα παίρνει από εκεί, τα πάει σε ένα λεγόμενο κουβά που είναι μαζί με άλλα ταμεία, προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει το κάθε κράτος μέλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τον τελικό προϋπολογισμό. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση και με τις ομάδες εργασίες να δούμε τα θέματα της Κρήτης, να δούμε τις ευκαιρίες, να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, και βάσει αυτών των συνθηκών θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο στην πρότασή μας.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζεδάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους επιχειρηματίες μέλη του για απόπειρα εξαπάτησης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή

0: τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, να μας πει περισσότερα. Κύριε Καρκανάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι ακριβώς συνέβη και θορυβηθήκατε και προειδοποιείτε τους επιχειρηματίες?
1: Κύριε Βαρδάκη, χθες είχαμε μια τηλεφωνική καταγγελία από έναν λογιστή ότι κάποιοι πήγαν στην επιχείρηση πελάτη του. Ναι. Και του είπαν ότι είναι από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ζήτησαν κάποια φορολογικά στοιχεία αφημί, γιατί έχει, λέει, κάποιες οφειλές για τακτοποίηση κτλ. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κάλεσε το λογιστή κατευθείαν, οπότε με το που σήκωσε το τηλέφωνο να καλέσει τον λογιστή του, αυτοί είπαν φεύγουμε, θα ξαναπεράσουμε μετά που θα μιλήσετε με το λογιστή σας. Και βέβαια δεν ξαναπέρασαν ποτέ. Ο λογιστής πήρε τηλέφωνο στο επιμελητήριο και ανέφερε το γεγονός. Οπότε θεωρήσαμε καλό να κάνουμε μια ενημέρωση στους επιχειρηματίες μέλη μας, να είναι προσεκτικοί. Το επιμελητήριο Ηρακλείου δεν έχει εξωτερικούς συνεργάτες, ούτε βγαίνουν από, από την υπηρεσία κάποια κλιμάκια, είτε να πάρουν φορολογικά στοιχεία, είτε να ενημερώσουν σχετικά με οφειλές. Όλη η επικοινωνία με τα μέλη μας γίνεται ηλεκτρονικά από, μέσα από τα επίσημα δίκτυα ενημέρωσης του επιμελητηρίου μας. Οπότε θεωρήσαμε έτσι, χρήσιμο να
0: καλό είναι να προσέχουν. Καλό είναι να προσέχουν.
1: Ενημέρωση να προσέχουν οι επιχειρηματίες, γιατί δυστυχώς έχουμε αρκετά κρούσματα από ΔΔΕ, από διάφορα που βγαίνουν διάφοροι επιτίδιοι και ισχυρίζονται κάποια αρμοδιότητα βάσει τη οποία στη συνέχεια ζητάνε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ενημερώσαμε τα μέλη μας να είναι σε επαφή με την υπηρεσία για οποιαδήποτε πληροφόρηση και θέλω με την ευκαιρία, κύριε Βαδάκη, να καλέσω τα μέλη μας να τακτοποιήσουν, γιατί πράγματι υπάρχουν κάποιες παλιές οφειλές από τέλη γενή, οι οποίες, ξέρεις, εισπράττονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, και παλιές οφειλές, δηλαδή προηγούμενα έτη, υπάρχει κίνδυνος να βεβαιωθούν στις ΔΟΗ, οπότε θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα κάποιες επιχειρήσεις και όσον αφορά την φορολογική τους ενημερότητα και θα χρεώνονται με προσαυξήσεις. Είναι καλό λοιπόν να έρθουν σε επαφή με την υπηρεσία του επιμελητηρίου, να υπηρεσία γεμή, τόσο ώστε να ενημερωθούν για τις οφειλές αυτές και να τις τακτοποιήσουν προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία βεβαίωσης τους στις αρμόδιες ΔΟΗ. Πάντα όμως η εξόφληση γίνεται ή μέσω συγκεκριμένου κωδικού πληρωμής ηλεκτρονικά από την σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ή κατ' εξαίρεση στο Ταμείο του Επιμελητηρίου στην Υπηρεσία. Ποτέ δεν υπάρχει κάποιος εισπράκτορας που να εισπράττει αυτά τα τέλη.
0: Χρήσιμη αυτή η επισήμανση. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρκανάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Και εσείς καλό μεσημέρι, κύριε Βαδάκη. Γεια σας.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.

0: Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή της αλλαγής στο Σύνταγμα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στις προτάσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση με δικό του ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων προς συζήτηση για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του καταστατικού χάρτη. Ενώ από τη Χαριλάου Τρικούπη ρίχνουν βέλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τακτικισμό. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν σταθερά ότι σε αυτή τη φάση η απαιτούμενη εκ του συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης αναθεωρητικής βουλής και αυτό να είναι ο κανόνας με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος. Η πρόταση της πράσινης παράταξης άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων και όπως αναφέρουν πληροφορίες προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο που θα τεθεί προς διαβούλευση εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας, θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία, αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης. Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86, ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών. Αναθεώρηση του άρθρου 90, δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κυδαιμονία. Αναθεώρηση του άρθρου 110, η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Αναθεώρηση του άρθρου 16, ρητή κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από το 3,9 που ήταν το Μάρτιο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως προέκυψε από τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Δραματική είναι η κατάσταση με τα ενοικία στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να δυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν όταν πλέον απαιτείται το 60 και 70% του μισθού. Ζούμε σε μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας και ενοίκια Νέας Υόρκης, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ζένα Σημεία Αντωνάκη η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη. Παράλληλα, είπε ότι πλέον τετραμελείς οικογένειες αναγκάζονται να ενοικιάζουν σπίτια των 50 τετραγωνικών προκειμένου να ανταποκριθούν στο κόστος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Μαυράκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Έχουν εκτοξευθεί τα ακίνητα, έχω πει αρκετές φορές. Ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και κάτω και έχουμε ενοίκια Νέας Υόρκης και Παρισιού. Τα ενοίκια αυξάνονται καθημερινά, οι μισθοί είναι εκεί που είναι. Δύσκολα ένας οικογενειάρχης, αλλά ακόμα και ένας εργαζόμενος μόνος που τα βγάζει πέρα, όταν χρειάζεται περίπου το 60 με 70% του μισθού του για να καλύψει ενοίκιο και λειτουργικές δαπάνες. Τι να μιλήσουμε και τι να σχολιάσω. Είναι πραγματικά κοινωνικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα δείτε οικογένεια με δύο παιδιά και αναγκάζεται να νοικιάζει ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών.
1: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα δύο σημαντικά έργα που έχει προτεραιοποιήσει η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, αυτά της ανακατασκευής του πεζόδρομου της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, καθώς και της δημιουργίας νέου κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πιντάρου και Γεωργιάδου, με την παράλληλη επέκταση των πεζοδρομίων στις οδούς Κάσου, Πιντάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη. Ένα θανατηφόρο τροχαίο στο ΒΟΑΚ. Ένα σοβαρό ατύχημα με πτώση 29χρονα από μεγάλο ύψος και συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ηράκλειο. Περιλαμβάνει το σημερινό αστυνομικό δελτίο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Ένα θανατηφόρο τροχαίο, ένα σοβαρό ατύχημα με πτώση από μεγάλο ύψος και συλλήψεις για ναρκωτικά περιλαμβάνει το αστυνομικό δελτίο της ημέρας στην Κρήτη, με τις αρχές να έχουν ανοιχτές έρευνες και για τα τρία περιστατικά. Στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, ένας 56χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 23χρονος και κινούνταν στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ σε σημείο χωρίς επαρκή φωτισμό, ενώ ο οδηγός υπευλήθη σε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα. Στο Ρέθυμνο, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται 29χρονος που έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο νεαρός ήταν ένικος του διαμερίσματος και φέρεται να είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε σε αποπροσανατολισμό και πτώση στο κενό. Ο νεαρός υπέστη πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Στο Ηράκλειο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας και ενός 49χρονου άνδρα για υποθέσεις ναρκωτικών. Στο σπίτι της γυναίκας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες κάναβης συνολικού βάρους περίπου 580 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν μικροποσότητες κάναβης. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής και τα δύο πρώτα χρόνια θητείας της θα παρουσιάσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της διαρκούς λογοδοσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Θεοτοκόπουλου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Αλλάζει με νέο νόμο το καθεστώς για τα πατίνια, έρχονται νέες απαγορεύσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στους δημόσιους δρόμους φέρνει η κυβέρνηση επιχειρώντας να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση τους μετά την σειρά σοβαρών τροχαίων και ατυχημάτων που καταγράφονται όλο και συχνότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται προβλέπει πως παιδιά και έφηβοι δεν θα μπορούν πλέον να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους και βασικούς οδικούς άξονες, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπου καθημερινά καταγράφονται επικίνδυνες παραβάσεις. Οι αλλαγές έρχονται μετά και τις έντονες προειδοποιήσεις ειδικών για την οδική ασφάλεια, που κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών, τόσο για τους ίδιους τους χρηστές, όσο και για πεζούς και οδηγούς. Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πακέτο θα προβλέπει και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ώστε να καλύπτονται ζημιές και ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την κατεύθυνση των αλλαγών είχε ουσιαστικά προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη επισπεύδει πλέον τις διαδικασίες για την νομοθετική παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με στόχο να ψηφιστεί άμεσα. Το νέο καθεστώς θα συνοδεύεται και από αυστηρότερα πρόστιμα, τόσο για τους παραβάτες, όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια, χωρίς απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας ή με δυνατότητες ανάπτυξης υπερβολικών ταχυτήτων.
1: Κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμος, βάπτιση ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να δηλώνεται πλέον υποχρεωτικά από φέτος το καλοκαίρι στο ψηφιακό μητρό καταχώρησης εκδηλώσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε ασφυκτικό κλειό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες και φεστιβάλ χορού. Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος χώρου στον οποίο τελείται μια τέτοια εκδήλωση, όπως και ο διοργανωτής της, είναι υποχρεωμένοι πλέον να τη δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα και να συνάπτουν και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές θα έχουν μπροστά τους ένα χάρτη των εκδηλώσεων, οι οποίες τελούνται στον ελλαδικό χώρο και αναλόγως θα παρεμβαίνουν. Και αυτό φυσικά αφορά και μυστήρια όπως είναι ο γάμος, τα βαφτίσια και το γλέντι που συνήθως τα ακολουθεί. Οι κοινωνικές εκδηλώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο λεγόμενο ψηφιακό μητρό καταχώρηση εκδηλώσεων. Πέρα βεβαίως από την εν λόγω πλατφόρμα, ενεργό είναι και το περιβόητο ψηφιακό πελατολόγιο, όπου η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προτίθεται να επεκτείνει πια και στο χώρο των ιδιωτικών εκδηλώσεων. Πανηγύρια χωρίς συλλόγων, ιδιωτικά πάρτι σε βίλες, beach πάρτι σε νησιά, εκδηλώσεις σε πλατείες χωριών και φυσικά τα γλέντια μετά από γάμους και βαφτίσεις μπαίνουν και αυτά στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής. Η πρόθεση είναι δεδομένη, καθώς το κράτος επιδιώκει για πρώτη φορά να γνωρίζει πόσες εκδηλώσεις γίνονται, Πού πραγματοποιούνται, με πόσα άτομα και με ποιο οικονομικό αντικείμενο. Πριν ξεκινήσει λοιπόν η εκδήλωση, ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση που τη διοργανώνει θα πρέπει να δηλώσει.

0: δηλώσει στην πλατφόρμα τον τύπο της εκδήλωσης, τον ελάχιστο αριθμό ατόμων βάσης συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό που έχει συμφωνηθεί, καθώς και την τιμή ανά άτομο ή το συνολικό πακέτο. Αν τελικά παρευρεθούν περισσότερα άτομα, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό για το σύνολο των πραγματικών παρευρισκομένων εκείνη τη στιγμή. Μέσα από αυτό το φίλτρο που διαμόρφωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πολιτεία συγκεντρώνει στα χέρια τη στοιχεία που τη επιτρέπουν να έχει τη νυχτερινή διασκέδαση υπό επιτήρηση. Και αυτό γιατί μέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά φίλτρα θα μπορεί να εντοπίζει κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά, είτε αυτή αφορά την πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, είτε παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή ακόμα και φορολογικές παραβάσεις.
1: Σε μια σοβαρή κλιμάκωση που δοκιμάζει την ίδια εύθραστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επικεντρώνονται οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες όπως τις χαρακτήρισε επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει κατά αυτόν σε ισχύ. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων ανάμεσά τους και σε ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως ακούστηκαν εκρήξεις σε λιμάνι στην νήσο Κέσμ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν και διαβεβαιώνουν τους πολίτες πως τυχόν κρότη που ακούγονται οφείλονται σε αναχαιτήσεις. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ξανά άνοδο. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Να σημειωθεί ότι στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.294,5 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,48% 2 στα 160,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε την Βαλένθια με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League όπου αύριο στις 9 θα αντιμετωπίσει στην Μπανταλώνα τη Λιθουανική Ρίτας. Ο Όφη, συνεχίζοντας την ανάπτυξη των ακαδημαντιών του, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην Αθήνα με τη δημιουργία 4 ελίτ τμήματων στην Ακαδημία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθητά.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
8: και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,5%.

0: 15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Indermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει Ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία το στοιχερό έγκλημα για την εκτέλεση της εμψυχρό δολοφονίας του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην περιοχή της Αμουδάρας. Χθες οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και στη συνέχεια προφυλακίστηκαν. Οι πτυχές της υπόθεσης έχει πολλές πλέον παραμέτρους, αλλά ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Για την υπόθεση μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη δικηγόροι των δύο οικογενειών, Γιώργος Κοκοσάλης και Αλεξάνδρα Σπανάκη. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υποστήριξε ότι η αστυνομία έπραξε το καθήκον της στην υπόθεση της δολοφονίας, τονίζοντας ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου είχε αναλάβει προσωπικά την προστασία του θύματος.

0: Κρήτος. Σημαντική συμφωνία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης επιτεύχθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Συμφωνία για διάθεση 5,8 εκατομμυρίων κυβικών νερού στις ΔΕΙΑ. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου που ήδη έχει αρχίσει σχετική προετοιμασία. Δραματική είναι η κατάσταση με τα ενοίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, ενώ πλέον απαιτείται το 60 και το 70% του μισθού. Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας την Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034». Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια για λόγους ασφαλείας, με βασικό σημείο την απαγόρευση χρήσης τους σε ανήλικους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με φόντο τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά με πρωταγωνιστές ανήλικους. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών, ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες στο Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της προηγικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο φιλοκρινούν αύριο την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στο Κλειάν της Βικελίδης. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όφη δεν θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες, να πάρει και ρεβάνς για την ήττα που γνώρισε πριν από 6 μέρες στο Παγκρίτιο από τον Άρη με σκορ 2-0. Στον όφη είχαμε σήμερα και την παρουσίαση της Elite Ακαδημίας που θα λέγαμε εξαπλώνεται πλέον και στην Αθήνα με 4 τμήματα και με δεδομένη την επιθυμία της κριτικής ομάδας να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, της Ακαδημίας με απότερο στόχο να βγουν παίχτες από τα σπλάχνα της ομάδας για την πρώτη ομάδα του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα στο μπάσκετ, χθες η ΑΕΚ κάνοντας μια καταπληκτική εμφάνιση νίκησε στην Ισπανία την Μάλαγα, περσινή κάτοχο του Champions League του μπάσκετ, και προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει στην Ισπανία αύριο 9 το βράδυ με αντίπαλο την Ρίτας από τη Λιθουανία. Η ΑΕΚ η οποία δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση και ικανή να σηκώσει το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει μια ακόμη ευκαιρία σήμερα να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας υποδεχόμενος τη Βαλένθια στο ΑΚ από την οποία ιτήθηκε πριν από 2 μέρες στο ίδιο γήπεδο. Τώρα λογικά θα εμφανίσει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο για να κάνει το 3-1 και να περάσει στο Final Four. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια στον ένα ημιτελικό θα είναι η Real Madrid, η οποία έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four μετά τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής των play-off της Super League με τον Άρη στο κλεάν της Βικελίδης. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλετ, Γιάννη Χριστόπουλο, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κοστούλα, ο οποίος ένιωσε ενοχλή στο γόνατο στη χθεσινή προπόνηση. Εκτός από το παιχνίδι Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του Conference League θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση Βόλος Λεβαδιακός επίσης Κυριακή 5 το απόγευμα. Για τα play-off τίτλου, τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή με τα Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Τα play-out της Super League συνεχίζονται αύριο με την 7η αγωνιστική στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Όφη συνεχίζοντας την ανάπτυξη των ακαδημιών του, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην Αθήνα με τη δημιουργία 4 ελίτ τμήματων στην ακαδημία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Η προσπάθεια αυτή παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου που έγινε το μεσημέρι στο Παγκρίτιο Στάδιο και κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη της ΠΑΕΚ της Ακαδημίας ανέλησαν το μοντέλο λειτουργίας της νέας προσπάθειας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός οργανωμένου και υψηλών προδιαγραφών ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος για νεαρούς αθλητές. Το νέο αυτό βήμα εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΟΦΗ να επενδύσει ουσιαστικά στις ακαδημίες του και να χτίσει σταθερές βάσεις για την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών του Συλλόγου. Στη σημερινή συνέντευξη, ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, αποκάλυψε ότι πολύ σύντομα θα κατασκευαστεί νέο κτίριο στο Βαρδινογιάννιο για τις ακαδημίες του Συλλόγου.

Τα Χανιά ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Νίκου Νιώπια, για τη θέση του προπονητή μετά την αποχώρηση του Νίκου Αναστόπουλου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ τη Βαλένθια στο ΆΚΑ και θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας και να μην στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα της ισπανικής ομάδας. Η ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του Final Four τη Real, η οποία νίκησε χθες εκτός έδρας την Χάπουελ με 87-81 και έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που προκρίθηκε στο Final Four. Απόψε για τα play-off της Ευρωλίγκας θα γίνει στις 8 και η αναμέτρηση Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχσε, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Η ΑΕΚ, κάνοντας καταπληκτική εμφάνιση, νίκησε χθες στην Μπανταλώνα την Μπιλμπάου με σκορ 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο για την Ένωση την Ρίτας από τη Λιθουανία. Και έκανα μέτρα να έχει στο πλευρό της πολλούς φιλάθλους της, καθώς ο αριθμός των φίλων της ομάδας που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τον αυριανό τελικό συνεχώς μεγαλώνει, ενώ ήδη οργανώνονται αυθημερών πτήσεις charter για τη μεταχείρισή του.

Σε τοπικό επίπεδο, ο Χερσόνησος και Ρούβας θα διεκδικήσουν την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο των Αρχανών το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στον τελικό της διοργάνωσης. Το μεγάλο παιχνίδι ορίστηκε να διευθύνει ο Νίκος Μαυραντονάκης με βοηθούς τους Μπλαμπάκη και Βασιλάκη και τέταρτο διαιτή τον κύριο Σφακιανάκη. Αύριο θα διεξαχθεί η πρώτη τελευταία αγωνιστική της Α2 κατηγορίας της ΕΠΣΗ, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 7 αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στις 5 το απόγευμα την ίδια ώρα. Είναι τα παιχνίδια Άγιος Ιωάννης Φεστός, Ζαρός Σοφάρ Καλοχωρίου, Αστέρας Μυρτιάς Μοίρας, Νέος Ιδόδοτος Μαραθώνας, Θέρισος Πόη, Κόρακας Πόα Βίτα και Παλιανή Δαμάστα.

Και στο Διεθνή Χώρο έγιναν γνωστά χτες βράδυ τα ζευγάρια των τελικών τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Στο Europa League, στον τελικό θα αναμετρηθούν η Aston Villa, η οποία νίκησε την Nottingham με 4-0, και η Freiburg, η οποία επικράτησε στο γήπεδό της της Μπράγκα με σκορ 3-1. Τελικός θα γίνει 20 Μαΐου 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Στον τελικό του Conference League θα αναμετρηθούν η αγγλική Crystal Palace, η οποία νίκησε και στην Αγγλία της Αχτάρ με 2-1, και η Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία επικράτησε εκτός έδρας του Στρασβούργου με 1-0. Η Βαγιακάνο, η οποία είχε αποκλείσει από την προηγούμενη φάση την προημιτελική την ΑΕΚ. Ο τελικός του Conference League θα γίνει 27 Μαΐου 10 το βράδυ στη Λειψία.

σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, στην αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου, στην Premier League διεξάγονται τα παιχνίδια της 36ης αγωνιστικής. Αύριο 2.30 Liverpool Chelsea, 5 το απόγευμα Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth, στις 7.30 αύριο Manchester City Bradford και την Κυριακή 4 το απόγευμα Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa, Nottingham Forest Newcastle, 6.30 το απόγευμα της Κυριακής West Ham Arsenal και τη Δευτέρα το Tottenham Leeds. Τριακοστή πέμπτη αγωνιστική στη La Liga, απόψε στις 10 το παιχνίδι Levante Osasuna, αύριο στις 3 Elche Alavés, 5 και 4 Sevilla Espanyol, 7.30 το βράδυ Atletico Madrid Celta, 10 το βράδυ αύριο Real Sociedad Betis και την Κυριακή 3 το μεσημέρι Μαγιόρκα Villarreal, 5 και 4 Bilbao Valencia, στις 7.30 το βράδυ της Κυριακής Oviedo Getafe και στις 10 το βράδυ το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ. Στην Ρεάλ είναι πολύ βαρύ το κλίμα και πολλές εντάσεις στις προπονήσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Βινίσιους. Στην Ιταλία η Ίντερ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο από την περασμένη αγωνιστική. Η αγωνιστική που θα διεξαχθεί το τριήμερο είναι η 36η, απόψε 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Σασουόλο, αύριο 4 το απόγευμα Κάλιαρι Ουντινέζε, στις 7 Λάτσιο Ίντερ, 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους και την Κυριακή 1.30 το μεσημέρι Βερόνα Κόμο, 4 το απόγευμα Κρεμονέζε Πίζα Φιωρεντίνα Τζένοα, στις 7 το βράδυ της Κυριακής Πάρμα Ρώμα, 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα και την Δευτέρα Ναπολή Πολόνια. Πρώτα τελευταία αγωνιστική στη Bundesliga, η αυλή ανοίγει απόψε με το Dortmund Eintracht Frankfurt στις 9.30, αύριο 4.30 Augsburg Gladbach Λειψία Σαν Πάουλη, Stuttgart Bayer Leverkusen.

Hoffenheim Werder και αύριο στις 7.30 Wolfsburg Bayern Μονάχου, ενώ την Κυριακή 4.30 Hamburg Freiburg, 6.30 το απόγευμα Κολονία Heidenheim και 8.30 το βράδυ Mainz Union Βερολίνου. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Στον Όφη αύριο ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στο Κλέν της Βικελίδης. 5 το απόγευμα η αναμέτρηση. Χθες προέκυψε θέμα και με τον Κοστούλα, ο οποίος είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Από την άλλη, προπονείται κανονικά πλέον ο Νίκος Χριστογιώργος και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το μεθαυριανό παιχνίδι, από το οποίο θα απουσιάσουν σίγουρα οι τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννης Χριστόπουλος. Τώρα, αναφορικά με την εντεκάδα, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει.

στο βασικό σχήμα του Όφη για το παιχνίδι με τον Άρη κάτω από τα γκολπός του Νίκος Χριστογιώργος. Και από εκεί πέρα δεν θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές. Σίγουρα θεωρείται η επιστροφή του Ανδρούτσου στη μεσαία γραμμή, οπότε στην άμυνα πιθανότατα θα πάμε σε τριάδα. Κοστούλας αν δεν παίξει, θα παίξουν Κρίσμανης, Λαμπρόπουλος και ο Πούγκουρας. Σεγγέλια στο ένα άκρο, Αθανασίου στο άλλο, Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο, Φούντας, Μούς και Σαλσέτο στην επίθεση. Είναι ένα σχήμα που συγκεντρώνει έτσι πολλές πιθανότητες να το δούμε στο αυριανό μεθαυριανό παιχνίδι του Όφη με τον Άρη στο κλάδι της Βικελίδης. Ο Όφη δεν έχει τιμωρημένους, ο Άρης έχει τον Καντεβέρε, δεν παίζει την Κυριακή, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, απλά οι ομάδες κυνηγούν μια καλή θέση στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση στα play-off της πέμπτης θέσης, ο Λεβαδιακός, ποιος την Κυριακή παίζει το Βόλο, έχει 25 βαθμούς, ο Άρης έχει 22, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17. Ο Λεβαδιακός σίγουρα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Ο Όφη για να ελπίζει θα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν, ακόμη και αν κερδίσει τα τρία παιχνίδια που απομένουν, δεν είναι σίγουρο αν θα καταλάβει την πέμπτη θέση, αλλά ο προπονητής του το είπε ξεκάθαρα ότι η ομάδα θα πρέπει να παίξει για τη νίκη και στα τρία παιχνίδια που απομένουν, ώστε να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε και παιχνίδια των play-off τίτλου και των play-out. Στα play-off τίτλου Κυριακή 7.30 και τα δύο παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής, είναι μία αγωνιστική στην οποία μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και δεν υπάρξει νικητής στο άλλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Σε μια τέτοια περίπτωση η ΑΕΚ θα πάει στους 70 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα πάνε στους 62, η διαφορά στους 8 και απομένουν δύο αγωνιστικές. Οπότε μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή την Κυριακή. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ έχει ένα πολύ δυνατό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 67 βαθμούς. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν από 61 και Παναθηναϊκός 51. Σημαντική απουσία του Ίγκασον για τον Παναθηναϊκό στην άμυνα. Λόγω τραυματισμού χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off, όπως και ο Πελίστρη, ο οποίος πιο πολύ μένει έξω λόγω τραυματισμού παρά παίζει σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Αυτά έτσι για τα play-off και του τίτλου. Πάμε και στα play-out παραμονής, εκεί που πραγματικά το ενδιαφέρον είναι πολύ πολύ μεγάλο σε αυτή την και σε αυτή την αγωνιστική. Αύριο 7η αγωνιστική, 4 το απόγευμα Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που καίγεται για την νίκη. 5 το απόγευμα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, ο θάνατός σου η ζωή μου είναι αυτό το παιχνίδι. Και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Ατρόμητος είναι άνετος, έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του. Ο Πανετολικός θέλει προσοχή η συνέχεια. Έχει ένα βαθμολογικό πλεονέκτημα, αλλά αν δεν προσέξει μπορεί να πιεστεί στη συνέχεια. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος στα πλεία των 40 βαθμούς και Φυσιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας έχουν από 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Έτσι είναι η κατάσταση και στα play-out του πρωταθλήματος. Για τον φίλο που ρωτάει για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Όφη, να πω ότι το παιχνίδι στο Γλέντς Βικελίδης την Κυριακή 5 το απόγευμα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά

από την πλατφόρμα της Νόβα, τηλεοπτική μετάδοση. Και διαιτητής είναι ο Γιώργος Κόκκινος του Συνδέσμου Χαλκιδικής, ο οποίος μπήκε φέτος στον πίνακα διαιτητών της πρώτης εθνικής κατηγορίας.

0: elite στην Ακαδημία της Αθήνας. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα και να ακούσουμε σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα, για να μην διακόψουμε και τις δηλώσεις, αφού πρώτα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε και σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις ακαδημίες του ΟΦΗ και την συνεχιζόμενη προσπάθεια του Συλλόγου για ανάπτυξη των ακαδημιών. Πλέον ο ΟΦΗ, μάλλον από τα προηγούμενα χρόνια, έχει επεκταθεί και εκτός Κρήτης και στην Αθήνα, αλλά το νέο είναι ότι πλέον δημιουργούνται 4 τμήματα στην Ακαδημία της Αθήνας, η οποία γίνεται elite, όπως είναι η Ακαδημία η οποία στεγάζεται στο Βαρτινογένιο Αθλητικό Κέντρο. Πίνει σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Παρόντες είναι από τον ΟΦΗ ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Πουρσανίδης, επίσης ο υπεύθυνος των Ακαδημιών του ΟΦΗ, ο Στέλιος Βενετίδης, είναι ο διευθυντής της Elite Ακαδημίας, ακόμη ο συντονιστής της Elite Ακαδημίας και του δικτύου Μανώλης Σιωτάκης, ο σκάουτερ της Elite Ακαδημίας και προπονητής Γιώργος Μπαστάκης και ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας στην Αθήνα, Τάσος Λαζάρου. Να ξεκινήσουμε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, τον Ηλία Πουρσανίδη.
9: Αν κάπου νιώθω άνετα και όμορφα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν έχει να κάνει με την Ακαδημία μας. Από την πρώτη στιγμή, πριν 8 χρόνια που υπό την ηγεσία του κυρίου Μπούση ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, όπως θυμάστε κι εσείς, και είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε παντού, όλοι μας, αλλά κυρίως ο Πρόεδρος, σε δηλώσεις του, σε τοποθετήσεις του, πάντα αναφέρεται για τη σημαντικότητα και το πόσο σπουδαίο είναι για τον Σύλλογο η Ακαδημία και το πόσο στηριζόμαστε στην Ακαδημία μας και θέλουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε από εκεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ομάδας μας να έρχεται από την Ακαδημία μας. Οπότε όταν αυτό το είδαμε και φέτος και πήραμε καρπούς και σημαντική βοήθεια και στο θεσμό του Κυπέλλου που πριν λίγες μέρες κατακτήσαμε και το τρόπαιο, στηριχθήκαμε σε παιδιά της Ακαδημίας μας, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι καλό γίνεται. Σήμερα εδώ όπως θα σας ανακοινωθεί και θα ενημερωθείτε για το επόμενο βήμα αυτής

0: προσπάθειας. Στην Ακαδημία μας στην Αθήνα θα γίνουν και εκεί ελίτ τμήματα, που για μας είναι μια εξέλιξη που θα βοηθήσει και σιγά σιγά θα πάει, θεωρώ, και στις άλλες σχολές μας, και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, γιατί έτσι ουσιαστικά θα είναι ένας ακόμα πιο σημαντικός προθάλαμος πριν την ελίτ ακαδημία εδώ στο Ηράκλειο, στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Για μας είναι στρατηγική απόφαση, και ενώ άλλες ομάδες αγόρασαν παίκτες για να έχουν παίκτες σε αυτές τις ηλικίες στο θεσμό του κυπέλου, εμείς ήμασταν έτοιμοι και τους είχαμε ήδη και βασικούς στην εντεκάδα εδώ και αρκετά χρόνια από την Ακαδημία μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι εδώ οι συνεργάτες μας όλοι έχουν κάνει μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, και οι προηγούμενοι που ήταν στην Ακαδημία μας, με αποκορύφωμα, όπως είπα και πριν, την κατάκτηση φέτος του κυπέλου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου που καθημερινά ασταμάτητα, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις με νέα παιδιά, γιατί εκεί προσπαθείς να πλάσεις και χαρακτήρες, όχι απλά να εκπαιδεύσεις έναν μικρό στο να μάθει ποδόσφαιρο. Για μας είναι πολύ σπουδαίο και μεγάλη και αυτό ευθύνη απέναντι και στις οικογένειες, και ευχαριστούμε και τις οικογένειες για την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε σε ένα νησί, οπότε καταλαβαίνετε, το να έρθουν παίκτες από την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά και σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Γιατί η συμπεριφορά και εσωτερικά στην ομάδα απέναντι στα παιδιά και στους γονείς, αλλά και η προοπτική, αλλά και η εκπαίδευση που παίρνουν από μας, θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα μεγάλων κλαμπ, όπως άλλωστε είμαστε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Βενετίδη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ως επικεφαλής ελίτ ακαδημία μας, νιώθουμε έτσι μια ικανοποίηση αυτές τις μέρες, όταν ακούμε διαστόματος του Αντιπροέδρου μας, του κ. Μπουρσανίδη, αλλά και του Προέδρου μας, του κ. Μπούση, ότι αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή τη συγκυρία, θέτουν προτεραιότητα της αναβάθμισης της Ακαδημίας μας, είναι τεράστια σημασία, και αυτό μας δημιουργεί και μία, θα έλεγα, ευθύνη, διότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε, θα έλεγα, στις προσδοκίες που ολοένα και αυξάνονται. Ακόμα νιώθουμε χαρά και περηφάνεια που είδαμε τα παιδιά μας, τον Θεοδοσουλάκη και τον Αποστολάκη, να συμμετέχουν στον τελικό του κυπέλου, και τον Παύλο τον Κινουριάκη που συμμετείχε στην Αποστολή. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί πριν χρόνια αρωματιστήκανε μία της ομάδας εδώ, μία ακαδημία η οποία θα μπορέσουν τα παιδιά να αναδυθούν, να αναδειχτούν μέσα από την ακαδημία και να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, δεν είχαν καν φανταστεί ότι όλο αυτό θα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του κυπέλου. Και αναφέρομαι στον κανονισμό που υπάρχει στον κάδο 21, το οποίο εδώ η ομάδα μας, όπως ανέφερε ο κ. Μπουρσανίδης, ήταν έτοιμη, ήταν προετοιμασμένη. Εν αντιθέσει, οι παίχτες αποτελούν το βασικό κορμό της ομάδας, ενώ εν αντιθέσει οι αντίπαλοι μας και στον προημιτελικό αλλά και στους ημιτελικούς, αν ανατρέξουμε θα διαπιστώσουμε ότι εκεί η επιλογή έγινε κατά ανάγκη, έγινε κατά κανονισμού, και αυτό τους επηρέασε τελικά και τους περιόρισε αγωνιστικά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή όμως όλα αυτά τρέχουν και όλα εξελίσσονται και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι και έχουν μια συνέχεια, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε την έναρξη του τμήματος Ελίτ Ακαδημίας στο δίκτυό μας στην Αθήνα. Τα 4 τμήματα, K11, K12, K13, K14. Είναι το πρώτο ελίτ τμήμα που γίνεται από το δίκτυό μας στην Αθήνα, με επικεφαλής τον κύριο Λαζάρου. Εδώ θέλω να πω λίγο για τη λέξη ελίτ. Είναι μια λέξη η οποία είναι βαρύτατη σημασίας. Έχει κουβαλάει, μάλλον τη συνοδεύει, ένας επαγγελματισμός σε κάθε επίπεδο. Ξεκινάμε από τις υποδομές, ξεκινάμε από τις εγκαταστάσεις, ξεκινάμε από τους προπονητές.

0: προπονητές, από τους εκπαιδευόμενους και καταλήγουμε από τις υποδομές και καταλήγουμε στους ποδοσφαιριστές. Καταλήγουμε σε αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουμε να είναι elite. Τι σημαίνει να είναι elite? Elite σημαίνει σε όλα τα επίπεδα, το τεχνικό τους, το αντιληπτικό τους, το ψυχικό τους, το πνευματικό τους. Οπότε για μας, δημιουργώντας μια elite ακαδημία στο δίκτυό μας στην Αθήνα, έχουμε τη δυνατότητα, μας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε elite παιδιά για να τα εντάξουμε στην elite ακαδημία μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει καθοριστικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι η αρχή έγινε φέτος με τον νεαρό Ιωαννίδη, ο οποίος κάνει το επόμενο βήμα, μεταβαίνει από την Αθήνα στο νησί, στην Ελίτ Ακαδημία μας, που είναι 13 ετών. Είναι ο πρώτος που το πραγματοποιεί. Εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα και να σας αναφέρω ότι αυτό, όσο και αν φαίνεται κάτι απλό ή κάτι εύκολο, δεν είναι. Διότι σκεφτείτε, ένα παιδί που περιτριγυρίζεται από τους μεγάλους των Αθηνών να επιλέξει με τους γονείς του να έρθει 13 χρόνων για να κυνηγήσει το όνειρό του για να παίξει στον Όφη, είναι μια για μένα μεγάλη κατάκτηση. Και στοχεύουμε μέσω αυτής της έναρξης να έρθουν και άλλα παιδιά να στελεχώσουν την Ακαδημία μας σε περισσότερα παιδιά elite, όπως την φανταζόμαστε. Εύχομαι όλο αυτό να έχει διάρκεια μέσα στον χρόνο, έχει πολλές δυσκολίες, να έχει συνέπεια και μέρα με τη μέρα να προοδεύει και να γίνεται ακόμη καλύτερο.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν στην ενεξελίξη συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα 4 τμήματα της ελίτ ακαδημίας πλέον του Όφη στην Αθήνα. Και βέβαια σε αυτή την συνέντευξη τύπου ήταν έτσι πολύ καλή αυτή η αποκάλυψη που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, ότι βγήκε άδεια για νέο κτίριο, για να κατασκευαστεί νέο κτίριο στο Βαλινογιάννιο για τις ανάγκες της Ακαδημίας, προφανώς να στεγάζονται εκεί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, και μάλιστα εκτίμησε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

0: από το ποδόσφαιρο και τον Όφη πάμε στο μπάσκετ και όπου είχαμε μια μεγάλη νίκη χθες για την ΑΕΚ στην Μπαταλώνα της Ισπανίας. Νίκησε την Κάχα Μάλαγα με 78-65 και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτας από τη Λιθουανία, η οποία και αυτή ήταν καλύτερη από την Τενερίφη και επικράτησε με 87-69. Είχαμε δύο ισπανικές ομάδες στους ημιτελικούς του Final Four και καμία δεν θα παίξει για να διεκδικήσει το τρόπαιο στη χώρα της. Πάμε όμως στην Μπαταλώνα, εκεί που βρίσκεται ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του athletico.gr, ο Χρήστος Τσάλτας. Χρήστο, καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Στέλιο, κανένα πρόβλημα, ελπίζω να είσαι καλά.
0: Μια χαρά, και νομίζω και στην ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά, και από ό,τι διαβάζω και τα δικά σου ρεπορτάζ αναμένονται πολλοί φίλοι της ομάδας από την Αθήνα και από άλλα μέρη αύριο στην Μπαταλώνα και σήμερα.
1: Ναι, αλήθεια, αυτή τη στιγμή με τους πρώτους υπολογισμούς που κάνω από την ομάδα της ΑΕΚ αναμένονται περίπου 500 επιπλέον φίλοι σε σχέση με το παιχνίδι. Το παιχνίδι το χθεσινό, γιατί έχουν αναβλωθεί ήδη δύο τσάρτερ ιδιωτικά και αναμένεται να βάλει και η ΑΕΚ εκ μέρους της ΚΑΕ, οπότε αναμένεται αρκετός κόσμος. Περίπου 2.000 υπολογίζουν ότι θα είναι συνολικά στην Μπαταλώνα. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα αυτή η σκέψη που υπάρχει, αυτοί οι υπολογισμοί που είναι σωστοί. Πάντως, εχθές ήταν κάτι παραπάνω από εκείνη και ήταν πάρα πολύ εκδηλωτική και δεν ήταν μάχη της εξέδρας. Και η ΑΕΚ δεν ένιωσε ποτέ ότι έπαιζε στην Ισπανία. Ένιωσε ότι έπαιζε σαν Ελλαρίνα.
0: Ναι. Και έσπασε και αυτή την παράδοση που είχε στα τελευταία παιχνίδια, Χρήστο, κόντρα στην Ουνικά Χαμάλαγα η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Γιατί είχαν παίξει τρεις φορές τις δύο ομάδες και το κοντέρ έγραφε 3-0. Δεν είχε παίξει ποτέ. Η ΑΕΚ. Η Μάλαγα είχε δύο ήττες το 2023 στην βάση των 16 και μία στον περσινό ημιτελικό, αλλά αυτή η νίκη νομίζω επισκιάζει και τη θρησκεία, κυρίως την ήττα στον περσινό ημιτελικό στην Αθήνα, που η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία της, αλλά η Μάλαγα ήταν ανώτερη και το έδειξε τα κρίσιμα σημεία.
0: Τι ήταν αυτό που έδωσε, έτσι θα λέγαμε, αυτή την άνετη πρόκριση στην ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι, η καταπληκτική άμυνα, γιατί κατέβασε την Ουνικάχα στους 65 πόντους και στα τρία παιχνίδια που ανέφερες κοίταζα έτσι από περιέργεια τα αποτελέσματα και η ΑΕΚ είχε 65 πέρσι, 65 το 23 είχε βάλει κόντα στην Ουνικάχα Μάλαγα και 66 και τώρα πήγε στο 78
1: και χωρίς να παίξει κάτι στην επίθεση να είναι εντυπωσιακή, έκανε τα απολύτως απαραίτητα και δεν της χρειάστηκε κιόλας να ανεβάσει τις στροφές. Από τη στιγμή που η άμυνα της ήταν τόσο συμπαγής, η άμυνα ήταν το σημείο κλειδί. Όταν κρατάς τη Μάλαγα στους 21 πόντους στο ημίχρονο με 4 στα 17 σουτ, αυτό είναι από μόνο του συνθήκη νίκης. Η σοβαρότητα και η συγκέντρωση που είχαν υπέστη στους άκοντας στο πλάνο, φάνηκε ότι η προετοιμασία των 12 ημερών δεν ήταν πίσω γύρισμα και ερωτηματικό από πλευρά σημαντικότητας, αλλά ήταν με το που μπήκαν οι παίχτες, ένιωθε στο παρκέ ότι είχαν τον τρόπο να κερδίσουν. Ναι. Δηλαδή μπήκανε μέσα, ήταν σαν να κρέμε τη ζωή τους από αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Στο άλλο αποτέλεσμα το περίμενες, Χρήστο, στον άλλο ημιτελικό?
1: Ήταν, να πω την αλήθεια, περίμενα ότι ήταν ανταγωνιστική, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ότι μπήκε με τον τρόπο που μπήκε από καραμπόλα στην επόμενη φάση δεν ήταν κάτι συγκυριακό, γιατί έχει παίχτες πολύ υψηλό επίπεδο όπως είναι ο Χάρντι. Αλλά περίμενα καλύτερη την Τενερίφη. Η Τενερίφη ήταν μεγάλη απογοήτευση. Δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Έπαιζε μόνο στο Φουέρτας και μετά το Χάο.

0: Οπότε νομίζω ότι ήταν πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη της Ρήτας.
1: Και τι λένε στην ΑΕΚ για τον αυριανό τελικό?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, έχουν καταλαγιάσει πλέον οι πανηγυρισμοί από χθες. Το χάρηκαν για ένα βράδυ όλοι, από σήμερα επιστροφή στη δουλειά. Η ημέρα περιλάμβανε και βραβεία, να πούμε, σε αυτό το σημείο, ναι, ναι. Με την ΑΕΚ να σαρώνει. MVP της σεζόν ο Frank Bartley, προπονητής της χρονιάς ο Dragan Sakota. Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν ο Frank Bartley φυσικά ως MVP και ο Raekwon Gray. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σεζόν ανήκει στην ΑΕΚ, απλά θα ανήκει ολοκληρωτικά αν καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή την εκπληκτική σεζόν με μια νίκη. Μετράει 14 νίκες σε 16 αγώνες στο BCL. Οπότε απομένει άλλο ένα βήμα, το τελευταίο και πιο σημαντικό, για να έρθει και ο μεγάλος στόχος που είναι το τρόπαιο.
1: Κοίτα, με βάση την πορεία που έχει κάνει τις μεγάλες νίκες, κέρδισε την Άλμπα που προερχόταν από EuroLeague. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό που είπες, η πορεία της στην Ευρώπη είναι καταπληκτική και αξίζει να βρεθεί στην κορυφή, αλλά σε ένα τελικό ποτέ δεν μπορείς να πεις τι θα γίνει.
0: Σε κάθαρα, και σε αυτή τη φάση δεν είναι το τι αξίζει, αλλά το τι μπορείς να πάρεις. Από εδώ και πέρα δεν θα της χαριστεί τίποτα της ΑΕΚ σε αυτό το σημείο. Η ΑΕΚ θα πρέπει να μπει να πάρει το τρόπαιο.
1: Ποιο είναι το στοιχείο που θα πρέπει να προσέξει σε αυτόν τον τελικό, Χρήστο?
0: Σίγουρα την ταχύτητα και την ενέργεια με την οποία παίζει η Ρήτα. Είναι μια πάρα πολύ αθλητική και γρήγορη ομάδα, διαφορετικού στυλ παιχνιδιού από η Μάλαγα, που είναι πιο σετ παιχνίδι, πιο περισσότερη προσωπικότητα. Η Ρήτας βασίζει πολλά στο ατομικό ταλέντο του Χάρτινγκ κατά κύριο λόγο και του Σπίτι Σμιθ, που είναι η βασική πυλώνες στην περιφέρεια, οπότε θα πρέπει να περιορίσει την ταχύτητα και τα rebound είναι ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας στο παιχνίδι, γιατί ανανεώνουν επιθέσεις οι Λιθουανοί και αυτό είναι από τα δυνατά του σημεία στο παιχνίδι.
1: Χρήστο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ, να επιστρέψετε με την κούπα από την Παταλώνα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μακάρι, στον δρόμο που πάρα στο όφι.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Χρήστο. Καλό καλά, απόγευμα στον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Τσάλτα του Atletico.gr, από την Παταλώνα, εκεί όπου αύριο στις 9 είναι ο τελικός. Θα πούμε κάποια πράγματα έτσι για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, αφού πρώτα ακούσουμε πώς σχολίασε την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League ο αρχιτέκτονας της Ένωσης, ο Dragan Sakota.
2: Αν το βλέπουμε παιχνίδι με σημασία, τη σημασία έχει, εννοείται ότι ήταν καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αντίπαλος τόσο καλός και τόσο σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι με απόδοση. Παρ' όλα αυτά πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Παίξαμε μια σπουδαία άμυνα, ιδιαίτερα στο πρώτο μήκρο τους κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Μια ομάδα πια στο πρωτάθλημα πάει πάντα 100 πόντους και έχει πολλά όσον αφορά το transition παιχνίδι και τα shot.
3: Αυτή η τακτική σας να εμποδίσετε την Μάλαγα να τρέξει, να κάνει το παιχνίδι που της αρέσει με τις γρήγορες επιθέσεις, πόση προετοιμασία απαιτούσε για να το καταλάβουν οι παίκτες, γιατί τους είδαμε όλους πολύ συγκεντρωμένους και focus σε αυτό που τους είχατε διδάξει εσείς και οι συνεργάτες?
2: Έχουμε παίξει εμείς αρκετά παιχνίδια με ομάδες up-tempo, όπως είναι Άλμπα Βερολίνο, όπως είναι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όταν παίζουν σκληρή άμυνα στο πρωτάθλημα, τρέχουν και βάζουν εύκολους πόντους. Εννοείται ότι κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, παρόλα που λέμε ότι πάνε να τρέχουν. Αυτό, εντάξει, δεν είναι μόνο να σταματήσουμε αυτό και αυτό, έχει σχέση και τις επιλογές τις δικές μας επιτυχίες. Αν προσέχουμε και είμαστε λίγο έτσι με σωστό μυαλό, δεν αφήνουμε και όταν γίνεται φάση shoot ότι έχουμε καλές προϋποθέσεις να γυρίζουμε πίσω στην άμυνα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για transition defense, αλλά κάτι που έγινε πάρα πολύ καλό σήμερα.
3: Το είπε και ο Βασίλης Κουτής πριν, αν πάρετε το κύπελο, εν πάση περιπτώσει στο τελικό φτάσατε, έχετε ήδη αποκλείσει την Μπανταλόνα, τη διοργάνωτρια. Έχετε νικήσει δύο φορές την Άλμπα, που ήταν ομάδα EuroLeague. Βγάζετε έξω τώρα τις δύο φορές back to back.

0: Τσιπελούχο. Τι λέει αυτό για την ομάδα σου φέτος?
1: Πιστεύω ότι έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις μερικών παίκτων που λένε ότι έχουν πολύ καλή αυτοπεποίθηση και είναι σημαντικό σε αυτές τις στιγμές όταν συμμετέχεις στο Final Four να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Εκτός από που κάθε παίκτης παίζει ασωματείο που ανοίγει, πρέπει να σκέφτεται και αυτό του για την καριέρα, την οικογένεια, ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον του. Οπότε σίγουρα είναι μια έτσι διαδικασία που αρκεί από την πρώτη μέρα όταν μιλάμε και πολλά πράγματα έχουμε δραστήσει με την περσινή εμπειρία. Mm-hmm. Που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, που ήταν μεγάλη επιτυχία να φτάσουμε, αλλά δεν είχαμε τα όπλα να
0: παίξουμε. Ναι.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Dragan Sakota από την πλατφόρμα της COSMOTE. Θα μεταδοθεί ο αυριανός τελικός, ο οποίος θα γίνει στην Μπανταλώνα, στο Palau Municipal de Sports de Μπανταλώνα, το οποίο είναι χωρητικότητας περίπου 12.000 θέσεων. Πραγματικά ένα εμβληματικό κλειστό γήπεδο στην Καταλωνία της Ισπανίας, και η ΑΕΚ θα επιδιώξει τον ευρωπαϊκό τίτλο, δείχνει έτοιμη. Αλλά η Ρίτας από τη Λιθουανία είναι μια καλή ομάδα και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το παιχνίδι. 9 η ώρα είναι αύριο τελικός της ΑΕΚ με την Ρίτας στην Μπανταλώνα. Νωρίτερα έχουμε ισπανικό εμφύλιο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αναμετρηθούν η Unicaja Málaga, η οποία αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, και η Τενερίφη, η οποία πραγματικά ήταν πολύ μέτρια στον ημιτελικό με την Ρίτας, με αποτέλεσμα να χάσει με αυτή τη διαφορά των 18 πόντων. Αυτά, έτσι, και κρατάμε και την κινητοποίηση που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ. Πολλοί οπαδοί ταξιδεύουν από την Αθήνα και με πτήσεις τσάρτερ μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό απέναντι στην ομάδα της Λιθουανίας, την Ρίτας, 9 το βράδυ, αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Να πούμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να αναφερθούμε και στο πολύ σημαντικό παιχνίδι που δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια στις 9 και 4 το βράδυ, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε έτσι σε αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Χανιά προσπαθούν να κλείσουν προπονητή για τη νέα σεζόν και φαίνεται ότι ο βασικός του στόχος είναι ο Νίκος Νιόπλιας. Θεωρούν ότι ένας προπονητής που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα. Βέβαια, με εκείνο που μένει είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα της αναδιάρθρωσης, ώστε να γνωρίζουν και τα Χανιά και ο νέος προπονητής σε ποιο πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη η επιθυμία της χανιώτικης ομάδας να συνεχίσει έτσι την παρουσία της στη νέα σεζόν με προπονητή τον Νίκο Νιόπλια. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ο Νιόπλιας είναι αυτός που καλείται να αποφασίσει αν έτσι θα πάει στα Χανιά, ειδικά αν η ομάδα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς υποβιβάστηκε από την Super League 2 στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογεννάκη, να αποχαιρετήσουμε και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, ολοκληρώνεται η βάρδια του, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξιχνίαση 14 κλοπών οχημάτων στο Ηράκλειο προχώρησε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν 3 ανήλικοι, από τους οποίους οι 2 συνελήφθησαν. Οι ανήλικοι φέρονται να δρούσαν οργανωμένα από τον Απρίλιο του 2025 έως και φέτος το Μάιο, αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα από τα οχήματα. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενοίκια αλλά και το κρέας. Τις εκ διαμέτρου αντιθέσεις για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου παρουσίασαν μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη δικηγόροι των δύο πλευρών, Γιώργος Κοκοσάλης και Αλεξάνδρα Σπανάκη. Η πλευρά του θύματος, μέσω της κυρίας Σπανάκη, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, ενώ ο κ. Κοκοσάλης έκανε λόγο για κακιά στιγμή. Αναρτήθηκαν οι πίνακες απαλωτριώσεων για το ΒΟΑ, Ξεφόδελε, Αχλάδα και Ροδιά. Οι σχετικές ενημερώσεις και διαδικασίες για τις περιοχές αυτές προβλέπονται να ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου. Εφιάλτης η εφημερία στο νοσοκομείο Χανίων με την έλλειψη προσωπικού και την υπερεργασία να καθιστούν τα ιατρικά λάθη, μαθηματική αβεβαιότητα, αναφέρουν οι ειδικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου. Αυξημένες συγκεντρώσεις

0: βρακανική σκόνη αναμένονται στην Κρήτη από αύριο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να ενημερώνουν τους πολίτες για πιθανή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Η έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δοκιμάζεται ξανά μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ την ώρα που το Ιράν εξετάζει ακόμα την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σε τροχιά ανόδου επιστρέφει το πετρέλαιο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για τον φίλο ακροατή που ρωτά για την τηλεοπτική μετάδοση του κυριακάτικου αγώνα του Όφη με τον Άρη, να πω θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Νόβα που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη και συγκεκριμένα από το Nova Sports Prime. Είναι το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι Άρης Όφη, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Και τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός από το Κοσμοτέ Sport 2 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από το Κοσμοτέ Sport 3, και τα δύο παιχνίδια Κυριακή 7.30. Πλέον οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές της Super League, του play-off του τίτλου, τα παιχνίδια θα ξεκινούν την ίδια ώρα, 7.30 το βράδυ, και 5 το απόγευμα θα γίνεται σέντρα στα παιχνίδια της των play-off της πέμπτης θέσης του πρωταθλήματος. Αυτά λοιπόν, έτσι. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ μετά τη σύνδεση που κάναμε με την Πανταλώνα και τον συνάδελφο τον Χρήστο Τσάλτα. Με χαρά έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ηρακλώτη τεχνικό μπάσκετ, τον Βασίλη Ράλη. Βασίλη, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ξεκινήσουμε έτσι από τα πιο φρέσκα, την επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία φέτος στην Ευρώπη και είναι πολύ κοντά πλέον και στην κατάκτηση του τίτλου.

0: Καταρχήν, πώς είδες εσύ τον, φαντάζομαι θα τον είδες τον χθεσινό ημιτελικό.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή ΑΕΚ τακτικά. Έτσι, γιατί εντάξει, τώρα βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, Ευρωλίγκα, Ευρώπη, Ελλάδα, όλα. Ήταν προπονητικά δηλαδή, ήταν ένα μάτς σεμινάριο από τον Γκοτσάκοτα. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή, μια ισπανική ομάδα, μην ξεχνάμε ότι παίζουν σε ένα άλλο level πρωταθλήματος. Το ισπανικό πρωτάθλημα δεν είναι πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Και στο σπίτι της. Όχι στην έδρα της, αλλά εντός έδρας.
1: Εντάξει, ναι, εντός ισπανικού εδάφους, αλλά και μια ομάδα να κρατήσει μια ισπανική ομάδα σε 60 πόντους, νομίζω ότι είναι κατόπιν.
0: Ναι. Τώρα τον τελικό.
1: Πάρα πολύ καλή. Και ειδικά έπινη. Δηλαδή, ναι. Δεν είδαμε το φανταζί μπάσκετ κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα final four, ένα ημιτελικός. Έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο κυρίαρχημα στο γήπεδο, αν εξαιρέσουμε ένα τρίλεπτο στην αρχή του δεύτερου μικρόνου. Πραγματικά εντυπωσιακή για μένα.
0: Ναι. Παίζει με τη Ρήτας, η οποία νομίζω ότι ήταν έκπληξη, όχι είναι ηγητής τόσο, αλλά αυτή η άνετη επικράτηση επί της Τενερίφης, Βασίλη.
1: Επειδή είδα και αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν και αυτή τακτικά πάρα πολύ καλή. Και εκείνη κράτησε μια ισπανική ομάδα πολύ χαμηλά στο σκορ, και αυτό πολύ δύσκολο. Ήταν μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ και πολύ καλά το γήπεδο. Είναι το Χουέρτα, ειδικά ένα καταπληκτικό playmaker ανεξάρτητο ηλικία. Κυριάρχησε και αυτή με στο παιχνίδι και αυτή τακτικά. Δώσανε πάρα πολύ το pick and roll. Να εκτελέσει μόνο ο Χουέρτας και ψηλός, είχαν κλείσει όλα τα υπόλοιπα σουτ γύρω-γύρω. Τους βγήκε και έτσι θα έχουμε ένα τελικό χωρίς ισπανική ομάδα. Yeah. Αν το έλεγες πριν το Final Four, θα σε κοροϊδεύαν.
0: Πραγματικά.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όμως η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι τουλάχιστον από τις ομάδες.
0: Ναι. Θεωρείς ότι έχει ένα προβάδισμα έναντι της Ρήτας στον τελικό?
1: Νομίζω ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα για ΑΕΚ. Η Ρήτας έχει δύο παίκτες, ειδικά ο Αμερικάνος. Που χτες σκοράρει πάρα πολύ, Warning είναι πάρα πολύ καλός και πολύ καλός ένας εναντίον ενός. Αλλά νομίζω η ΑΕΚ έχει τον τρόπο να τους αντιμετωπίσει. Έχει έμπειρα παιδιά, έχει έμπειρη ομάδα. Είδαμε ότι ο Λεκαβίτσκι χτες κράτησε τον ρυθμό πάρα πολύ σωστά για την ΑΕΚ, τον ρυθμό του παιχνιδιού. Και έχει και τις προσωπικότητες η ΑΕΚ στο σκοράρισμα. Δηλαδή και ο Μπάτλε και ο Άναλ είναι δύο παιδιά που νομίζω δεν είναι και το Champions League. Και παραπάνω.
0: Μακάρι όλα να πάνε καλά αύριο. Θα είναι πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο για την ΑΕΚ, να φέρει το ευρωπαϊκό κύπελο. Απόψε, τι προβλέπεις, Βασίλη, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια? Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτό το τέταρτο παιχνίδι της σειράς?
1: Μας έχει βγάλει τα μάτια ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι παρουσιάζεται διαφορετικός. Έχει κάποια θέματα τακτικά. Νομίζω ότι το πώς θα προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι, όπως είπα και για την ΑΕΚ, που τον προσέγγισε καταπληκτικά, θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που, αν της δώσει την κυκλοφορία την μπάλα, είναι μια παρόμοια ομάδα. Μου πει ένα παρόμοιο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Αν τους δώσει την κυκλοφορία την μπάλα, μπορεί να σου σκοτώσουν. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή σε επιθετικά rebound. Αυτό παραπλέκω σκόκοψα στην Ισπανία. Αν δούμε τα παιχνίδια, ειδικά στην αρχή των παιχνιδιών, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια ομάδα που πάει πάρα πολύ στο θετικό rebound. Πάνε και οι κοντοί, και όχι για να πάρουν το rebound, αλλά για να σπρώξουν και να πάρει το rebound κάποιο άλλο. Αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός δεν το πρόσεξε χθες. Μπήκε στο παιχνίδι, νομίζω, τελείως ανέτοιμος, πνευματικά τουλάχιστον. Έπαιξε μια διαφορετικού είδους άμυνα, τουλάχιστον μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού από ό,τι έπαιξε στην Ισπανία. Και είδαμε διαφορετικά πράγματα. Να σου πω ότι δεν το περίμενα. Αυτή η φύγκη τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Θεωρώ ότι είναι το φυσικά το φαβορί. Παναθηναϊκό έχει την έδρα. Έχει τον κόσμο μαζί του. Είναι μια ομάδα η οποία είναι υπερπλήρη σε όλες τις θέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο συγκεντρωμένη και θα καταφέρουν να περάσουν και εκείνοι στο Παναθηναϊκό.
0: Η αίσθησή σου για το φετινό Final Four, γιατί θυμάμαι τα είχαμε ξαναπεί και πέρσι και είχες πολύ καλές προβλέψεις, είναι ο Ολυμπιακός φαβορί?
1: Κοίταξε, ποιον να πει φαβορί. Δηλαδή, αν λέμε ότι θα περάσει.

0: Με Ρεάλ.
1: Άμα πάμε τις ομάδες μία-μία, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Κατέχει την πρώτη θέση, κατά τη Σκούπα τη Μονακό. Η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τον πρωταθλητή. Έτσι, μια πολύ δυνατή ομάδα και με πάρα πολύ καλό προπονητή τακτικά. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάζετ και η ομάδα που στην έδρα της. Και η ομάδα με τους, ας πούμε, καλύτερους παίχτες μέσα στην ομάδα, σε από όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Και η Ρεάλ είναι η πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις. Τι θα κάνει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, αν γινόταν τώρα το Final Four, ναι, ο Ολυμπιακός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 1-2-3% παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά η μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες διαφορά έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, έχουμε ακριβώς δύο εβδομάδες, Βασίλη.
1: Ναι, 20. Έχουν μεγάλη σημασία στον αθλητισμό, στις ομάδες, το πώς θα είναι τρομαρισμένες οι ομάδες, το πώς θα είναι τα παιδιά.
0: Δεν ξέρεις αν προκύψουν και κάποιοι τραυματισμοί.
1: Δεν ξέρεις. Τώρα στη Ρεάλ δεν παίζει ο Ταβάρες.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή και δύσκολα θα προλάβει και το Final Four. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τη Ρεάλ. Είναι σαν να βγάλεις, ας πούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κι άλλους διπλάσεις, δηλαδή και ένα παίκτη που αλυπίζει. Η ομάδα δεν αλλάζει πολύ στο ρυθμό που παίζει και το μπάσκετ που παίζει. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι ο μοναδικός παίκτης, ας πούμε, που έχει τόσο μεγάλη επιρροή στους φιλούς στην ομάδα του, στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Είναι απώλεια.
0: Ναι.
1: Η Φενέρ, ναι, μεν βλέπεις ότι έχει καμπανεβάσματα, αλλά είναι πρωταθλητές, όπως είπα. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά επειδή πιστεύω λίγο στην παράδοση και τα λοιπά, να ξέρουμε ότι ο Μπαρδόκα στο Ευρωλίγκα δεν έχει χάσει ποτέ στο Μάκα. Μια οποιαδήποτε ομάδα έχει τέτοιο. Αυτό μετράει, όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, και στις άλλες ομάδες που ήταν. Είναι δύσκολο να το προβλέψεις, νομίζω, το φετινό Final Four. Εάν περάσει ο Παναθηναϊκός, το μόνο που θα σου πω, θεωρώ ότι στο Μάκα με τη Ρεάλ θα είναι το μπορεί ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη Ρεάλ. Να περάσει. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία του απόψε να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί άμα το πάει μετά σε πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια, εκεί πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, δύσκολα.
0: Αν και ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που είπες, δηλαδή είναι γενικά πρόβλεπτος.
1: Κοίταξε, έχει κάνει μεγάλες νίκες στο ΆΚΑ φέτος ο Παναθηναϊκός, όπως έχει κάνει και μεγάλες νίκες εκτός του ΆΚΑ. Όπως και η Βαλένθια είναι καλύτερη εκτός της Ισπανίας παρά με στην Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε ένα ζευγάρι που και οι δύο είναι καλύτεροι εκτός έδρας ομάδες. Όχι τώρα στη σειρά, γενικά μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω όμως. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει το λίγο παραπάνω, γιατί έχει χάσει το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα με πίεση όλα αυτά τα χρόνια, όταν δηλαδή είναι με την πλάτη στον τοίχο. Θεωρώ ότι σήμερα έχει ένα προβάδισμα και θα είναι λίγο πιο τακτικά πιο έτοιμη, ας το πούμε έτσι.
0: Βασίλη, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για αυτό το ευχάριστο, το δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο νέο για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτή, ο οποίος έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, πριν από τρεις μέρες. Ένας παίκτης που πέρασε από το Ηράκλειο και είχε αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις. Και φαντάζομαι εσύ και από κοντά, έτσι, μπορείς να μας πείσει περισσότερα.
1: Ναι, είχαμε καλή σχέση με τον Χωσέ, ήμασταν συμπαίκτες εκείνη την χρονιά που ήταν στο Ηράκλειο. Σε ένα-δύο αποστολές ήμασταν και στο δωμάτιο μαζί. Έχουν πάρα πολύ καλή άποψη, ειδικά για το αγωνιστικό κομμάτι και για το άτομο του, σαν άνθρωπο, όσο τον γνώρισα εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, είχε κάποιες περιπέτειες μετά το τέλος της καριέρας του. Έτυχε αυτό το κακό, αυτή η αρρώστια, τέλος πάντων, που τύχηκε πριν τρία χρόνια. Είχαμε κάποια επαφή, να σου πω την αλήθεια, μέσω Instagram. Όμως είναι, εντάξει, είναι θλιβερό, ήταν μικρός, έτσι, ήταν πολύ μεγάλη προσωπικά το άφησε στο Πορτορίκο. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πριν κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας μποξέρ, είναι ένας μποξέρ, ο Χωσέ ήταν ο μεγαλύτερος αθλητής στην ιστορία του Πορτορίκο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει 4-5 πλατείες στο όνομά του. Δεν είναι απλά ο Γκάλης της, που ήταν εδώ στην Ελλάδα, είναι κάτι ιερό το τέμ. Είναι ένα ιερό το τέμ μέσα στη χώρα του. Πραγματικά είναι πολύ θλιβερό γεγονός. Πολύ νέος άνθρωπος. Ένας παίκτης πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι, ψηλός με σουτ και με πλάτη. Μιλάμε τώρα πριν 30 χρόνια. Έτσι, που τώρα βγαίνουν.
0: Ναι, ακριβώς το Ηράκλειο είχε αγωνιστεί. Πέρασαν 30 χρόνια, ναι. Βασίλη.

0: Ναι, ναι, είναι 30 χρόνια.
1: 30 ακριβώς. Χρόνια, ναι.
0: Είστε 32 χρονών. Εντάξει, εμείς είχαμε και σχέσεις προσωπικές όσο ήταν εδώ, κάναμε παρέα. Θυμάμαι τα πάντα από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε τότε στο Ολυμπιακό. Είναι το τελευταίο μάτσο που έπεσε η ομάδα. Και επειδή μιλήσαμε και μετά το παιχνίδι, ξέρω πώς ήταν. Δηλαδή, ξέρω, έχω πολύ έντονη τη μνήμη στο πώς έφυγε από την Ελλάδα. Από το Ηράκλειο, γιατί μετά πήγε στον Άρη και κατέκτησε το κύπελλο Κόρατς. Και να σου πω πραγματικά, εντάξει, όταν το μάθα είχα ένα κόμπο στο λαιμό. Είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά άφησε από την κόμμα.
1: Ναι, πραγματικά για όλους όσους τον γνωρίσαμε, έτσι, υπήρχε έτσι, μεγάλη στεναχωρία για το χαμό του. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με ένα σχόλιο για τον Όφη, ο οποίος δεν τα κατάφερε τελικά φέτος και αποχαιρέτησε την κατηγορία.
0: Ναι, πάμε που δυσάρεστο. Εντάξει, είναι αρκετά λαθερό και από όσο ήμουν εδώ στην ομάδα και στο χτίσιμο της ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς. Εντάξει, ήταν η ομάδα πάρα πολύ άτυχη. Δεν λέμε μόνο, σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, σίγουρα σε όλους. Έτσι, νομίζω ότι η μικρότερη ευθύνη είναι και ο Αλέξης που πήγε στο τέλος της χρονιάς. Μεγαλύτερες ευθύνες έχουμε εμείς που πήσαμε την ομάδα, αλλά η ομάδα ήταν πάρα πολύ άτυχη. Και ο Αλέξης, ο προπονητής, ήταν άτυχος. Έτσι, είδαμε ότι σε κάθε σημαντικό κομμάτι της σεζόν υπήρχε ένα σοβαρό τραυματισμό για την ομάδα. Υπήρχαν δηλαδή σοβαρά θέματα. Και ο τραυματισμός του Τίτιτς, και το θέμα του Σταμπουλή στον πρώτο γύρο.
1: Και στο τέλος στα play-out που είχε δύο σοβαρά.
0: Ο τραυματισμός του Σκάνδαλου, νομίζω, και του Χατζηκυριακίδη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η ομάδα αναγκάστηκε να παίξει χωρίς playmaker. Δεν είναι εύκολο σε αυτές τις κατηγορίες να παίρνεις παίχτες και να έχεις καβάντζα, α το πούμε λαϊκά. Αν χτυπήσει αυτό να πάρει να έχει κάποιον άλλο, δεν είναι εύκολο. Οι ομάδες χτίζονται με συγκεκριμένα budget. Εντάξει, δεν είναι όμορφο. Η ομάδα έπεσε κατηγορία σε μια χρονιά που όλα πήγαν καλά για όλο τον υπόλοιπο σύλλογο. Έτσι, με την κατάξυση του κυπέλλου και τα λοιπά με το ποδόσφαιρο. Θεωρώ όμως ότι η Όφη είναι μια ομάδα που έχει το όνομα, έχει τη δύναμη, έχει τη δυναμική. Αν μπορέσει να καταφέρει και έτσι, είτε να ξανανεύει, είτε να πάρει μια wild card να παίξει ξανά σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα καταφέρουν, να είναι έτοιμη το καλοκαίρι, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να καταφέρουν να κάνουν μια ανταγωνιστική ομάδα σε όποιο δοκάθμα και να παίξουν. Δεν είναι αυτή για να παίξουν μια εθνική. Αλλά θα το πω και τώρα που λείπω από την ομάδα. Η ομάδα θέλει περισσότερη στήριξη από τον κόσμο της πόλης. Έτσι, από υποστηρικτές, από χορηγούς.
1: Ούτε και το ότι ήρθε πιο κοντά στο Ηράκλειο με το Λίντο, έτσι απέδωσε, έχω την εντύπωση, Βασίλη.
0: Εντάξει, αυτό απέδωσε. Ας το πούμε ότι απέδωσε στο κομμάτι. Ναι, αλλά την πρώτη χρονιά απέδωσε, να σου πω την αλήθεια, Στέλιο. Γιατί εντάξει, η ομάδα μπήκε στα play-off. Τη δεύτερη χρονιά, εντάξει, νομίζω ότι σου το πήγαν όλα στραβά. Αλλά για τη δυναμικότητα, για το όνομα του ΟΦ και τα λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να είναι περισσότερο κόσμο δίπλα. Είναι 2-3 οικογένειες οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάποιοι μικροϋποστηρικτές, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν είναι για αυτό το πράγμα. Ο ΟΦ είναι για κάτι πολύ μεγαλύτερο και στο ξαναλέω τώρα που έχω φύγει. Είναι για κάτι πολύ μεγαλύτερο και η ομάδα θέλει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια. Και ας είμαστε, που λέει ο λόγος, και ανταγωνιστές τα επόμενα χρόνια, ας είμαι εγώ κάπου αλλού. Νομίζω ότι εγώ είμαι ΟΦ, το ξέρει ο κόσμος. Θέλει περισσότερη στήριξη ομάδα για να καταφέρει και να. Είναι πολύ δύσκολο, έχουν ανέβει τα μπάτια σε τέτοιες κατηγορίες, δεν είναι όπως ήταν πριν 5-6 χρόνια. Έχει ανέβει το επίπεδο, θέλει περισσότερα χρήματα. Και αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν μπορεί κάποιος να κουμαντάρει την ομάδα σωστά.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Αν δεν έχεις αντίρρηση, έτσι, παραμονές του Final Four της Ευρωλίγας, έτσι να ακούσουμε την άποψή σου.
0: Όποτε θέλεις. Γνωριζόμαστε από τα χρόνια τα παλιά, τα καλά. Όποτε θέλεις, είμαστε εδώ.
1: Το εκτιμώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.

0: Συνεχίζουμε με μπάσκετ, συνεχίζουμε με το παιχνίδι που θα δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο ΆΚΑ, είναι για τέταρτο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 στις νίκες και με νίκη απόψε προκρίνεται στο Final Four, εκεί όπου περιμένει την ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, η Real Madrid. Πριν έτσι πούμε κάποια πράγματα για και για τα υπόλοιπα αποτελέσματα των play-off, να ακούσουμε πώς σχολίασε το απόψινο παιχνίδι με τη Βαλένθια ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Ματίας Λεσόρ.
1: Play harder, play better defense.
0: Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν πιο σκληροί από εμάς, προχθές το ήθελαν περισσότερο, ήταν πεινασμένοι. Ίσως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες που κάναμε στην Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Έχουμε δύο παιχνίδια για να κερδίσουμε, ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα μας για να προκριθούμε. Είναι ευκαιρία την Παρασκευή, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, αυτό είναι όλο. Αν θα επιστρέψουμε στη Βαλένθια, δεν το ξέρω. Το επόμενο μάτς είναι το πιο σημαντικό πάντα, οπότε για να με ρωτήσετε, αυτή θα είναι η απάντησή μου. Δεν κοιτάω το πέμπτο μάτς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο και αυτό είναι όλο, δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ.

0: χωρίς ΕΧΑΠΟΕΛ τελικά να κάνει την ανατροπή σε μια αναμέτρηση στην οποία η Ρεάλ είχε πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού τον Καρούμπα με 16 πόντους, 14 πέτυχαν από 14 ο Χεζόνια και ο Μαλεντών, και έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που πέρασε στο Final Four. Απόψε εκτός από το Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4 με τη τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sport Prime, έχουμε στις 8 και το παιχνίδι της Αλγύρης Κάουνας Φενέρμπαχτσέ. Σε αυτό το ζευγάρι η Φενέρ προηγείται με 2-1 στις νίκες. Αν κερδίσει περνάει τελικό και θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον ένα ημιτελικό. Αν κερδίσει η Ζαργκίρης Κάουνας η σειρά θα πάει πάλι Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα έχει το πλεονέκτημα έδρας η Φενέρ Μπαχτσέ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπουκού ομίλου καρτερού.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου δεσπόζει ο τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Ο τελικός του Final Four. Που ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 6 το απόγευμα στις Αρχάνες με φιναλίστ τη Χερσόνησο, η οποία πήρε μια επιβλητική πρόκριση επί του Εργοτέλη με 4-1 στο Γεντή Κουλέ, και τον Ρόβα, ο οποίος απέκλεισε τη διαδικασία των πέναλτι τον Αλμυρό στο γήπεδο των Αρχανών. Ανακοινώθηκαν σήμερα και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τον τελικό. Είναι ο Νίκος Μαυραντονάκης διαιτητής, Βλαβάκης και Βασιλάκης η βοηθή του, και ο Σφακιανάκης τέταρτος διαιτητής. Να πούμε ότι ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣΗ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κρήτη TV, όπως μεταδίδεται τα τελευταία χρόνια. 6 το απόγευμα για όσους για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πάνε στις Αρχάνες να παρακολουθήσουν διαζώσεις αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στη Χερσόνησο.

και τον Ρούβα. Ο Ρούβας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πορεία και έφτασε δίκαια μέχρι τον τελικό. Σε μια διοργάνωση, βέβαια, να πούμε ότι πολυνίκης των τελικών του κυπέλου της ΕΠΣΗ είναι ο ΠΟΑ. Είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει τα περισσότερα κύπελα ΕΠΣΗ στην ιστορία του, από την έναρξη του θεσμού το 1971. Ο οποίος έχει κατακτήσει το κύπελο ΕΠΣΗ 12 φορές στα 55 χρόνια που μετρά η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και βέβαια μια διοργάνωση η οποία την σεζόν 2021 δεν διεξήχθη λόγω του κορονοϊού. Και για την Χερσόνησο, ως Ολυμπιακός Χερσονήσου, είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 1999 σε ένα τελικό που είχε γίνει στο Ατσαλένιο, ενώ ο Ρούβας κατέκτησε το κύπελο στα καλά του χρόνια, όταν έπαιζε και εθνικές κατηγορίες, στη σεζόν 2010-2011 ήταν κυπελούχος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το Σάββατο αύριο έχουμε και την πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν αύριο 5 το απόγευμα στο γήπεδο Πανεπιστημίου Άγιος Ιωάννης Φεστός. Σαμιωτάκης διαιτητής, Τσαμπουράκης Γιώργος και Μαυρεδάκης η βοηθή του, και παρατηρητής αγώνα ο Γιώργος Λουμπάκης. Στο Ζαρό αύριο 5 το απόγευμα, Ζαρός Σοφάρ Καλοχωρίου, Μανταλενάκης διαιτητής με τον Τζανιδάκη τη Θέμελη βοηθούς, και παρατηρητή αγώνα τον Νίκο Βαϊλάκη. Στη Μυρτιά Αστέρας Μυρτιάς Μύρες, Ροδιτάκης διαιτητής με Μπαλίδη και Κλάδο βοηθούς, και παρατηρητή αγώνα τον Γιάννη Λαμπράκη. Στο γήπεδο Ηροδότου αύριο 5 το απόγευμα, νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας, Μπιμπάκης διαιτητής με Τζατζαράκη και Ροδίτσι βοηθούς, και παρατηρητή αγώνα του Γιάννη Τσίχλα. Στο Λίντο Θέρισον Σπόη, Χανιωτάκης διαιτητής Βαρβαντάκης και Βασάκης η βοηθή του, ο Νίκος Βαρδαξής είναι παρατηρητής αγώνα. Στην Πόμπια Κόρακα Σπόα Β με διαιτητή τον Μάριο Βυσκαδούρου και βοηθούς τους Δερμιτζάκη και Χριστουλάκη, παρατηρητή αγώνα τον Μανώλη Σφακιανάκη. Και στο Βενεράτο αύριο 5 το απόγευμα και αυτό το παιχνίδι, Παλιανίδα Μάστα, Σφακιανάκης διαιτητής με Φώτη Παπαδάκη και Γιγουρτζή βοηθούς, και παρατηρητή αγώνα τον κύριο Κυριακάκη. Αυτά και με τα τοπικά παιχνίδια που θα γίνουν για την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Έχουμε και το πρωτάθλημα νέων της ΕΠΣΗ που συνεχίζεται με τη 19η αγωνιστική. Αύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, Ηρόδοτος Κάντια Μαραθώνος στο γήπεδο Σκουρέλου, Φουκάκης διαιτητής με Ζαμπουλάκη και Κωνσταντή βοηθούς. Αύριο 5 το απόγευμα στο Γάζι, Όφη Αστέρας Ρεθύμνου, Σταυράκης διαιτητής με την Αργυροπούλου και τον Φραγκεδάκη βοηθούς. Κυριακή 11 το πρωί στο Μαρτινέγκο Ρωμανός, Ρονδίτης διαιτητής Βαγιονάκης και Κυριακάκη βοηθή του. Στα Μάλια Κυριακή 12 το μεσημέρι, Πανών Μύρες Δερμιτζάκης διαιτητής Τζιράκης και Παλταζίδης η βοηθή του. Και στο Τυμπάκι την Κυριακή 5 το απόγευμα, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου Αθλόπολης με Μάριο Βυσκαδούρο διαιτητή, Χαβαδάκη και Ζαμπουλάκη βοηθούς.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Χθες έκλεισαν και τα ζευγάρια των τελικών σε Europa και Conference League. Η Aston Villa κέρδισε εύκολα την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην Nottingham, επικράτησε με 4-0 και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Aston Villa επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα επί της Nottingham, η οποία πάντως ήταν σε καλή φόρμα το τελευταίο διάστημα. Ήταν αίτητη σε 6 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά αυτό το σερί σταμάτησε χθες στο Villa Park, όπου η ομάδα του Unai Emery με ηγέτη τον 29χρονο Αργεντινό μέσο, τον Εμιλιάνο Μπουέντια, ο οποίος πέτυχε γκολ και ασίστ, επικράτησε με 4-0 και θα έχει την ευκαιρία μετά από 44 χρόνια να διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο μετά το κύπελο πρωταθλητριών του 1982, όταν είχε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, στον τελικό την Bayern. Είχε κάνει την έκπληξη εκείνη τη σεζόν η Aston Villa το 1982, σε έναν τελικό όπου είχε γίνει στην Ολλανδία, στο στάδιο της Φέγενορντ, 26 Μαΐου του 1982. Το Μάη είναι και αυτός ο τελικός για την Aston Villa. Ο Ντουράν ήταν σκόρερ σε εκείνο τον τελικό για την ομάδα της Aston Villa. Να πούμε ακόμη ότι στον άλλο τελικό η Φράιμπουργκ έκανε την ανατροπή και ο Πίτερ Γουίθ, όχι ο Ντουράν, ο Πίτερ Γουίθ ήταν ο παίκτης ο οποίος χάρη στο 1982 το κύπελλο πρωταθλητριών στην Aston Villa στο 1-0 επί της Bayern Μονάχου. Η Φράιμπουργκ πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, κάνοντας την ανατροπή κέρδισε με 3-1 την πορτογαλική Μπράγκα, από την οποία είχε ιτηθεί με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Φράιμπουργκ, η οποία προηγήθηκε με 3-0 με τα γκολ του Κούμπλερ στο 19, του Μανζάμπι στο 41 και του Κούμπλερ πάλι στο 71, και μείωσε στο 79 σε 3-1 ο Βίκτορ. Οπότε στον τελικό που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη 20 Μαΐου, Aston Villa και Φράιμπουργκ θα δώσουν τη μάχη για το τρόπαιο του Europa League. Στο Conference League η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ θα παίξει τελικό, η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία κέρδισε και στην Γαλλία, τη Στρασβούρ, με 1-0 με τον γκολ του Αλεμά στο 42, ενώ εύκολη πρόκριση πήρε και η Κρίσταλ Πάλας επί της Σαχτάρ με 2 νίκες, μετά το 3-1 εκτός έδρας κέρδισε και στην Αγγλία την Ουκρανική ομάδα με 2-1, με αυτογκόλ του Ενρίκε προηγήθηκε η Κρίσταλ Πάλας. Στο 25 ισοφάρισε ο Εγκουινάλδο για τη Σαχτάρ στο 34 και ο Σάρ στο 52 έκανε το τελικό 2-1. Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία, τελικός του του Conference League, 27 Μαΐου, ενώ 30 Μαΐου θυμίζουμε είναι τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στη Βουδαπέστη. Αυτά είναι τα τελευταία έτσι παιχνίδια τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά το ενδιαφέρον στραμμένο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, και ουσιαστικά έτσι μας βάζει στο κλίμα του Μουντιάλ του 2026 η Σακίρα, η οποία έκανε μια ανάρτηση με ένα κομμάτι από το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ της Αμερικής. Αυτή είναι η ερμηνεύτρια, ένα επίσημο τραγούδι που θα παρουσιαστεί στις 14 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, την ερχόμενη Πέμπτη.
θα παρουσιαστεί το τραγούδι. Υπάρχει ένα βίντεο με ένα κομμάτι του τραγουδιού που γυρίστηκε στο θρυλικό Μαρακανά, στο Ρίο Ντετζανέιρο. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2026.

Μάλιστα, σε μια περίπου εβδομάδα θα το ακούσουμε και ολόκληρο. Είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα ερμηνεύει επίσημο τραγούδι σε Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στο Μουντιάλ του 2010 με το Waka Waka. Τώρα το Die Die σε ελεύθερη μετάφραση είναι ο τίτλος του επίσημου τραγουδίου του Μουντιάλ του 2026. Σημαίνει άντε πάμε, και στην επίσημη εκτέλεση στις 14 Μαΐου θα συμμετέχει και ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy.

Πάμε και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Στην τελική ευθεία έχουν μπει κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγες στο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την Premier League, εκεί που η Arsenal, η οποία έχει φτάσει και στον τελικό του Champions League, έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Έχουμε την 36η αγωνιστική. Αύριο Σάββατο 2:30 το μεσημέρι Liverpool Chelsea, 5 το απόγευμα Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth, αύριο στις 7:30 Manchester City Bradford, και την Κυριακή 4 το απόγευμα Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa, Nottingham Forest Newcastle, Κυριακή 6:30 το απόγευμα West Ham Arsenal, και τη Δευτέρα στη 10 το βράδυ το Tottenham Leeds, στην κορυφή με 76 βαθμούς η Arsenal. Ακολουθεί η City με 71, αλλά έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Manchester United 64, Liverpool Aston Villa έχουν από 58, Bournemouth 52, 7η είναι η Bradford με 51, 8η η Brighton του Κοστούλα και του Τζίμα με 48, διεκδικεί ευρωπαϊκή έξοδο, όπως και η Chelsea, η οποία έχει 48 και αυτή, και η Everton, αλλά και η Fulham έχουν από 48 βαθμούς και ακολουθούν την 8η Brighton που έχει 50, η Nottingham Forest με 42 έχει ένα δυνατό έτσι μαξιλαράκι για την παραμονή της στην κατηγορία. Από την Premier League πάμε και στη La Liga. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα την Κυριακή το βράδυ στο κλασικό ανάμεσα στην πρωτοπόρο Μπαρσελόνα και τη δεύτερη Ρεάλ. 10 η ώρα θα γίνει την Κυριακή.

αυτό το παιχνίδι. Μπαρτσελόνα με νίκη και με ισοπαλία εξασφαλίζει τον τίτλο 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Ρεάλ ουσιαστικά δεν ελπίζει, είναι μεγάλη διαφορά, 11 βαθμοί, 88 έχει η Μπαρτσελόνα, 77 η Ρεάλ. Αρκεί μία νίκη στα 4 τελευταία παιχνίδια την Μπαρτσελόνα ή η νίκη η ισοπαλία στο μεθαυριανό το Κυριακάτικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πολύ κακό το κλίμα στη Ρεάλ. Συνεχώς έτσι υπάρχουν δημοσιεύματα για επεισόδια και ένταση μεταξύ παιχτών της ομάδας. Το τελευταίο επεισόδιο έχει πρωταγωνιστές τον Εμπαπέ και τον Βινίσιος. Πολύ ένταση μεταξύ τους. Η 35η αγωνιστική ξεκινά απόψε με το Λεβάντε Οσασούνα στις 10 το βράδυ. Αύριο 3 η ώρα Έλτσε Αλαβές, 5 και 4 Σεβίλια Σπανιόλ, 7.30 το βράδυ Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και 10 το βράδυ αύριο Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις και την Κυριακή 3 το μεσημέρι Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, 5 και 4 Ατλέτικο Μπιλμπάο Βαλένθια, 7.30 το βράδυ Οβιέδο Χετάφε, 10 το βράδυ την Κυριακή είπαμε το Μπαρσελόνα Ρεάλ και τη Δευτέρα Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα στις 10 το βράδυ. Στην Ιταλία η Ίντερ έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, απομένουν ακόμη 3 αγωνιστικές. Η 36η ξεκινά απόψε με το Τωρίνο Σασουόλο 10 παρατέταρτο. Αύριο 4 το απόγευμα Κάλιαρι Ουντινέζε στις 7, Λάτσιο Ίντερ στις 10 παρατέταρτο, Λέτσε Γιουβέντους και την Κυριακή 1.30 το μεσημέρι Βερόνα Κόμο, 4 το απόγευμα Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα, Κυριακή 7 το βράδυ Πάρμα Ρώμα, 10 παρατέταρτο το βράδυ της Κυριακής Μίλαν Αταλάντα και τη Δευτέρα το Νάπολι Μπολόνια. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια με 82 βαθμούς, Νάπολι 70, Μίλαν 67, Γιουβέντους 65, Ρώμα 64 και Κόμο 6 με 62 βαθμούς. Πάμε και στην Bundesliga. Εκεί έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Απόψε το παιχνίδι Dortmund Eintracht στις 9.30, αύριο 4.30 Augsburg Gladbach Λειψία Σαν Πάουλη, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder, Wolfsburg Bayer Μονάχο αύριο στις 7.30 και την Κυριακή 4.30 Hamburgo Freiburg, 6.30 το απόγευμα Κολονία Heidenheim και 8.30 το βράδυ της Κυριακής Mainz Union Βερολίνου. Πρωταθλήτρια η Bayern με 83 βαθμούς, Dortmund 67, σίγουρη δεύτερη, Λειψία 62, Bayer Leverkusen τέταρτη με 58 έχει και η Stuttgart αλλά και η Hoffenheim, διεκδικούν αυτές οι τρεις ένα εισιτήριο για το Champions League. 7η η Freiburg με 44, η οποία αν κατακτήσει το Europa League θα παίξει Champions League. Και στην 8η θέση με 43 είναι η Eintracht, γίνεται μάχη για την παραμονή στην κατηγορία ή καλύτερα η Heidenheim ουσιαστικά έχει υποβιβαστεί. Wolfsburg και Σαν Πάουλη, δύο παίκτες που έχουν δύο κριτικούς ποδοσφαιριστές, η Wolfsburg τον Κουλιεράκη και η Σαν Πάουλη τον Σάλιακα, παλεύουν έτσι για να βρεθούν στην 16η θέση που οδηγεί σε μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος για την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε Ράδιο Κρήτη. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Στις 7 ακολουθεί η εκπομπή της Πόπης Γιωστεράκη και το βραδινό ραντεβού 10 το βράδυ με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά είδη διατροφής πιέζουν ασφυκτικά την αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει. Ως ένα καλά προσχεδιασμένο έγκλημα, κάνοντας λόγο για καρτέρι θανάτου, χαρακτήρισε την υπόθεση δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα η οικογένειά του μέσω της δικηγόρου Αλεξάνδρα Σπανάκη. Μια κακή στιγμή και ένα διαπληκτισμό που κλιμακώθηκε μοιραία παρουσιάζει το περιστατικό ως συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Αντίστροφη μέτρηση για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους ρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Σημαντικό πλήγμα για την ερχόμενη χειμερινή αεροπορική συνδεσιμότητα της Ελλάδας ανακοίνωσε η Ryanair, γνωστοποιώντας το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη καθώς και τις λειτουργικές δραστηριότητές της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα μέλη του το Επιμελητήριο Ηρακλείου μετά από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας και παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες του φορέα. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η έθραυστη εκεχηρία εξακολουθεί να δοκιμάζεται μετά και την ανταλλαγή πυρών μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17.

0: έως 23 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια έως 26 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Θωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

ένα μουσικό ταξίδι. Ξεκινήσαμε σήμερα ένα τραγούδι που μας έρχεται κάπου εκεί από τη δεκαετία του 90. Η Φατμέ και το πολύ γνωστό και αγαπημένο, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια, ταξίδι. Κάπως έτσι θα είναι και η εκπομπή μας σήμερα. Ένα ταξίδι στη μουσική, ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι στους στίχους. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μέχρι τις 7 να καθίστε αναπαυτικά και να απολαύσετε τις δικές μας και τις δικές σας, γιατί όχι, μουσικές επιλογές εδώ στο Radio Crete.

Τα καλύτερα θα έρθουν και νομίζω πως είναι το σύνθημα που δίνουμε κάθε Παρασκευή, καθώς ακολουθεί το Σαββατοκύριακο και όλοι λίγο ή πολύ κάνουμε σχέδια. Σχέδιο αποτελεί και το να κάτσεις σπίτι και να μην κάνεις τίποτα. Σχέδιο αποτελεί και το να πας μια βόλτα απλά με την οικογένειά σου ή και μόνος σου σε μια παραλία της Κρήτης. Σχέδιο αποτελεί το να διασκεδάσεις, να βγεις έξω, να δεις ανθρώπους, να πιεις ένα καφεδάκι. Ο καθένας μπορεί να κάνει τα δικά του σχέδια και ελπίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να βρει τον τρόπο να τα πραγματοποιήσει.

συνηθίζουμε συνήθως κάθε απόγευμα. Αυτή την ώρα πάμε μια βόλτα να δούμε τα πρώτα θέματα του ecrete.gr. Αυτή την ώρα, Ηράκλειο, ανήλικη συμμορία χτυπούσε αυτοκίνητα, 14 κλοπές και 2 κλεμμένα γιοταχή πίσω από τη δράση τους. Ακόμη, Κοκοσάλης και Σπανάκη στο Ράδιο Κρήτη για το έγκλημα, το καρτέρι θανάτου και οι μπαλωτιές στο Τρισάγιο. Κρήτη, θρήνος για τον πατέρα 2 παιδιών που έσβησε στην άσφαλτο. Κρήτη, αφρικανική σκόνη, πότε υποχωρεί το φαινόμενο, υψηλές θερμοκρασίες από τη Δευτέρα. Ακόμη, στην επικαιρότητα, Ελστάτ στο 5,4 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Και τέλος, συνταγματική αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ απαντά στην κυβέρνηση με δική του πρόταση.

υπέροχη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Ένα εύρος ατελείωτο και ένα ερμηνευτικό μπρίο που νομίζω λίγες ερμηνεύτριες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά κράτη ολόκληρου του κόσμου, μπορούν να την συναγωνιστούν. Εμείς που για λίγο είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε μαζί της με την ταχεία της φωνή της. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι τη Σμύρνη. Ο Παντελής Θαλασσινός και τα σμυρναίικα τραγούδια που μας θυμίζουν μνήμες, φέρνουν κοντά μας μνήμες από αυτές που νομίζω δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

με νέα τραγούδια ποιο σου τα άμαθε και νομίζω πως όλοι, λίγο ή πολύ, αυτές οι μουσικές και αυτά τα τραγούδια είναι μέσα στο αίμα και στο DNA μας. Δεν χρειάζεται να μας τα μάθει κάποιος. Νομίζω τα γνωρίζουν οι περισσότεροι από τη στιγμή που θα γεννηθούν. Αυτό συμβαίνει και με τη μουσική εδώ του τόπου μας, της Κρήτης, τα κρητικά τραγούδια που όπως και να το κάνουμε, ακόμη και αν μην μας αρέσει οι γενικές γραμμές, η κριτική μουσική είναι μέσα στο DNA μας και όλοι κάποιες φορές λίγο ή πολύ τα έχουμε συγκοτραγουδήσει.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 φτάσαμε πλέον στο δεύτερο ημιωρό της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη, ξεφυλίζοντας όμορφες και ξεχωριστές στιγμές από το ελληνικό τραγούδι αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή.

My Eyes of You. Η κρυσή εποχή της δίσκο, αυτές οι δύο δεκαετίες, η δεκαετία του 70 και του 80, τότε που υπήρχαν αυτά τα κλαμπ που τα έλεγαν δίσκο, οι νεότεροι νομίζω πως δεν τα έχουν γνωρίσει καν, δεν τα έχουν ζήσει. Όμως οι μεγαλύτεροι, οι σημερινοί 40-άριδες, 50-άριδες και 60-άριδες, νομίζω πως και τα έχουν ζήσει, αλλά και έχουν χορέψει μέσα σε αυτά. Βέβαια οι εποχές άλλαξαν, οι δίσκο έγιναν κλαμπ και η διασκέδαση όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες πάντα εξελίσσεται και γίνεται διαφορετική. Το καλό είναι βέβαια να υπάρχει διασκέδαση, γιατί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βλέπετε τους ανθρώπους να έχουν αποξενωθεί, να αφήνουν τα κλαμπ, να αφήνουν τις καφετέρειες και ουσιαστικά να εγκλωβίζονται μέσα σε ένα σπίτι σε τέσσερις τοίχους μπροστά σε ένα υπολογιστή, ζώντας πολλές φορές

Πάμε τώρα να δούμε μαζί ένα από τα πρώτα θέματα του Κρήτη αυτή την ώρα. Ένα σημαντικό θέμα νομίζω, που έχει να κάνει με το τι είπαν οι δικηγόροι του εγκλήματος που έγινε στην Αμουδάρα στο Ράδιο Κρήτη σήμερα. Ο κύριος Κοκοσάλης και η κυρία Σπανάκη που μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη. Συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία το στιγερό έγκλημα με την εκτέλεση εμψυχρό του 21χρονου νικήστρα του γεμιστού από το 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην περιοχή της Αμουδάρας. Σταδιακά όμως αρχίζουν να ξεδιπλώνονται και από τις δύο πλευρές οι πτυχές μιας υπόθεσης που έχει πλέον πολλές παραμέτρους αλλά και ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Το Ράδιο Κρήτη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες προσεγγίζει την υπόθεση και πάντοτε με γνώμονα την αντικειμενική και χωρίς φίλτρα ενημέρωση, μακριά από κυτρινισμούς ή διάφορες πληροφορίες προερχόμενες από αμφίβολης εγκυρότητας πηγές. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και με τους δύο δικηγόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση, με το συνήγορο υπεράσπιση του δράση, τον γνωστό ποινικολόγο Γιώργο Κοκοσάλη και τη δικηγόρο της οικογένειας του νικήστρατου Αλεξάνδρα Σπανάκη, και οι δύο ανέπτυξαν στο Ράδιο Κρήτη για την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη το ιστορικό και τα επιχειρήματα που αναπτύσσει κάθε πλευρά. Συνεντεύξεις οι οποίες παρουσιάζονται αυτούσιες και στο e-crete.gr. Η κυρία Σπανάκη υποστήριξε ότι ο δράστης του στιγερού εγκλήματος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον

άτυχο Νική Ίστατρο στην Αμουδάρα, επισημάνοντας ότι επρόκειτο για μια καλά προετοιμασμένη ενέργεια από την πλευρά του 54χρονου που ενισχυόταν από τη σύζυγό του, γι' αυτό κυκλοφορούσε και με το όπλο. Αυτό, όπως είπε, δείχνουν και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Όπως είπε η κυρία Σπανάκη, είχαν υποβληθεί 2 μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα. Η δικηγόρος επέριψε ευθύνες στην αστυνομία, καθώς υποστήριξε ότι υπήρχε ελλειπή ενημέρωση του εισαγγελέα σχετικά με την παραβίαση των περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με την κυρία Σπανάκη, η δίωξη έγινε μετά από μήνυση του θύματος και αναρωτήθηκε αν υπήρχε πληροφόρηση, καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλος και δεν συνελήφθη, ενώ λόγω ελλειπού ενημέρωση του εισαγγελέα υπηρεσίας αφέθηκε ελεύθερος. Επίσης, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της δίχης για τροχαίο, που όπως είπε, είχε προσδιοριστεί για τις 15 Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του δράστη Γιώργος Κοκοσάλης στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προφυλάγηση της συζύγου του δράστη, λέγοντας ότι έγινε περισσότερο για λόγους προφύλαξης και δεν αντικατοπτρίζει τα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας, καθώς σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει δει το φως της δημοσιότητας και έχει καταγραφεί το περιστατικό, ακούγεται να λέει «Μη κόστα μη». Ο κύριος Κοκοσάλης χαρακτήρισε και ο ίδιος την πράξη κατακριτέα και καταδικαστέα. Η ενέργεια αυτή, όπως είπε, δεν θα φέρει πίσω το παιδί του Κώστα, και ότι στο νοσηρό μυαλό ενός ανθρώπου δεν τον νοιάζει εάν η ανθρωποκτονία είναι δόλος ή αμέλεια, αφού στη συνείδησή του το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όσο αφορά το όπλο, ο κ. Κουσάλης είπε ότι ο δράστης το κατήχε παράνομα και το είχε πάρει μαζί του στο τρισάγιο που έγινε στο νεκροταφείο Γαζίου για να παίξει 2 μπαλαωτιές, όπως είπε, στη μνήμη του ανιψιού του, που επίσης έχει χάσει τη ζωή του στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια. Στη συνέχεια έγινε το έγκλημα. Και αυτό που ανέφερε ο κ. Κουσάλης και ασφαλώς θα αποτελέσει τη βασική υπερασπιστική γραμμή είναι ότι ό,τι ακολούθησε έγινε εμβρασμό ψυχής, δηλαδή δεν ήταν προσχεδιασμένο. Επιχείρημα όμως που απορρίπτει η πλευρά της οικογένειας, όπως υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη η κυρία Σπανάκη. Μπορείτε να μπείτε στο ecrete.gr και να ακούσετε και να διαβάσετε το άρθρο και να ακούσετε τις δύο συνεντεύξεις στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη του Βαρδάκη.

Η Δήμητρα Καλάνη που έβαλε φωτιά για να καούν τα χάρτινα. Ο καιρός που έτσι κι αλλιώς κάνει τα δικά του είναι λίγο χάρτινο. Στο ξεκίνημα του Μαΐου είχαμε αρκετές βροχές, ασυνήθιστο γεγονός για την Κρήτη αυτό το διάστημα, και από σήμερα ουσιαστικά έχουμε αφρικανική σκόνη και άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα για το καλοκαίρι που έρχεται, το καλοκαίρι που είναι εδώ σιγά σιγά. Η αφρικανική σκόνη και η υψηλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή είναι κάτι που το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ας δούμε τέλος πάντων πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, μιας και βρισκόμαστε και στην Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κοντά.

Βρίσκομαστε λίγο πριν τις 6, ακριβώς στις 6 θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να ενημερωθείτε με τίτλους ειδήσεων, για να μάθετε και να ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και την Κρήτη αυτή την ώρα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Από τις 6 μέχρι τις 7 έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα, οπότε μείνετε μαζί μας και αμέσως μετά στους τίτλους των ειδήσεων ελάτε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε φυλακές εκτός της Κρήτης θα οδηγηθεί ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του άτυχου Νικήτα, καθώς και η σύζυγός του μετά τις απολογίες του στον ανακριτή. Στο μεταξέτρο δικαστική εξέταση για τον 29χρονο καταγράφει 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερί και ένα τυφλό τραύμα. Συγκλονίζει ο πατέρος του 29χρονου που μετά την κηδεία του παιδιού του ξεκαθάρισε πως δεν θέλει βεντέτα, ενώ αποκάλυψε τους σοβαρούς λόγους υγείας που δεν του επέτρεψαν να φύγει από την Κρήτη παρά τις απειλές. Η Τουρκία ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg φέρεται να ετοιμάζει νομοσχέδιο για την επίσημη καταχώρηση των αξιώσεών της σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ανήλικη συμμορία που δρούσε συστηματικά στο Ηράκλειο εξάρθρωσε η αστυνομία. Διέπραξα συνολικά 14 κλοπές και απόπειρες σε σταθευμένα αυτοκίνητα και ταξί. Η ομάδα αποτελούνταν από 3 ανήλικους, εκ των οποίων οι 2 συνελήφθησαν και ο 3ος έχει ταυτοποιηθεί. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση και νέους κανόνες κυκλοφορίας. Δραματική είναι η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται το 60 και το 70% του μισθού. Συνελήφθη ένας 25χρονος στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ. Στο φορτηγό και στο σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 4 μαχαίρια, πλήθος φυσικίων καθώς και ένας μπαλτάς. Απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι ο Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

0: Λίγο μετά τις 6, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 δεν κάνουμε μόνο σχέδια για το Σαββατοκύριακο, αλλά μένουμε μαζί, φέρνοντας μαζί μας την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από όμορφες μουσικές και στίχους.
1: Το καλοκαίρι

Οι εποχές που διαδέχονται η μία την άλλη. Μετά το καλοκαίρι έχουμε πάντα το φθινόπωρο και αμέσως μετά το χειμώνα. Και κάνουμε υπομονή και αισιοδοξία για να έρθει και για μία ακόμη φορά και η άνοιξη. Και το καλοκαίρι νομίζω περισσότερο μας ταιριάζουν σαν λαός, τόσο η άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Αφού το καλοκαίρι νομίζω, που ευτυχώς διαρκεί πάρα πολλούς μήνες, όχι μόνο τρεις, κινείται και η μεγαλύτερη να πούμε βιομηχανία του νησιού, που είναι ο τουρισμός. Να ξεκινήσουμε ξανά να μετράμε αντίστροφα για την άνοιξη και το καλοκαίρι της Κρήτης.

το βρετανικό συγκρότημα The Rolling Stones και το πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο Satisfaction. Να πάμε σε ένα ακόμη θέμα του Crete.gr που νομίζω πως αφορά πολύ κόσμο. Crete, αφρικανική σκόνη, πότε υποχωρεί το φαινόμενο υψηλές θερμοκρασίες από Δευτέρα. Σε τροχιά μεταβολήσεις έρχεται ο καιρός στη χώρα μας, καθώς το επόμενο 48ωρο αναμένεται να χαρακτηριστεί από, δύο αντίρροπα φαινόμενα, την επάνωδο της αφρικανικής σκόνης και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα μας επαναφέρει σε πιο συμβατά με την εποχή επίπεδα. Και το κίτρινο πέπλο είναι ξανά πάνω από τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι νότιοι άνεμοι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες σκόνης από τη Σαχάρα. Το φαινόμενο θα είναι εντονότερο στη Δυτική Ελλάδα και στη Νότια Κρήτη, καθώς και στην Κρήτη, στη Νότια Ελλάδα, καθώς και στην Κρήτη, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα και περιορίζοντας την ορατότητα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σμιαντονάκη, πρόκειται για φαινόμενο μέτριας έντασης, το οποίο θα αρχίσει να απομακρύνεται από την Κυριακή 10 Μαΐου.

Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναρωτιόνται σε ποιον μπορούν να πούν το σ' αγαπώ, και εμείς που θα βάλουμε τώρα στην συντροφιά μας τον Μπουζούκι, και νομίζω πως αργήσαμε και σχετικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση. Η απέναντι είναι συντροφιά μας και το πολύ γνωστό νομίζω και αγαπημένο τραγούδι «Τι σου 'κανα και πίνεις».

δύο πολύ όμορφα τραγούδια από τα παλιά είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε νεότερες εκτελέσεις. Τι σου κάνα και πίνεις, και αμέσως μετά σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες. Έχουμε πει πολλές φορές για τους δείχτες των ρολογιών που ευτυχώς ή δυστυχώς για τον καθένα είναι και διαφορετικό, δεν σταματούν, συνεχίζουν και θα μας φτάσουν σιγά σιγά μέχρι τις 6:30. 6:30 θα ακούσετε διαφημίσεις και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε με το τελευταίο ενίωρο της εκπομπής μας, που και αυτό το απόγευμα είναι ξεχωριστό.

0: ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6.30 απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμη απόγευμα εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 για ένα ή μία ώρα περίπου ακόμη είμαστε εδώ και έχουμε τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια διαλέξει για εσάς και αυτό το απόγευμα.

Έλληνας Λανίδου, ένα τραγούδι που αγαπάμε και νομίζω πως το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ένα λάθος από αυτά που μπορεί να έχουμε κάνει, όμως νομίζω πως δεν έχουμε μετανιώσει. Υπάρχουν και τέτοια λάθη από αυτά που κάνουμε στη ζωή μας, και όταν τα χρόνια περνάνε και η ζωή μας εξελίσσεται και αλλάζει, διαπιστώνουμε ξαφνικά πως κάτι το οποίο είχαμε ερμηνεύσει σε λάθος όταν το κάναμε, τελικά εξελίσσεται σε κάτι που είναι πολύ καλό και πολύ σωστό για εμάς. Ένα τέτοιο λάθος λοιπόν μας τραγούδισε η Μέλινα Ζλανίδου, με ένα τραγούδι που πραγματικά μπορεί να αγγίξει την ψυχή μας και να ομορφύνει το δικό μας απόγευμα, αυτό που περνάμε εδώ μαζί στο Radio Creative.

Κινατρεγόντι που όπως και να το κάνουμε μας θυμίζει τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο, δικό του τραγούδι. Και νομίζω πως ο Γιάννης Χαρούλης κατάφερε να το ξανακάνει μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά να το γνωρίσουν και πολλοί νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του και την πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής και αυτή ουσιαστικά είναι και η μαγεία των επανεκτελέσεων. Ένα τραγούδι από τα παλιά ξαναπαίρνει ζωή με μια διαφορετική ενορχίστρωση, με μια διαφορετική ερμηνεία. Πολλές φορές και ξαναγίνεται καινούριο, αγγίζοντας και νέους ανθρώπους.

Υπάρχει μια παράδοση που λέει πως σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας κρατάμε, βαστάμε πάντα τα καλύτερα, και νομίζω πως αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Αυτή είναι η δικιά μας εντύπωση και ελπίζω να είναι και η δική σας διαπίστωση όλων εσάς που μας ακούτε αυτό το απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη. Χαμηλούς τόνους για λίγο ακόμη θα κρατήσουμε και θα φέρουμε στη συντροφιά μας τον Ορφέα Περίδη που βιάζεται να μας αποχαιρετήσει, οπότε μας τραγουδά το τραγούδι «Φεύγω».

και εμείς που έφτασε η ώρα να το πράξουμε, όχι μόνο να τραγουδήσουμε. Έτσι λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε και να σας αφήσουμε. Σας αφήνουμε όμως σε καλά χέρια, και αυτό γιατί αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή της Πόπης και ο Στεράκη με πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια μέχρι τις 9. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 5. Ωστότε, πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 29χρονου Νικήτα, με τα ευρήματα να αναδεικνύουν την πρωτοφανή αγριότητα με την οποία έδρασε ο 54χρονος. Ο 29χρονος δέχθηκε 6 σφαίρες όλο στον κορμό. 5 από αυτές ήταν διαμπερείς και μία τυφλή, με μία να τον βρίσκει πισόπλατα. Με σπασμένη φωνή και βαθιά οργή, ο πατέρας του 29χρονου καταγγέλει πως η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις απειλές και το φόβο που βίωνε το παιδί, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τις αρχές. Από την πλευρά της, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η διοικητής του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου είχε αναλάβει προσωπικά την επικοινωνία με την οικογένεια του 29χρονου θύματος και την προέτρεπε να κινηθεί νομικά. Η Ryanair ανακοίνωσε επίσημα και σήμερα το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, γνωστοποίησε και την αναστολή της λειτουργίας της στην Κρήτη για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τραγωδία χθες το βράδυ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, όπου ένας 56χρονος άντρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ. Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες ζώνες του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπως αναφέρουν πηγές του Bloomberg. Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο η Κρήτη, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα. Σε συνθήκες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, εφημερεύουν οι ειδικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου των Χανίων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια έως 26 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου και απόψε θα μιλήσουμε για όσα δεν φωνάζουν αλλά υπάρχουν. Για όσα δεν εξηγούνται εύκολα αλλά μας αγγίζουν βαθιά. Αφήστε λοιπόν για λίγο τον κόσμο έξω να περιμένει. Πάρτε μια ανάσα και ελάτε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη διαδρομή. Ίσως σε κάποια από αυτές τις σκέψεις να αναγνωρίσετε ένα κομμάτι του εαυτού σας. Ξεκινάμε.

0: Οι συνήθειες χτίζουν αθόρυβα τη ζωή μας, μικρές επαναλήψεις που με το χρόνο γίνονται χαρακτήρας. Δεν τις προσέχουμε πάντα, αλλά καθορίζουν τις επιλογές μας. Κάποιες από αυτές τις συνήθειες μας βοηθούν, άλλες όμως μας περιορίζουν. Η δύναμή τους βρίσκεται στη συνέπεια. Αν αλλάξουμε μία μικρή συνήθεια, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη η πορεία μας. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι εφικτό. Και ίσως κάπου εκεί να ξεκινά κάθε ουσιαστική αλλαγή.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός.

Η απώλεια είναι μέρος της ζωής, όσο και αν προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Μπορεί να αφορά ανθρώπους, να αφορά στιγμές, να αφορά ευκαιρίες. Κάθε απώλεια, το μόνο σίγουρο είναι πως αφήνει ένα κενό, και αυτό το κενό δεν είναι μόνο πόνος, είναι και μία υπενθύμηση της αξίας αυτού που υπήρξε. Μαθαίνουμε να ζούμε με την απουσία και όχι να τη διαγράφουμε, και μέσα από αυτή τη διαδικασία οριμάζουμε. Η απώλεια σίγουρα μας αλλάζει.

Η δημιουργία είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Δεν αφορά μόνο την τέχνη, αλλά κάθε πράξη που φέρνει κάτι νέο στον κόσμο. Μπορεί να είναι μια ιδέα, μια λύση, μια σχέση. Δημιουργώντας, λοιπόν, εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και ταυτόχρονα όμως τον ανακαλύπτουμε. Και δεν χρειάζεται αυτή η δημιουργία να είναι τέλεια, αρκεί να είναι αληθινή. Γιατί μέσα από τη δημιουργία αφήνουμε το αποτύπωμά μας, οπουδήποτε.

0: φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

τέχνη. Ζούμε πάρα πολύ γρήγορα, με τρελές ταχύτητες, και αυτό που κάνουμε είναι να βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα και τις καταστάσεις. Αν όμως σταθούμε για λίγο, ο κόσμος αποκαλύπτεται αλλιώς. Μικρές λεπτομέρειες αποκτούν και έχουν τη σημασία τους. Πρόσωπα, κινήσεις, στιγμές. Η παρατήρηση, ξέρετε, μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα πιο κοντά στον εαυτό μας. Γιατί βλέποντας καλύτερα τον κόσμο, κατανοούμε καλύτερα και εμάς.

Η αμφιβολία δεν είναι αδυναμία, είναι μία ένδειξη ότι μπορούμε να σκεφτούμε. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε και να μην δεχόμαστε φυσικά τα πάντα ως δεδομένα. Μπορεί να είναι κουραστική συνεχώς να αμφιβάλλουμε, ας πούμε, για κάτι, γιατί δεν αφήνει σίγουρα εύκολες απαντήσεις πίσω. Όμως, χωρίς αυτήν, τι κάνουμε, μένουμε στάσιμοι. Η αμφιβολία όμως ανοίγει δρόμους και μέσα από αυτούς τους δρόμους γεννιέται η κατανόηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τη φοβόμαστε, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε σωστά.

Η ζωή αλλάζει συνεχώς και μαζί της καλούμαστε να αλλάξουμε κι εμείς. Η προσαρμογή δεν είναι κάποιο είδος υποχώρησης, αλλά επιβίωσης. Σημαίνει να βρίσκουμε νέους τρόπους μέσα σε νέες συνθήκες. Δεν είναι πάντα εύκολη φυσικά η προσαρμογή, γιατί απαιτεί να αφήσουμε το γνώριμο, το οικείο. Όμως βρίσκεται η εξέλιξη εκεί. Όποιος προσαρμόζεται, συνεχίζει. Και όποιος συνεχίζει, προχωρά.

Η προσοχή μας είναι ένας πολύτιμος πόρος. Εκεί που τη στρέφουμε, εκεί δίνουμε και την ενέργειά μας. Σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς, η προσοχή μάλλον λείπει. Αν επίσης δεν την ελέγχουμε, τη χάνουμε. Και μαζί της χάνουμε και την ουσία. Όταν είμαστε όμως πραγματικά παρόντες, η εμπειρία μας αλλάζει. Γίνεται πιο βαθιά, πιο ουσιαστική. Και η προσοχή είναι επιλογή, και αυτή η επιλογή καθορίζει τη ζωή μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αμετανόητος εμφανίστηκε στην απολογία του ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα, δηλώνοντας πως αν είχε 1000 σφαίρες θα τις έριχνε όλες. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 29χρονου δείχνουν ότι οι 6 σφαίρες συνολικά, 5 το χαρακτηρίζονται διαμπερί, ενώ ένα είναι τυφλό. Η ακρίβεια συνεχίζει να γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Βασικά αγαθά, ενίκεια, ενέργεια, καύσιμα και μεταφορές ακριβαίνουν με ρυθμούς που εξαντλούν τα εισοδήματα των πολιτών. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας στην περιοχή της παλαιάς ηλεκτρικής στο Ηράκλειο, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία της νέας αστικής παραλίας στο Δερματά με χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Σκηνές ακραίας βίας εκτελήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του σε δημόσια θέα πριν συλληφθεί από αστυνομικούς. Ο άνδρας την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα, την έπιασε από το λαιμό και την πέταξε με δύναμη στο πάτωμα. Στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής στρατιωτικού τύπου που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη δικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη. Χτίζεται πάρα πολύ αργά, αλλά μπορεί να χαθεί πάρα πολύ γρήγορα. Χωρίς αυτήν, οι σχέσεις δεν μπορούν να σταθούν. Και η εμπιστοσύνη δεν αφορά μόνο τους άλλους, αφορά και τον εαυτό μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Να εμπιστευόμαστε τις αποφάσεις μας, την κρίση μας, τη διαίσθησή μας. Είναι λιγάκι ρίσκο αυτό, αλλά είναι και ανάγκη. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη, τι κάνουμε? Ζούμε συνεχώς σε μία αμυνά.

Η παύση είναι κάτι που συχνά αποφεύγουμε. Μας φοβίζει, είναι αλήθεια, η ακινησία. Και όμως μέσα στην παύση, μέσα στα διαλύματα, υπάρχει χώρος για σκέψη, για ξεκούραση, για ανασύνταξη. Δεν χρειάζεται να κινούμαστε συνεχώς για να προχωράμε. Μερικές φορές το να σταματήσουμε λιγάκι είναι το πιο σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Η παύση λοιπόν δεν είναι καθόλου χάσιμο χρόνο, είναι επένδυση. Γι' αυτό λοιπόν Παρασκευή σήμερα, ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο μπροστά, το νου σας πώς θα το ξοδέψετε.

Η αυτογνωσία είναι ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο ταξίδι. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όχι όπως θα θέλαμε να είναι, αλλά όπως ακριβώς είναι, με τις αδυναμίες και τις δυνατότητές του. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί απαιτεί να είμαστε ειλικρινείς και μόνο έτσι μπορούμε να εξελιχθούμε, μόνο όταν είμαστε ειλικρινείς με τον

εαυτό μας. Γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι λέμε ότι είμαστε τέλειοι, έτσι δεν είναι? Η αυτογνωσία όμως δεν τελειώνει ποτέ, είναι μια διαρκής διαδικασία και απαραίτητη σε όλους μας.

Η προσφορά δίνει νόημα πέρα από τον εαυτό μας. Όταν δίνουμε, συνδεόμαστε. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Μία μικρή πράξη καλοσύνης, ένας καλός λόγος. Ας λέμε λίγο και τα όμορφα και τα καλά. Έχουμε μάθει να κάνουμε μόνο παρατηρήσεις και να λέμε τα άσχημα. Τα καλά λόγια όμως έχουν δύναμη. Η προσφορά δεν μειώνει αυτόν που δίνει, τον μεγαλώνει και δημιουργεί και έναν κύκλο ο οποίος συνεχίζεται.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Το άγνωστο πολλές φορές μας φοβίζει, παράλληλα όμως μας ελκύει. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εκεί καμιά φορά βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες και αν μένουμε μονάχα στο γνωστό, περιοριζόμαστε, περιορίζουμε το μυαλό μας, τη σκέψη μας, την εξέλιξή μας. Το άγνωστο φυσικά απαιτεί θάρρος, αλλά ανταμείβει αρκετά σε εμπειρίες. Και αυτές οι εμπειρίες είναι που μας αλλάζουν και μας εξελίσσουν.

Η συνέπεια είναι αυτό που μετατρέπει την πρόθεση σε πράξη. Δεν αρκεί μόνο να θέλουμε κάτι πάρα πολύ, χρειάζεται να το στηρίζουμε καθημερινά, με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Η συνέπεια δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά είναι αποτελεσματική, και με το χρόνο θα δείτε ότι θα έχετε τα αποτελέσματα που πρέπει. Είναι ουσιαστικά μία

διάλογος είναι κάτι περισσότερο από λόγια. Είναι ανταλλαγή, είναι κατανόηση, είναι σύνδεση. Όταν ακούμε πραγματικά, τότε μόνο μαθαίνουμε. Δεν χρειάζεται πάντα να συμφωνούμε για όλα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και ότι διαφωνούμε. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί όμως να προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ο διάλογος μειώνει τις αποστάσεις και χτίζει γέφυρες εκεί που υπήρχαν τείχοι.

Η εσωτερική μας ηρεμία δεν εξαρτάται από το περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στο χάος. Είναι όμως μια κατάσταση που καλλιεργείται μέσα από αποδοχή των καταστάσεων, κατανόηση και ισορροπία. Δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων καθόλου, αλλά διαφορετική σχέση με αυτά τα προβλήματα. Η ηρεμία λοιπόν δεν βρίσκεται έξω, βρίσκεται μέσα μας.

Φίλες και φίλοι, σε λίγο ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτή η νυχτερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας έστω και για λίγο, να βρήκατε μία σκέψη που σας άγγιξε ή μία ιδέα που μπορεί να κρατήσετε. Οι λέξεις μπορεί να τελειώνουν, αλλά οι σκέψεις συνεχίζονται. Μέχρι την επόμενη φορά, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, να θυμάστε να ακούτε όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε σας αφήνω με τα λόγια του Bertrand Russell. Αν στον κόσμο σήμερα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούσε τη δική του ευτυχία περισσότερο από ότι επιθυμούσε τη δυστυχία των άλλων, σε μερικά χρόνια θα είχαμε έναν παράδεισο. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παγωμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη στιγερή δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Σε σοφρονιστικό ίδρυμα εκτός Κρήτης θα μεταφερθούν ο 54χρονος δράστης καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες υπό άκρα μυστικότητα και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ανίποτος ο πόνος για την οικογένεια, συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα, ο οποίος μετά την κηδεία του παιδιού του ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να ανοίξει βεντέτα και εξήγησε πως ορισμένα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο γιος του δεν του επέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει από τις απειλές του δράστη. Στο μεταξύ, κρίσιμες παραμέτρους του τρόπου που δέχθηκε τα πειρά 29χρονος φωτίζουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ελληνική αστυνομία την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 29χρονο. Από τα τραύματα, τα 5 είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του. Ακόμα, τις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις τους για τη δολοφονία του 29χρονου παρουσίασαν μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη δικηγόροι των δύο πλευρών, Γιώργος Κοκοσάλης και Αλεξάνδρα Σπανάκη. Η πλευρά του θύματος, μέσω της κυρίας Σπανάκη, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, ενώ ο κ. Κοκοσάλης έκανε λόγο για την κακιά στιγμή. Τις βασικές δράσεις και τον προγραμματισμό για τους τομείς της καθαριότητας, του πολιτισμού και των μεγάλων αναπλάσεων παρουσίασε στον επίσημο απολογισμό της διετίας 2024-2025 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε ριζική μεταρρύθμιση του τομέα καθαριότητας, υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίζονται τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης. Εγκρίθηκαν οι όροι για τον διαγωνισμό ύψους 34 εκατομμύριων ευρώ που αφορά την ανάθεση μέρους της αποκομιδής και των ογκωδών αντικειμένων σε ιδιώτη. Ακόμα προχωράει το μεγάλο και σημαντικό έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά για την προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης, της παλιάς ηλεκτρικής και τη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας στην απόλυξη της Αγίας Τριάδας. Ελήφθηκε το πράσινο φως από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που δρομολογούνται στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου και έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά μεγάλων έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η ακρίβεια συνεχίζει να γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο του 2026, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από το 3,9% του Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η επιτάχυνση αυτή αποδίδεται κυρίως στις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκάλεσαν έκρηξη τιμών. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Στην εξάρθρωση ανήλικης εγκληματικής ομάδας που δρούσε στο Ηράκλειο, κλέβοντας από οχήματα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών σε οχήματα, καθώς και 2 κλοπές αυτοκινήτων. Η ομάδα δρούσε για περίπου ένα χρόνο, καταφέρνοντας να αποσπάσει το ποσό των 1.017 ευρώ, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές όπως 4 κινητά, τηλέφωνα και ένα τάμπλετ. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν 3 ανήλικοι, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 2. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 γυναικών 36 και 37 ετών για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Συναγερμό σήμανε στις ελληνικές αρχές και στις ένοπλες δυνάμεις μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν σε περιοχή νότια της Λευκάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα εκρηκτικών. Το μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, μέσα σε σπηλιά της περιοχής από ψαράδες που παρατήρησαν ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της προέλευσης του ντρόουν, της κατασκευής του αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προσομοιάζει με ντρόνς που χρησιμοποιούνται στο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες ζώνες του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπως αναφέρουν πηγές του Bloomberg που έχουν γνώση του ζητήματος.

0: ρισκάρουν κλιμάκωση των εντάσσεων σε μια περιοχή με υφιστάμενα και δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα. Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας. Νέα επεισόδια καταγράφηκαν στα στενά του Ορμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά δύο πλοίων με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησαν να παραβιάσουν το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι σποραδικές συγκρούσεις διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League, όπου αύριο στις 9 θα αντιμετωπίσει στη Μπανταλώνα τη Λιθουανική Ρήτας. Ο Όφη, συνεχίζοντας την ανάπτυξη των ακαδημιών του, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην Αθήνα με τη δημιουργία 4 elite τμήματων στην ακαδημία που έχει. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια έως 26 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
8: Φύγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια.

0: Όλοι το ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 και έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 120 λεπτά έως και τις 12 να τα βαδίσουμε τραγούδι-τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες να γίνουμε μία ευχάριστη συντροφιά σε όλους εσάς που είστε στην παρέα μας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Ένα ιδιαίτερο βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής. Ένα Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο πυλών, και αυτό για τους τυχερούς που τους βρίσκει εκτός του χώρου της εργασίας τους, είναι αρκετό για να ξεκινήσουν τις μορφές διασκέδασής τους. Αν λοιπόν είστε από τους τυχερούς και ένα παραπάνω την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοβράδυ που κατακλείζονται οι πόλεις από κόσμο, τα καταστήματα της εστίασης, καλά να περάσετε. Ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς οι οποίοι θα βγείτε, θα διασκεδάσετε, και δεν πρέπει αν έχετε πιει να πιάσετε τη μόνη στα χέρια σας. Την καλησπέρα μας βέβαια να στείλουμε και σε εσάς οι οποίοι η Παρασκευή θα σας βρει στο χώρο της εργασίας σας από την αντίθετη πλευρά, από την άλλη όχθη, εξυπηρετώντας όλους αυτούς οι οποίοι θα διασκεδάσουν. Καλησπέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλησπέρα στα σώματα ασφαλείας. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς ευχόμαστε να έχετε την υγεία σας.

Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, αλλά με λιγότερα λόγια, πορευόμαστε ως και τα μεσάνυχτα στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-krite.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδηση σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-krite.gr. We'll be right back.

Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε συντονισμένοι. Επιλέγουμε ελληνική μουσική από το χθες και το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ως νυχτερινή βάρδια, ως άνθρωποι οι οποίοι σας έχει κερδίσει η νύχτα. Ό,τι και αν κάνετε, η ευχή μας είναι να περνάτε καλά και να έχετε την υγεία σας.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 11.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, 24 ώρες το 24ωρο, με επιλεγμένη καλή ελληνική μουσική, σχεδόν όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής από αυτό το μεγάλο πανέρι της ελληνικής δισκογραφίας μοιράζονται και προσφέρονται σε όλους εσάς. Αλλά το Ράδιο Κρήτη πρωτίστως είναι και ενημέρωση. Έχετε τη δυνατότητα πλέον εδώ και χρόνια να ξεναγηθείτε, να ενημερωθείτε από το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-crete.gr, σε θέματα που αφορούν την πολιτική, την καθημερινότητα, αλλά και εναλλακτικά θέματα, αφιερώματα. Είναι πολύ εύκολο πλέον, με ένα κλικ στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, e-crete.gr.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι ένα νησί που στο αίμα όλων των κατοίκων της ρέει η διασκέδαση. Χορεύουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε με την ψυχή μας. Οπότε η νυχτερινή ζωή στο νησί μας θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη βιώσουν και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, δεδομένων αφού επιλέξουν τις διακοπές τους στην αγαπημένη μας Κρήτη, από την Ανατολή έως και τη Δύση.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους φίλους που επέλεξαν το αγαπημένο τους ραδιόφωνο για συντροφιά. Μικρές κουβεντούλες συντροφεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή την παρέα μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις ώρες λίγο πιο χαλαρές, πιο ήρεμες, να προβληματιστούμε, να διασκεδάσουμε. Και απόψε είπαμε με ανεβασμένους ρυθμούς να περάσουμε πιο όμορφα και να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα.

Με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να διασκεδάσετε, είτε περισσότερο με ξενύχτη και με παρέα, είτε με πολύ πιο χαμηλούς και χαλαρούς ρυθμούς, ως επίσκεψη σε κάποιον φίλο, σε σπίτι, εμείς ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να διάσετε και να γεμίσετε, τόσο με τις κουβεντούλες, οι οποίες όταν αναπαράγονται και βρίσκονται καλοί φίλοι μεταξύ τους, είναι βάλσαμο, είναι ευλογία αυτό να συμβαίνει.

Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης, φίλοι μου, για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Από τα ξέφρενα πάρτι μέχρι τις πιο παραδοσιακές βραδιές. Την άνοιξη μου στην Κρήτη, οι επισκέπτες την γεύονται, αλλά και τις υπόλοιπες βέβαια εποχές του χρόνου. Καθότι όποιοι τουρίστες, όπου ήδη δειλά-δειλά ξεκίνησαν να έρχονται, δεν θα θέλουν και πολλοί να γίνουν ένα με τους ντόπιους, μια παρέα και να ακολουθήσουν ένα μοναδικό τρόπο διασκέδασης.

Είσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα, ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι μία.

Κρήτη 101,5. Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Η ώρα είναι 2. Ραδιοκρήτη 101,5. Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.